Τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καθημερινά είμαστε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα για εδώ, αλλά στην Αμερική ας πούμε είναι το βράδυ της προηγούμενης, στην Αυστραλία είναι το βραδάκι της επόμενης ημέρας. Σήμερα που είναι Τρίτη και συνήθως τις Τρίτες ασχολούμαστε με αθλητικά θέματα, ερευνητικά πάντα, έτσι δεν είναι απλά γεια σας ήρθαμε να παρουσιάσουμε τι ωραία, τι καλά, τι έγινε χτες το πρωτάθλημα, αλλά ψάχνουμε, μας αρέσει τώρα, το αγαπάμε για να είμαστε ειλικρινείς, και ψάχνουμε μέσα στα κοιτάπια της ιστορίας και βρίσκουμε, ανακαλύπτουμε και αναδεικνύουμε στη συνέχεια μέσω της εκπομπής πράγματα τα οποία πολλές φορές ούτε εμείς τα ξέρουμε και ευελπιστούμε ότι πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει και θα τα μάθει μέσω της εκπομπής. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε μία έρευνα για τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα από καταβολής του, δηλαδή από το 1959 μέχρι σήμερα που πλέον έχει μετανομαστεί σε Super League. Αλλά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν ειδική παραγγελία από έναν αγαπημένο φίλο, τον κύριο Γιώργο από τη Σίμη, που είναι φανατικός ακροατής της φωνής της Ελλάδας από την εποχή ακόμα που ταξίδευε σε όλα τα λιμάνια του κόσμου με τα καράβια, με τα βραχεία κύματα κλπ. Ήταν η φωνή της Ελλάδας και παραμένει σε όλο τον κόσμο. Κάναμε λοιπόν αυτή την έρευνα την περασμένη εβδομάδα και σήμερα λέμε να κάνουμε μια έρευνα παραπλήσια αλλά λίγο διαφορετική. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί στο κύπελο Ελλάδας, στο θεσμό αυτό. Και μάλιστα κάποια είναι πραγματικά εντυπωσιακά, ενδεχομένως να μην τα υποψιάζεστε καν, και θα σας τα αναδείξουμε. Επειδή έχουμε μαζέψει πάρα πολλά στοιχεία, ξεκινάμε και πάμε γρήγορα, για να σας πούμε ότι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που έχει σημειωθεί σε αγώνα κυπέλου είναι το 1959 στις 23 Σεπτεμβρίου ο Απόλλων Αθηνών υποδέχτηκε τον ΠΑΟ Νέας Μελανδίας. Θέλετε να σας πω ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα και να σας δώσω και ρεπορτάζ κιόλας, έτσι, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 23-0. Ακούτε λοιπόν. Ο Απόλλων Αθηνών πέτυχε χθες ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα. Αγωνιζόμενος με τον ΠΑΟ Νέας Μελανδίας, συνέτυψε κυριολεκτικός αυτόν με τέρματα 23-0. Το σκορ και μόνον δίδει την εικόνα του αγώνος, εις τον οποίο οι Απολωνιστές κυριάρχησαν επιτυχάνοντας συνεχώς τέρματα. Εάν δε οι κυνηγοί του Απόλλωνα σε πρόσεχαν περισσότερο, το σκορ θα ήταν ακόμα ευρύτερον, αφού μάλιστα οι αντίπαλοι τη τρομερά δυνάμεω των κυριολεκτικών. Τον κυριολεκτικώς κατέρευσαν. Στο πρώτο ημίχρονο ο Απόλλων προηγείται με σκορ 10-0 και στην επανάληψη είναι ολοκλήρωση των θριαβών του. Τα τέρματα επέτυχαν. Καμάρας 4, Σάββας Παπάζογλου 5, Παπάζογλου 2 4, Χολέβας 6, Μαστρακούλιας 3 και Δερμάτης 1 γκολ. Να δώσουμε και τη σύνθεση του Απόλλωνα. Ταουξής Μουστάκας Μαυρόπουλος Καμάρας 2, Μπεχράνης Δερμάτης Μαστρακούλιας Παπάζογλου Καμάρας 1. Έτσι του γράφαν τότε, έτσι. Ο Αριστίδης και ο αδερφός του, Σάββας Παπάζογλου και Χολέβας. Έτσι. Λοιπόν, φοβερό, πραγματικά. Πάμε στη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη. 23 Δεκεμβρίου του 1964. Ο Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό Ηρακλείου και κερδίζει με 24-2. Προσέξτε, αυτά είναι τα περισσότερα γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ. Έφαγε όμως 2, οπότε η διαφορά είναι στα 22 τέρματα και καταλαβαίνετε ότι προπορεύεται σαν μεγαλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερο αποτέλεσμα η νίκη του Απόλλωνα με 23-0 επί του ΠΑΟ Νέας Μελανδίας που μόλις είπαμε. Όφη Ολυμπιακός Ηρακλείου λοιπόν 24-2, 8 γκολ ο Στρατάκης, 7 γκολ ο Βουζουνεράκης, 3 ο Αλεξανδρής, 2 ο Θέμελης, 1 ο Κιουσέντερλης. Ένα ο Ξενικάκης και ένα ο Ξυλούρης. Τώρα να είναι ο Νίκος Ξυλούρης δεν νομίζω, το 64 δεν αποκλείεται τίποτα. Πάμε λοιπόν τώρα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1970. Η Παναχαϊκή υποδέχεται τον Αετό Ρίου. Μισό λεπτό να αλλάξω εδώ και έχω μπροστά με 100 εφημερίδες τώρα. Ελπίζω να μην μπερδευτούμε γιατί
Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που θέλω να σας μεταφέρω. Είμαστε λοιπόν στο 1970 και σας διαβάζω από το φύλλο της Αθλητικής Ιχούς με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου του 1970. Τρεις εκκλήξεις στο κύπελο. Απεκλείστησε ο Ασπρόπυργος από την ΑΕΡΕΝΤΗ στα πέναλτι, ο Λεβαδιακός στην έδρα του από την Αθλητική Ένωση Χαλκίδος 0-1 και τα Γιαννιτσά στο Λιτόχωρο 2-1. Κόρινθος Νεμαία 6-0, Κιλκής Πάικον 3-0, Αχαρναϊκός Πυρσός 5-1, Πανθρακικός Ροδόπη 4-0, Άρης Πτολεμαϊδας Πτολεμαίος 8-0, Κοζάνη Πυρσός 3-2, Φλόρινα Ανοράχη 13-0, Χανιά Αναγέννησης 2-1, Έας Πίθα 3-0, Πανετολικός Ακαρνάν 8-0, Χαλκίδα Ερχομενός 2-0, Ιωνικός Απόλλων Ρέντι 1-0, Δόξα Δράμας Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου 7-0, Νίκη Εθνικός Βόλου 8-0, Λαμία Όμβρος 8-0, Ατρόμητος Πειραιά Πόντι 3-2, Μαρκό Αθλητικός Όμιλος Δάφνης 1-2, Λιώσια Θεμιστοκλής 4-0, Ηράκλειο Άμυλα 0-1. Και αρχίζουν και πιο ωραία τώρα, περιμένετε. Απόλλων Τριγλία 4-0, Φωστήρα Άγιος Δημήτριος 5-0, Σέρες Οδυψές 3-0, ΑΕΚ Κυπούπολης 20-0, Παναχαϊκή Αετός Ρίου 22-0 και Βέρεια Μαύρος Αετός 10-0. Πραγματικά τώρα έτσι 22-0 νομίζω είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτά που πολύ δύσκολα συναντάμε σε αγώνα ποδοσφαίρου, έστω και προπόνησης, έστω και μεταξύ ομάδων προπονητικό, δηλαδή παίζει πρώτη με την δεύτερη ομάδα. Ψάχνω στις μέσα σελίδες να δω άμα έχει κάτι παραπάνω για τη νίκη με το 22-0 της Παναχαϊκής. Δεν βλέπω έστω και ένα τηλεγράφημα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς όμως τώρα, για να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκπομπή, θα πάμε να ακούσουμε όχι τον ύμνο της Παναχαϊκής που έριξε τα 22 γκολ, αλλά τον ύμνο του Αετού Ρίου, η οποία είναι μια ιστορική ομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με άλλα πραγματικά εντυπωσιακά σκορ. Ακόμα ψάχνω εδώ, δεν ξέρω, να το. Καταπέλτσι Παναχαϊκή, ήταν και στην τελευταία σελίδα. Διέλυσε 22-0 τον ατυχή Αετό Ρίου. Κάθε 4 λεπτά και ένα γκολ. Έτσι επήλθε φυσιολογικός η άνετος νίκη της Παναχαϊκής επί του Αετού Ρίου με το εκπληκτικό 22-0. Ημίχρονο 11-0. Τα μοιράσανε. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων υπήρξε τεραστία. Έτσι το μάτς ήταν μονόλογος της νικητρίας, η οποία όποτε ήθελε πετύχανε γκολ. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν ο Ρίγας επιθυμούσε το σκορ, θα είχε φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα έψη. Αν μάλλον από 5 τέρματα επέτυχαν οι Αυγερινόπουλος Δρίγας Δαβουρλής, 4 Μιχαλόπουλος, 2 Στραβοπόδης και 1 Νικολάου. Δημιουργός των περισσότερων τερμάτων υπήρξε ο έξοχος Θεσσαλονίκης Αυγερινόπουλος. Η διαιτησία του κυρίου Μαλαγκονιάρη Αρίστη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μέτραγε συνέχεια και σφύριζε σέντρα. Η νικήτρια Πεφάνης Καραμπινάς στο 46 ο Ανδρούτσος πήρε τη θέση του Καραμπινά. Σιδέρης Λεβέντης μπήκε ο Μπουκίας στη θέση του. Αλλαγή Νικολάου Παπά Στραβοπόδης Δαβουρλής Ρίγας Μιχαλόπουλος Αυγερινόπουλος. Και το ρεπορτάζ από την Πάτρα είναι του Νίκου Βόρου. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Αετού Ρίου.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε. 13 Σεπτεμβρίου 1970, ίδια ημερομηνία που επιτέχθηκε το 22-0 της Παναχαϊκής επί του Αετού Ρίου, η ΑΕΚ κερδίζει, όπως είπαμε και νωρίτερα, με 20-0 τον αθλητικό όμιλο Κηπούπολης. Ο αγώνας έγινε στο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας με διαιτητή τον Σπηλιωτόπουλο και η ΑΕΚ έπαιξε με σκευοφύλακα Παπα Εμμανουήλ ή μάλλον, μισό λεπτό, με Σεραφίδη Θεοδωρίδη Καραπουλίδη, Κεφαλίδη Τριανταφύλου σκευοφύλακα, Λαβαρίδη, Μίμη Παπαϊωάννου, Βεντούρη και Παπα Εμμανουήλ. Μάλλον ο Μίμης μπήκε αλλαγή στο 46 και μπήκε αλλαγή και ο Κώστας Οχάνιος στο 46. Πάμε να δούμε τώρα τα γκολ. Στο 5 σκευοφύλακας, 6 Παπα Εμμανουήλ, 9 Παπα Εμμανουήλ, 14 Παπα Εμμανουήλ, 19 σκευοφύλακας, 34 Παπα Εμμανουήλ, 41 σκευοφύλακας, 42 Μίμης Παπαϊωάννου, 46 Πομόνης, 46 Παλασίδης, 50 Λαβαρίδης, 53 Παλασίδης, 54 Λαβαρίδης, 57 Βεντούρης, 61 Παπα Εμμανουήλ, 62 Λαβαρίδης, 64 Θεοδωρίδης, 70 Πομόνης, 72 Παπα Εμμανουήλ, 77 Παπα Εμμανουήλ. Πόσα έβαλε ο Παπα Εμμανουήλ, παιδί μου. 87 Πομόνης, 89 πάλι Παπα Εμμανουήλ και 90 Πομόνης. 1963-64. Ο Απόλλων κερδίζει σε αγώνα κυπέλου τον αθλητικό όμιλο Γαλατσίου με 14-0. Το ίδιο σκορ συναντάμε και στις 7 Σεπτεμβρίου του 2024, πριν από δύο χρόνια, έτσι, στον αγώνα κυπέλου ανάμεσα στην Κηφισιά και το Διαγόρα Ραχών της Ικαρίας. Κέρδισε η Κηφισιά 8 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάναλης ήταν ο πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 4 γκολ στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης, στο 2, στο 6, στο 13 και στο 15. Ακολούθησαν ο Μαζουλουξή στο 17, ο Μίλερ στο 27 και το 32, ο Ρότσα στο 42. Και στη συνέχεια είχαμε τον Παντελίδη στο 47 και το 58, τον Σόουζα στο 51, τον Μίλερ στο 53, τον Ζόνιο στο 57 και τον Κυριόπουλο στο 68. Από το 68 μετά σταματήσαν, έτσι. Εντάξει. Πάμε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1959 και θα πάμε να συναντήσουμε, μισό λεπτό γιατί πρέπει να τα βρω κιόλας, έτσι. Λοιπόν, είπαμε 24 Σεπτεμβρίου 1959 και θα πάμε να συναντήσουμε τον αγώνα του Ηρακλή με, εδώ είμαστε έτσι, με την Ένωση Χαριλάου, 14-1. Ακούστε τώρα, σκορ 14-1 κέρδισε ο Ηρακλής την Ένωση Χαριλάου. Παράλληλα όμως υπήρχε και άλλη μια μεγάλη νίκη σε εκείνο το κομμάτι της αγωνιστικής του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 8-1 τον Κεραυνό. Διαβάζουμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Δια το κύπελλον Ελλάδος διεξήχθησαν χθες δύο αγώνες. Ο ΠΑΟΚ ενίκησε τον Κεραυνό με 8-1, 4-1 ημίχρονο. Τα τέρματα επέτυχαν Χαβανίδης Κιουρτζής 4, Λέανδρος Νικολαίδης Τσακώνης εκ του ΠΑΟΚ και Κυριακίδης εκ του Κεραυνού. Στον άλλον αγώνα ο Ηρακλής συνέτριψε την Αθλητική Ένωση Χαριλάου με 14-1. Τα τέρματα επέτυχαν Χασεκίδης 5, Ασβεστάς 3, Τουμπέλης 2, Χαραλαμπίδης 2, Τσίγκος Παπαδόπουλος εκ του Ηρακλείου και Νικολόπουλος εκ της Αθλητικής Ενώσεως Χαριλάου. Έτσι ο Ηρακλής έπαιξε με Χιώτη, Λιάρο, Μπερεδίμα, Ιερεμίδη, Παπαδόπουλο, Ιωαννίδη, Τσίγκο, Χασεκίδη, Τουμπέλη, Ασβεστά και Χαραλαμπίδη και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Πρόγιο, Χασιώτη, Κερμανίδη, Πετρίδη, Χαβανίδη, Γιανέλο, Λέανδρο, Τσαπώνη, Κουρουικίδη, Κιουρτζή και Νικολαίδη. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν σπάνιο ύμνο που δεν τον έχετε ακούσει μέχρι σήμερα, ευελπιστώ. Είναι ο ύμνος του ιστορικού Ηρακλή Θεσσαλονίκης στα Ποντιακά.

Του στίχους και τη μουσική έχει γράψει ο Γρηγόρης Σιδεράς. Λύρα, αγγείο και τραγούδι ο Γρηγόρης Σιδεράς. Η ηλεκτρική κιθάρα, ηχοληψία, μίξη, mastering, ενορχίστρωση ο Σταύρος Κερμενιώτης. Συνεχίζουμε. Πάμε στις 19 Φεβρουαρίου του 1938. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ηρακλείου Κρήτης και κερδίζει με 13-0. Στο ποδηλατοδρόμιο έγινε ο αγώνας αυτός. Κορυφαίος σκόρερ της αναμέτρησης, ο Στέλιος Βάζος, ο αδερφός του γνωστού Βάζου, έτσι, που αναγραφόταν τότε ως Βάζος 2. Έτσι τον ανέγραφαν οι εφημερίδες. Πέτυχε 4 γκολ στο 3, στο 8, στο 38 και στο 65. Ήταν το μικρό αδερφάκι του Γιάννη Βάζου, ο οποίος πέτυχε και αυτός με τη σειρά του 2 γκολ στο 69 και το 87. 3 γκολ πέτυχε ο Σαριάννης στο 30, το 44 και το 82 και από 2 ο Ράγκος στο 13 και το 71 και ο Αναματερός, ιστορική μορφή του Ολυμπιακού και αγωνιστής, στο 60 και στο 77. Κερδίζοντας ο Ολυμπιακός προκρίνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείει τον Παναθηναϊκό με 2-0 στην παράταση. Στην πορεία φτάνει στα ημιτελικά, όπου ο εντός έδρας αγώνας του με την ΑΕΚ δεν τελειώνει ποτέ λόγω επεισοδίων. Το σκορ ήταν 2-1 υπέρ της ΑΕΚ στο 40, όταν προκλήθηκε η διακοπή λόγω άρνησης του Ράγκου να βγει από το γήπεδο μετά την αποβολή του. Η Ένωση κατέκτησε εκείνη τη χρονιά το κύπελο και έκανε το πρώτο double της ιστορίας της. Να δούμε τους τερματοφύλακες, τους αμυντικούς και τους μέσους, δηλαδή και τους επιθετικούς φυσικά, όλη την ομάδα που είχε τότε. Το 1938 Ολυμπιακός. Τερματοφύλακας βασικός ο Νίκος Καρνέσης, αναπληρωματική Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Βέλας και Δρυμάκης. Αμυντική Μαλεύρης και Κατσίγιανης ήταν οι βασικοί, Μπούκης και Παύλου αναπληρωματική. Μέση Αλιφραγκής, Βαγιακάκος και Κορσιάνος ήταν οι βασικοί, Καρακίζης, Κασιμάτης, Γεωργάτος συμπλήρωναν τη μεσαία γραμμή. Επιθετική Ράγκος Χριστόφορος, Δεπούντης Σπύρος, Βάζος Γιάννης, Σημειονίδης Θεολόγος και Αναματερός Μιχάλης. Αυτή ήταν η βασική επιθετική πεντάδα του Ολυμπιακού και αναπληρωματική Λίβας, Βάζος Τέλιος, Κουτσουλιέρης, Σαριγιάννης και Λίβας Χ. Πάμε Χρήστος προφανώς, έτσι. Πάμε ή Χάρης, ποιος ξέρει τώρα. Λοιπόν, πάμε 1955-56. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Οδυσσέα Κορδελιού και κερδίζει με 13-0. 23 Σεπτεμβρίου του 1959 γυρίζουμε πάλι. Το Εγάλιο υποδέχεται το Χαλάνδρι και κερδίζει με 13-0. Σας διαβάζω τώρα από το φύλλο της 5ης 24 Σεπτεμβρίου του 1959 της Αθλητικής Ιχούς. Ένας αγών άνισος όπου οι νικητές επροπονούντο και οι δυστυχείς αντίπαλοι των βομβαρδίζονταν ηλαιώς. Το Εγάλιο συνέτριψε την ΑΕΧΑ Ιδαρίου 13-0. Η κομμωδία του Κυπέλλου Ελλάδος. Το Κύπελλο Ελλάδος είναι μια διοργάνωση που αποσκοπεί εις το να δώσει την ευκαιρία αν στα μικρά μας σωματεία να διακριθούν. Εις τους αγώνας Κυπέλλου Πολάκης έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο μια μεγάλη ομάς να έβρει τον δάσκαλό της από μια μικρή. Οπωσδήποτε όμως αυτή η μικρή ομάς παρουσιάζει εκ των προτέρων και προϋποθέσεις μιας καλής συναντήσεως με τη μεγάλη αντίπαλό της και ούτω ο αγών μεταξύ των αποβαίνει ενδιαφέρον με τας σχετικάς εκπλήξεις του. Όταν όμως η διαφορά δυνάμεων μεταξύ των δύο αντιπάλων είναι τεραστία, τότε μία ομάς προπονείται ενώ η άλλη με υπεράνθρωπους προσπαθίας αγωνίζεται για να αποφύγει μία αναπόφευκτον δυστυχώς πανολεθρίαν. Χθες η ομάς της Αθλητικής Ένωσης Χαϊδαρίου ηγονίστη με το Εγάλαιο. Μεγάλη ανισότητα των δυνάμεων στα 2-7 σωματεία. Το Εγάλαιο στην κορυφή των κατηγοριών του ποδοσφαίρου μας, ενώ η Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου βρίσκεται στην ουρά. Αγεφύρωτος απόσταση στην οποία δεν ειδηνήθη να καλύψει η υπεράνθρωπος φιλοτιμία των παικτών της ιτηθήσης. Έτσι, ο αγώνα εξελίχθη σε προπόνηση των παικτών του Εγάλαιο, οι οποίοι με μεγάλη άνεση συνεπευλήθησαν. Ούτε το ενδιαφέρον του αγώνος ή το ανύπαρκτον προσλείπει των φιλάθλων. Άραγε είναι σωστό μια ομάς στην αρχή της ποδοσφαιρικής της σταδιοδρομίας να δοκιμάσει τέτοιες πικρίες. Για την ιστορία αναφέρουμε τους σκόρερς Χατζημιχαήλ 2, Χανιώτης 7, Μαραμενίδης 2, Αποστολίδης 2. Πρώτου διαιτητού κ. Ασίκη οι ομάδες πατάχθησαν ως ακολούθως Εγάλαιο, Τσαγκάρης, Κανελόπουλος, Τούσης, Τσάπος, Καραβοκυράκος, Γιαβάσογλου, Αποστολίδης, Χατζημιχαήλ, Χανιώτης, Μαραμενίδης και Καραλής. Να πούμε και την Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου, Τσάλας, Βελέτζας, Κόνστας, Μπαρμπαγάλης, Παραστατίδης, Κρυζιώτης, Ασμάνης 1, Ασμάνης 2, Αδάσης, Λαλέχος και Λαζικίδης. Το ρεπορτάζ ήταν του Πέτρου Κωνσταντάτου. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το Εγάλαιο.

0: Αυτό το φοβερό τραγούδι το έχουν φτιάξει, το έχουν σκαρώσει μάλλον ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Ηλίας Κλωναρίδης. Και πάμε, συνεχίσουμε τώρα, είμαστε στο 1949. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη νίκη Αμπελοκήπων. Ο αγώνας γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ παρατάσσει τους Παυλή, Παραγιώ, Αρβανίτη, Παπαθεοδόρου, Τζανετή, Πούλη, Λαζαρίδη, Εμμανουηλίδη, Χατζιβαρδέα και Μαρόπουλο. Και μπροστά δίπλα στο Μαρόπουλο το Μανώλη Κουντούρη. Και τα γκολ της ΑΕΚ είναι από το Μαρόπουλο στο 3, το Χατζιβαρδέα στο 3ο λεπτό, αμέσως μετά δηλαδή. Στην συνέχεια Λαζαρίδης στο 17, Κουντούρης στο 26, Μαρόπουλος στο 31, Χατζιβαρδέας στο 36, Κουντούρης στο 38, Κουντούρης πάλι στο 50 και το 56, Λαζαρίδης στο 65, Χατζιβαρδέας στο 71, Εμμανουλίδης στο 79 και κλείνει το σκορ με δύο γκολ του Κλεάνθη Μαρόπουλου στο 80 και στο 86. Πάμε στις 18 Οκτώβρη του 1959. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ατλαντίδα και το τελικό σκορ είναι 11-0. Διαβάζω το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Αθλητική Ήχο με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 1959. Ο ΠΑΟΚ κατετρόπωσε την Ατλαντίδα. Δια το κύπελλον Ελλάς, ο ΠΑΟΚ, Ελλάδος μάλλον, ο ΠΑΟΚ επέτυχε ωραία νίκη επί της Ατλαντίδος με 11-0. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι που σας διαβάζω. Το 55-56 έχουμε Μακεδονικός ΠΑΟ Διοικητηρίου 10-0. Το 57-58 Εθνικός Άρης Ήρου 10-0. Το 58-59 ΠΑΟΚ Ένωση Χαλάστρας 10-0. Το 67-68 Ατρόμητος Άρης Πετρούπολης 10-0. Το 1970 στις 30 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχεται στη Ριζούπολη την Αγία Λεούσα με τελικό αποτέλεσμα 12-0. Για πάμε να δούμε λίγο εδώ τώρα το αρχείο που βγάζω μπροστά μου. Καταλαβαίνω τώρα, έχω ανοίξει τον υπολογιστή εδώ πέρα και παίζω με 15 αρχεία. Ελπίζω να τα καταφέρω. Η ΑΕΚ ξεκινάει με τερματοφύλακα τον Ντουλάπα, τον Στέλιο Κωνσταντινίδη, και τους Θεοδωρίδη, Καραπουλητίδη, Κεφαλίδη, Τριανταφύλους και Βοφύλακα Λαβαρίδη, Παπαϊωάννου και Βεντούρη, Πομόνη και Νικολαίδη. Δύο αλλαγές, βγήκε ο Πομόνης και μπήκε στη θέση του ο Παπαϊμανουήλ και βγήκε ο Νικολαίδης και μπήκε στη θέση του ο Ψυχογιός. Και τα γκολ της ΑΕΚ πετυχαίνουν ο Νικολαίδης στο 10, ο Λαβαρίδης στο 40, στο ημίχρονο 2-0, έτσι. Και στη συνέχεια καταιγισμός, Παπαϊμανουήλ στο 46, ο Μίμης Παπαϊωάννου στο 46 και στο 47, Παπαϊμανουήλ και πάλι στο 52, στο 60 ο Κώστας ο Νικολαίδης, στο 63 ο Βεντούρης, στο 70 ο Παπαϊωάννου, στο 75 ο Ψυχογιός, στο 75, το 77 και το 85 τρία γκολ, το ένα πίσω από το άλλο ο Μίμης Παπαϊωάννου, και στο 88 τελειώνει ο αγώνας με το τελευταίο γκολ από τον Γιώργο Λαβαρίδη. Και πάμε τώρα στις 6 Νοεμβρίου του 1985, η ΑΕΚ υποδέχεται την Ηλιούπολη. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, 10-0, το ημίχρονο όμως τώρα ήταν 6-0. Η ΑΕΚ παίζει με Θεολόγη Παπαδόπουλο, Μάκη Χατσή, Ηλία Αρμόδωρο, Στέλιο Μανολά, Λίσανδρο Γεωργαμλή, Δημήτρη Σταφυλίδη, Γιάννη Δίντσικο, Ντίνο Μπαλή, Χόκαν Σάντμπεργκ και Μάρτον Εστερχάζη, Τάκη Καραγιωζόπουλο. Και με δύο αλλαγές, τον Παναγιώτη Στυλιανόπουλο στο 29 λόγω τραυματισμού του Μάκη Χατζή και τον Ανδρέα Βοητσίδη στο 46 στη θέση του Στέλιου Μανολά. Και τα γκολ της ΑΕΚ πέτυχαν στον αγώνα αυτό, ο Εστερχάζη στο 15, ο Μπαλή στο 18, ο Εστερχάζη και πάλι στο 27, ο Στυλιανόπουλο στο 29, ο Εστερχάζη στο 36 και στο 38, ο Δίντσικο στο 41, ο Τάκης Καραγιωζόπουλο στο 45, ο Βοητσίδη στο 46, ή μάλλον ο Χόκαν Σάντμπεργκ στο 53. Και στο 61, ο Μπαλή στο 63 και ο Γιάννης Δίντσικος στο 86. Χάσαμε την μπάλα, παιδιά, πάρα πολλά τα γκολ. Και πάμε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2001. Έχουμε μπει στον τελευταίο αιώνα και την τελευταία χιλιετία. Ο Ολυμπιακός Καλαμάτα 10-0. Στο 5ο λεπτό ο Ζέτεμπεργκ βάζει μια μπαλιά από 40 μέτρα στο Γιοβάνι, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, κατεβάζει εντυπωσιακά την μπάλα και με πλασέ κάνει το 1-0. Ο Ολυμπιακός διπλασιάζει στο 15ο λεπτό με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Σουηδός εκτελεί φάουλ λίγο από την, έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Ο Γιοβάνι πετάγεται στο ύψος του πέναλτι και με κεφαλιά κάνει το 2-0. Στο 28 το σκορ γίνεται 3-0 με σκορ το Ζέτεμπεργκ. Δύο λεπτά αργότερα ο Αλεξανδρής κάνει το 4-0. Ο Ζε Ελίας και ο Τζιοβάνι έπαιξαν στη συνέχεια το 1-2 και ο τελευταίος έβγαλε τέτ α τέτ τον Τζιοβάνι που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με ένα ακόμα γκολ για τους Ερυθρόλευκους, με τον Καρεμπέ να κάνει σέντρα και τον Τζιοβάνι με καρφωτή κεφαλιά να πετυχαίνει το 5-0. Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους διεθνείς. Συνεχίστηκε όμως αγώνα σε έντονους ρυθμούς και το σκορ πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο 54 ο Ζέτεμπεργκ εκτέλεσε φάουλ και ο Μπερμούντες με κοντινή προβολή έκανε, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι, το 6-0. Τρία λεπτά αργότερα, στο 57, ο Σουηδός έβγαλε ιδανική μπαλιά στο Καρεμπέ που με πλασέ έκανε το 7-0, ο Ζέτεμπεργκ έτσι. Στο 59 ο Πατσατζόγλου έκανε το 8-0 μετά από έξοχη προσπάθεια του Γιοβάνι. Στο 75 ο Πατσατζόγλου και πάλι με δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή διαμόρφωσε το 9-0 και το τελικό 10-0 σημειώθηκε στις καθυστερήσεις με τον Αλεξανδρή να βγάζει στο να μαρκάρει στο Άλβες που πλάσαρε από κοντά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με Γεωργίου, Προυσανίδη, Καρεμπέ, Ζέτεμπερ, Κοστούλα, Κόντι, Καστίγιο στο 46 πήρε τη θέση του Πατσατζόγλου, Ζε Ελίας στο 54 πήρε τη θέση του Νινιάδης, Μπερμούντες, Αλεξανδρή και Ζιοβάνι στο 60 ο Άλβες τον αντικατέστησε. Και η άτυχη Καλαμάτα με Σταματόπουλο, Σεντεμέντε, Αργάνη, Γαλανόπουλο, Καπετανόπουλο, Παπαγιαννάκη, Ψυχογιαννόπουλο, Τριανταφυλάκη, Γουνδουλάκη, Ανδρεάδη και Χίλτον και με τρεις αλλαγές πέρασαν στο 30 ο Κουτίβα στη θέση του Σεντεμέντε, στο 63 ο Τσουκάλη στη θέση του Καπετανόπουλου και στο 56 ο Καλατζή στη θέση του Γουνδουλάκη. Πάμε να δούμε τώρα, ή μάλλον να ακούσουμε και να φανταστούμε ότι βλέπουμε στιγμιότυπα από την αναμέτρηση αυτή.
1: Έκτο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, το 0-0 παραμένει. Βαθιά σέντρα από τον Ζέτεμπεργκ, το 1-0 από τον Τζιοβάνι που έκανε ωραίο κοντρόλ. Ανοίγει το σκορ. Κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο, το 2-0. Το 16ο λεπτό. Τζιοβάνι για τον Ζέτεμπεργκ, καθώς για τον Αλεξανδρή. Ωραίος ο συνδυασμός και ο Σουηδός θα διαμορφώσει το 3-0. Το 28ο λεπτό για τον Ολυμπιακό, προηγείται της Καλαμάτας. Ωραία σέντρα Τζιοβάνι για τον Αλεξανδρή, το 4-0, 21ο λεπτό. Καρεμπέη σέντρα κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο, το 5-0 για τον Ολυμπιακό, στο 45ο λεπτό και χατρίκ για τον Τζιοβάνι. Φάουλ για τον Μπερμούδες, προβολή από τον Κολομβιανό, είναι το 6-0 στο 54ο λεπτό. Καρεμπέ, ωραία ενέργεια. Ο δειγματικό πλασέ από τον Γάλλο ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 7-0. 58 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ωραίο το τακουνάκι από τον Τζιοβάνι. Το 1-2 με τον Πατσατζόγλου. Αφήσει ο Βραζιλιάνος για τον Χρήστο Πατσατζόγλου που θα σημειώσει το 8-0 για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ από τον Νινιάδη. Αλεξανδρής. Πατήσει για τον Πατσατζόγλου που θα σημειώσει το δεύτερο προσωπικό γκολ και το 1ο για τον Ολυμπιακό στο 75ο λεπτό. 91ο λεπτό Αλεξανδρής για τον Άλβες. Θα ανεβάσει το δίκτυο σκορ στο 10-0.
2: Κάποια πολύ ομαδική προσπάθεια.
0: Ευχαριστώ για το μήνυμα που έρχεται τώρα από τον ακροατή της εκπομπής, τον κύριο Στάθη, που λέει: «Εσύ θα μας τρελάνεις, τι έχεις ψάξει και έχεις βρει». Λοιπόν, πάμε 3 Ιανουαρίου του 1973. Όχι, βιάζομαι. Πάμε να δούμε κάποια άλλα μεγάλα σκορ. Θα φτάσουμε και στις 3 Νοεμβρίου του 1973 που η ΑΕΚ υποδέχτηκε στην Νέα Φιλαδέλφια τον Εθνικό Αστέρα. Προηγούμενο όμως έχουμε κάποια διψήφια ακόμα. Ο Ηρακλής το 46-47 κέρδισε το Μαραθώνα Θεσσαλονίκης με 10-1. Το 58-59 ο Πανιώνιος επιβλήθηκε το Εθνικού Περιστερίου με 10-1. Και το 93-94 με το ίδιο σκόρ η Ξάνθη του Παναφυλιακού. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Ροδιακό το 63-64 με 10-2. Ο Ατρόμητος Πειραιά το Μαύρο Αετό με 10-2 το 1957-58. Το 52-53 Όφη Παναθηναϊκός 0-9, σημειώστε το έτσι. Αθηναϊκός Άρης Παγκρατίου 9-0 το 55-56. Εγάλεο Άφοβος 9-0 επίσης το 55-56. Ολυμπιακός Χαλκίδας 9-0 το 57-58. Και πάμε σε άλλο ένα 9-0, όπως είπαμε, στις 3 Ιανουαρίου του 1973 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Εθνικό Αστέρα με τερματοφύλακα τον Ερέα και μέσα του Στραβούση Νικολάου Θεοδωρίδη Τανίδη, Ιστόριο Βιθέντε, Καραφέσκο Παπαϊωάννου Πομόνη και Νικολαίδη. Και δύο αλλαγές τότε, τόσες επιτρέπονταν. Ο Σταθόπουλος στο 46 μπήκε στη θέση του Θεοδωρίδη και ο Καρυπίδης στη θέση του Πομόνη. Και τα γκολ της ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Πομόνη στο 6, Στο 8 έχει δοκάρει ο Νικολαίδης. Καραφέσκο στο 18. Μίμης Παπαγιάννου στο 38. Κώστας Νικολαίδης στο 44. Νικολαίδης και πάλι στο 52. Νικολαίδης και πάλι στο 55. Καρυπίδης στο 67. Μίμης Παπαϊωάννου στο 75 και Κώστας Νικολαίδης στο 86. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο του Εθνικού Αστέρα.

Και συνεχίζουμε. 1961-62 Ολυμπιακός Όφη 9-0. 1972-73 ΑΕΚ Εθνικός Αστέρας, το είπαμε αυτό. Μην επαναλαμβανόμαστε. Παναθηναϊκός Εγάλεο το 76-77 9-0. Παναθηναϊκός Θήλας Ερών 9-0 το 77-78. Άλλο ένα 9-0 σημειώνεται στο Χαριλάου. Άρης επιβάλλεται του Αθλητικού Ομίλου Χαλκίδας το 84-85. Ο Άρης και πάλι το 1995 στις 20 Αυγούστου, τότε για το κύπελο ξεκίναγε νωρίς, επιβάλλεται του Χαραυγιακού με 9-0. Και έχουμε στη συνέχεια το 2000-2001 ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου 9-1. Το 1968-49 Εργοτέλης ΑΕΚ 1-9. Το 49-50 ΑΕΚ Σπάρτα Πετραλώνων 9-1. Το 52-53 ΠΑΟΚ Αθλητική Ένωση Νεάπολης Θεσσαλονίκης 9-1. Το 71-72 Παναθηναϊκός Ορφέας Εγάλεο 99 κοντεύαμε να φτάσουμε 9-1, με το ίδιο σκορ κερδίζει στις 21 Νοεμβρίου του 1979 ο Παναθηναϊκός τον Εορδαϊκό. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Εορδαϊκού και επανερχόμαστε.

MT μόνο στα γήπεδα θα κάνουν κόλπα. Κάνουμε και εμείς. Σας τάζουμε τον ύμνο του Ιορδαϊκού. Περιμένετε να ακούσετε για την Πτολεμαϊδα και τελικά ακούτε για τη Χαλκίδα. Ήταν ο ύμνος του αθλητικού ομίλου Χαλκίδας, προγραμματισμένος για το προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε αναφέρει το 84-85 όταν έχασε με 9-0 από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Σας χωστάμε και σας οφείλουμε όμως τον ύμνο του ιστορικού Ιορδαϊκού. Πάμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε άλλο ένα παιχνίδι που τελείωσε με νέα τέρματα. Ο Ηρακλής κέρδισε την Καβάλα με 9-1 το 1992-93. Με σκόρες το Χρήστο Κωστή 3 γκολ, το Γιώργος Χαρτάδο 2, το Φάνη Τουτζιάρη, τον Άκη Στολτίδη και τους Κούστα και Έρακ. Ενώ τον γκολ της Καβάλας πέτυχε ο Νάγκητς. Λαμία ΠΑΟΚ 1-9 το 84-85. Πάμε να δούμε τώρα και τελειώνουμε αυτό γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τα μάτς που έχουν τελειώσει με 8 τέρματα. Παναχαϊκή, Ολυμπιακός 3-8 το 67-68. Άρης, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ξηροκρίνης 8-2 το 54-55. Αχιλλέας Κορίνθου ΑΕΚ 2-8 το 55-56. Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα 8-2 το 87-88. Άρης Αστέρας Αθηνών 8-1 το 38-39. Παναθηναϊκός Θέλα Πατρών 8-1 το 55-56. ΠΑΟΚ Κεραυνός Θεσσαλονίκης 8-1 το 59-60. Άρης Θεσσαλονίκης Φίλιππος Αγίου Φανουρίου 8-1 το 67-68. Παναθηναϊκός Παναχαϊκή 8-1 το 88-89. ΑΕΚ Άρης Παγκρατίου Αγίου Φανουρίου 8-1 το 67-68. Παναθηναϊκός Παναχαϊκή 8-1 το 88-89. ΑΕΚ

8. Κλείνουμε, ολοκληρώνουμε. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Απόλλωνα Κρίας Βρύσης και ακολουθεί αμέσως μετά το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: δύσκολα.
1: Μοναξιά μου όλα και πιξιλάξ και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες εντός και κυρίως θα λέγαμε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Προσπαθούμε να σας ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία της γης και να δούμε μαζί σε αυτή την ώρα, σε αυτή την εκπομπή, τι κάνουν οι Έλληνες σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και πραγματικά δεν ξέρω με ποια είδηση έτσι να πρωτοαρχίσω. Λοιπόν, θα σας πω ότι η ελληνική κοινότητα Βαρσοβίας διοργανώνει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ. Κάλλιο, αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, μια σπουδαία γιορτή όμως φαίνεται του ελληνικού πολιτισμού και θέλουν, φιλοδοξούν να καθιερωθεί ως ένας σταθερός θεσμός στα πολιτιστικά δρόμενα της Βαρσοβίας. Λοιπόν, διαβάζω στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια ότι η διοργάνωση θα φέρει μία βιωματική εμπειρία γεμάτη ελληνική μουσική, παραδόσεις, γεύσεις και πολλά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Βλέπω αρχιτεκτονικά εργαστήρια, εργαστήρια ραπτικής, κεραμικής, ελληνικών χωρών βεβαίως και μουσικό εργαστήρι.

με ελληνικά παιχνίδια, με βιβλία. Θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περίπτερο με ελληνικά προϊόντα. Στην αίθουσα των οικαστικών θα γίνουν και μαγειρικά εργαστήρια για την παρασκευή έτσι παραδοσιακών ελληνικών φαγητών. Ανοιχτό μάθημα ελληνικής γλώσσας και βεβαίως, όπως ξέρετε, μεγάλη συναυλία, γιατί δεν υπάρχει φεστιβάλ ελληνικό στο εξωτερικό που να μην είναι συγχρόνος και γλέντι. Λοιπόν, 50 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας της Ελένης Τζόκα. Η κορύφωση του φεστιβάλ είναι με αυτή τη συναυλία, με τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Είναι πολωνικής και ελληνικής καταγωγής η Ελένη Τζόκα. Θα ανέβει στη σκηνή λοιπόν για να γιορτάσει μαζί με το κοινό 50 χρόνια λαμπρής καλλιτεχνικής πορείας, ερμηνεύοντας ουσιαστικά έτσι τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Δωρεάν όλες οι δραστηριότητες και οι συναυλίες του φεστιβάλ. Ένα πάλι πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι οι υιοθεσίες, οι παράνομες υιοθεσίες που έγιναν τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Ένα θέμα που ήρθε στο φως από την Ελληνίστρια, είναι και κάτοχος της έδρας Κοραή στο King's College του Λονδίνου, της Γκόντα Βαν Στίν. Μπορεί να έζησε και να μεγάλωσε και να γεννήθηκε στο Βέλγιο η Γκόντα Βαν Στίν, αλλά η αγάπη της για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διδάσκει, όπως καταλάβατε, στο King's College και τα ελληνικά και την ελληνική γλώσσα, αλλά και την ελληνική ιστορία και την ελληνική λογοτεχνία, και έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Ανακάλυψε λοιπόν τις παράνομες υιοθεσίες των δεκαετιών του 50, του 60 και του 70, όπου Αμερικανοί υιοθετούσαν παράνομα παιδιά από την Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά έχει καταφέρει η Γκόντα Βαν Στίν και σε ένα μεγάλο αριθμό τους έχει βρει. 60 ήδη πήραν την ελληνική ηθαγένεια, είναι όμως και πάρα πολλά ακόμα που προσπαθούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Και διαβάζω στο δικό μας ιστότοπο στο earthnews.gr για την ιστορία της Μπάρμπαρα Μπράουν. Μια συγκλονιστική ιστορία αναζήτησης και επανένωσης με τις ρίζες της. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα, αλλά το 1959 υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από Αμερικανούς θετούς γονείς, την πήραν μαζί της στην Αμερική. Γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένη, αλλά οι γονείς της, με φόβο μην τη χάσουν, δεν της επέτρεπαν να αναζητήσει τη βιολογική οικογένειά της. Μετά το θάνατό τους όμως, η ίδια η Μπάρμπαρα Μπράουν ξεκίνησε την αναζήτηση και με τη βοήθεια του Ευτυχία Project. Το Ευτυχία Project επίσης έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να βρεθούν αυτά τα παιδιά και να καταφέρουν να βρουν τις ρίζες τους. Ευτυχία Project, ουσιαστικά ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φέτος μάλιστα διοργανώνουν το δεύτερο ταξίδι των υιοθετημένων αυτών παιδιών, που πλέον είναι σαφώς ενήλικες, στην Ελλάδα μας από τις 17 του μήνα για 6 ημέρες σε διάφορες γωνίες Ελλάδας. Ανταμώνουν μέσα από το Ευτυχία Project υιοθετημένα λοιπόν παιδιά που όμως έχουν καταγωγή από την πατρίδα μας, είχαν γεννηθεί στην πατρίδα μας. Η Μπάρμπαρα Μπράουν λοιπόν κατάφερε και βρήκε το 2023 με τη βοήθεια της ομάδας του Ευτυχία Project την καταγωγή της, την οικογένειά της. Τη δέχτηκαν, λέει, με πολύ αγάπη και ένιωσε σαν να ανήκε σε αυτή την οικογένεια από την πρώτη στιγμή.

Η Μπάρμπαρα Μπράουν λοιπόν ανακάλυψε την οικογένειά της. Μάλιστα η μητέρα της λέει είχε μια πολύ δύσκολη και σκληρή ζωή. Την έδωσε σε ανάδοχες οικογένειες η μητριά της. Και νεαρή κοπέλα έμεινε εγγύος χωρίς να είναι παντρεμένη. Αναγκάστηκε λοιπόν να δώσει την Μπάρμπαρα για υιοθεσία στην Αμερική. Ευτυχία Project και Γκόντα Βανστίν, φοβερή δουλειά, φοβερή έρευνα για όλα αυτά τα παιδιά που υιοθετήθηκαν παράνομα δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Ελληνόπουλα υιοθετήθηκαν παράνομα στην Αμερική.

δύσκολο θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όσοι είστε πιστοί ακροατές και πιστές ακροάτριες, θα γνωρίζετε πόσο πολύ έχουμε ασχοληθεί σε αυτή την εκπομπή με το θέατρο της Διασποράς, με τις ελληνικές θεατρικές ομάδες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της γης. Και για άλλη μια φορά, αυτή η τέχνη που γεννήθηκε εδώ στην πατρίδα μας, πέρα από τα εθνικά σύνορα, ως φορέας ταυτότητας θα λέγαμε, φορέας μνήμης, έρχεται στο προσκήνιο για άλλη μια φορά. Ήταν το 2023 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς στις Βρυξέλλες. Φέτος η καρδιά λοιπόν του Θεάτρου της Ελληνικής Διασποράς χτυπά στο Παρίσι. Από την Παρασκευή που μας έρχεται, όχι ψέματα, νομίζω νωρίτερα, από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, ο ιστορικός αυτός χώρος, το Ελληνικό Σπίτι, στην καρδιά της Γαλλικής Πρωτεύουσας, φιλοξενεί το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς, με κεντρικό θέμα τις δραματουργικές γραφές και παραστασιακές πρακτικές στην Ελληνική Διασπορά την νεότερη και σύγχρονη περίοδο. Ό,τι έχω καταλάβει, πρόκειται για μία κορυφαία επιστημονική καλλιτεχνική συνάντηση που συγκεντρώνει πάρα πολλούς διακεκριμένους ομιλητές από αρκετά πανεπιστήμια, από διεθνείς φορείς, όπου θα συζητήσουν για την εξέλιξη της ελληνικής σκηνικής δημιουργίας στο εξωτερικό από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Και μαζί μας, για να μας ξεναγήσει στο πρόγραμμα αυτού του σπουδαίου θεσμού, βρίσκεται η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η κυρία Θάλια Μπουσιοπούλου. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κυρία Μπουσιοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας και δεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να μιλήσουμε για το συνέδριο και θα έλεγα και γενικότερα για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας έτσι και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το θεσμό. Τι είναι να θεσμοποιηθεί, ευελπιστούμε πια. Είναι το δεύτερο, όπως είπατε πολύ σωστά, συνέδριό μας. Θέλουμε να πιστεύουμε, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Διευρύνουμε αρκετά έτσι τους ορίζοντες σε αυτό το δεύτερο συνέδριο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει με αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Αναρωτιόμουν, κυρία Μπουσιοπούλου, πώς και το δεύτερο συνέδριο δεν ακολούθησε, ας πούμε, χρονικά το πρώτο, τον επόμενο χρόνο, για παράδειγμα. Αλλά ναι, συνειδητοποιώντας πόσους διακεκριμένους ομιλητές έχετε και πόσα πανεπιστήμια και διεθνείς φορείς συμμετέχουν ουσιαστικά φέτος, καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα χρόνο μετά το πρώτο συνέδριο, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι έτσι αρκετά σύνθετα τα της διοργάνωσης. Να πούμε βέβαια επίσης ότι μετά το συνέδριο ακολούθησε και ο τόμος με τα πρακτικά του συνεδρίου, ένας πολύ καλεστός τόμος από την ΚΑΠΑ εκδοτική, οπότε και αυτό θέλει το χρόνο του. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο το φετινό, μετά από τις Βρυξέλλες που, όπως είπατε σωστά, είχε διοργανωθεί τον Νοέμβριο του 2023, με συμμετοχή 32 ομιλητών, ήταν περισσότεροι από 200 ακροατές από 10 χώρες, ίσως και περισσότερο. Σκεφτήκαμε ότι ίσως θα ήταν καλό να δούμε έτσι τον τρόπο που μπορούμε να χορτογραφήσουμε έτσι αυτό το γνωστό αλλά και αρκετά γνωστό ακόμα τοπίο, ως προς τους μελετητές ιδιαίτερα. Και θέλαμε να ανοίξουμε, να υποβάλουμε πια μια ανοιχτή πρόσκληση και είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχουμε πάνω από 60 ομιλητές φέτος στο Παρίσι. Έχουμε θεατρικές ομάδες που θα παρουσιάσουν την θεωρία και την πρακτική τους, την πράξη τους βέβαια, σε στρογγυλή τράπεζα από Λονδίνο, από Παρίσι βέβαια, από Αμερική επίσης και αλλού. Και βέβαια έχουμε στην συνδιοργάνωση, έχουμε ανοίξει αρκετά τη συνδιοργάνωση για να συμπεριληφθούν όλοι οι φορείς της Γαλλίας, μιας και σκεφτήκαμε έτσι το Παρίσι, τη Γαλλία και το Παρίσι συγκεκριμένα ως τον πυρήνα αυτής της δεύτερης διοργάνωσης. Έχουμε λοιπόν συνδιοργανωτές εκτός από το δικό μας τμήμα, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, με το προπτυχιακό του, το μεταπτυχιακό του και το Εργαστήριο Έρευνας και Τεκμηρίωσης των Ελληνικού Θεάτρου. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο της Λίλ, του Στρασβούργου, του Μοπελιέ με την μονάδα εκεί έρευνας, το Ρεζό, το Ιναλκό του Παρισιού βέβαια, αλλά και τα ελληνικά ιστορικά αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου. Και φυσικά έχουμε την ελληνική κοινότητα που είναι, έτσι, είναι η βασικός φορέας που στηρίζει αυτή την προσπάθεια και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι πραγματικά η ψυχή του εγχειρήματος, απαραίτητος αρρωγός για την διεξαγωγή του. Και ευελπιστούμε ότι αυτή έτσι, η συγκέντρωση επιστημόνων αλλά και ομάδων του θεάτρου από όλο τον κόσμο θα δημιουργήσει μια ζωηρή έτσι, ανταλλαγή απόψεων αλλά και θεαμάτων. Θα παρουσιαστούν και κάποια βιντεοσκοπημένα, έτσι. Θα είμαστε στον πολύ ωραίο χώρο του Maison de la Grèce.
0: Ναι, στο ελληνικό σπίτι.
1: Στο ελληνικό σπίτι. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη συνάντηση.
0: Να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Μπουσιοπούλου. Όταν έμαθα για το πρώτο διεθνές συνέδριο για το θέατρο του ελληνισμού της Διασποράς και ότι θα πραγματοποιούνταν το συνέδριο αυτό στις Βρυξέλλες, σκέφτηκα αμέσως αναμενόμενο, γιατί στις Βρυξέλλες βλέπουμε βεβαίως μία άνθηση του ελληνικού θεάτρου. Είναι 9, ίσως και 10 νομίζω τώρα, ελληνική θεατρική θίαση. Η επιλογή για το Παρίσι πώς και έγινε?
1: Θέλαμε καταρχάς, όπως σας έλεγα, θέλαμε να διευρύνουμε τις οπτικές, να φέρουμε περισσότερους μελετητές, αλλά και θέλαμε οι θεατρικές ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν αυτή τη φορά δεν θα είναι αποκλειστικά προερχόμενες από τον χώρο. Ναι, ναι, ακριβώς θέλαμε να διευρύνουμε και την πρακτική του θεάτρου, να δούμε αν είναι δυνατόν σε όλο τον κόσμο, έτσι με χαρακτηριστικούς εκπροσώπους φυσικά,
0: κατάλαβα,
1: τι συμβαίνει,
0: ναι,
1: την πρακτική, τι συμβαίνει. Γι' αυτό και όπως σας έλεγα, έχουμε Λονδίνο, έχουμε Αμερική, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες και αυτή τη χρονιά συμμετοχές.
0: Να ρωτήσω το εξής. Κατά το τριήμερο αυτό των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου στο Παρίσι, τα ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο, γιατί αν έχω διαβάσει σωστά, μιλάμε για 13 στρογγυλά τραπέζια, έτσι, 13 συνομιλίες.
1: Ναι, συνεδρίες και δύο στρογγυλές τράπεζες. Μία καλλιτεχνών, μία επιστημόνων, βεβαίως.
0: Και ποια είναι τα βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν σε αυτό το διεθνές συνέδριο, σε αυτές τις συνεδρίες?
1: Α, δύσκολο να τα συνοψίσω. Είναι πολλά και ποικίλα από χαρακτηριστικές περιπτώσεις ηθοποιών παλαιότερων εποχών της Διασποράς που πιθανόν η παρουσία ή η δράση τους έμεινε άγνωστη και έτσι θα μας δοθεί. Τώρα όχι πολύ άγνωστη, δεν μου έρχεται ένα παράδειγμα εδώ, ας πούμε του Γιάννη Βόκου. Έχουμε τις πολύ γνωστές περιπτώσεις, την πολύ γνωστή περίπτωση της Μελίνας Μερκούρη. Έχουμε την από τώρα Σπύρος Αμάρας, ας πούμε, ως διασπορικός δημιουργός. Διάφορες περιπτώσεις, όπως και ομάδες και πιο θεωρητικά βεβαίως, πιο θεωρητικές παρεμβάσεις και ζητήματα. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης το ταξίδι αυτού του θεσμού, το οποίο άρχισε, είπαμε, το πρώτο διεθνές συνέδριο, και βγάλατε, εκδώσατε και από την ΚΑΠΑ εκδοτική τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου. Με δύο λόγια, μπορείτε να μας πείτε ποιος ήταν ο απολογισμός αυτής της πρώτης συνάντησης, ο οποίος ουσιαστικά σας έδωσε και την όθηση για να πείτε θα κάνουμε και δεύτερο συνέδριο και θέλουμε να γίνει θεσμός?
1: Ναι. Αυτό είναι μια πολύ, πολύ πραγματικά ωραία ερώτηση, γιατί ακριβώς αυτή η ανταπόκριση υπήρξε και για μας. Μας έδωσε πολύ χαρά και μας έδωσε νέα όθηση για την περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό που συνειδητοποιήσαμε τότε και συνειδητοποιούμε ακόμα περισσότερο τώρα είναι ότι είναι πολλοί οι νεοελληνιστές μελετητές του θεάτρου οι οποίοι πιθανόν γράφουν, ερευνούν, ενδιαφέρονται για το θέατρο της Διασποράς, και χωρίς αυτόν τον θεσμό αυτή η δράση τους, αν θέλετε, η ερευνητική, θα έμενε στην αφάνεια. Είναι λοιπόν ευκαιρία αυτές οι συναντήσεις σε σχετική αφάνεια. Ο καθένας δημοσιεύει τις εργασίες του, τα βιβλία του, αλλά τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι και μπορούμε να συνομιλήσουμε, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε και χαρτογραφούμε το πεδίο και βλέπουμε και νέες οπτικές και προοπτικές και για το μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βλέπουμε, γίνεται μια, πέραν του παρελθόντος, των περιπτώσεων του παρελθόντος που μιλήσαμε πριν, βλέπουμε και τι συμβαίνει τώρα. Και είναι πολύ σημαντικό για μας, γι' αυτό ακριβώς και διοργανώνονται σε χώρες και πόλεις του εξωτερικού και όχι στην Ελλάδα, να μιλάμε για τη διασπορά εντός της διασποράς. Να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν οργανικό δεσμό με αυτό που λέγεται θέατρο της Διασποράς, γιατί όταν είμαστε στην Ελλάδα είμαστε πάντα μακριά.
0: Ναι. Κυρία Μπουσιοπούλου, επειδή πολλά χρόνια εδώ, όχι μόνο εγώ, γενικότερα οι συνάδελφοι στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη και πάθος και μεράκι για όλα όσα κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας, που απευθύνεται κατά βάση στους Έλληνες της Διασποράς και προσπαθεί να γίνει και μία γέφυρα με τη μητέρα πατρίδα και μεταδίδει νέα από την Ελλάδα και ειδησογραφικές και πολιτιστικές εκπομπές και μουσικές εκπομπές, ώστε να έχουν μια εικόνα του πώς είναι η Ελλάδα σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το νέο έργο. Ναι.
0: Από την άλλη, υπάρχουν βεβαίως και ζώνες εκπομπών με το τι κάνουν οι Έλληνες της Διασποράς, με τα προβλήματα, με τις αγωνίες τους, με τα όνειρά τους και τις δραστηριότητές τους. Και πραγματικά το κάνουμε με πολύ μεγάλο πάθος, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας δεν γνωρίζουν δραστηριότητες και δράσεις απίστευτες που κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και γι' αυτό έτσι θέλουμε γεγονότα σαν και αυτά να τα προβάλλουμε και να υπάρχει και η δικτύωση. Αλλά όπως είπατε και εσείς, να μιλήσετε, ας πούμε, στη Διασπορά, για το θέατρο της Διασποράς και να συναντηθείτε σε έναν τόπο, τώρα στο Παρίσι, άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο της Διασποράς, είτε στο καλλιτεχνικό πρακτικό κομμάτι, είτε στο θεωρητικό, να συναντηθούν και να κουβεντιάσουν για όλο αυτό. Και πραγματικά κουβαλά μία πλούσια ιστορία που εκτείνεται από τον 19ο αιώνα, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις μέρες μας. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς από τι καταλαβαίνω έχετε και εσείς η ίδια μελετήσει αυτό το κομμάτι, είστε μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχετε ως γνωστικό αντικείμενο τη θεωρία και τη φιλοσοφία του θεάτρου και μεταπτυχιακό τίτλο στις θεατρικές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Λίλ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θέλω έτσι να μας πείτε, και νομίζω έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το ακροατήριό μας, ποια είναι εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από το θέατρο εντός των ελληνικών συνόρων.
1: Ναι. Για να, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα χαρώ πάρα πολύ να όσους ακροατές έρθουν στο συνέδριό μας να το συζητήσουμε. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα πω όμως το εξής. Γιατί διερευνώ, όπως πολύ σωστά είπατε, ακριβώς η σημερινή έννοια της διασποράς, της διασποράς εν γέννη αλλά και του θεάτρου της διασποράς. Σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα οι διασπορικές κοινότητες, όχι μόνο ελληνικές, όλες οι διασπορικές κοινότητες διασχίζονται από ρεύματα διεθνικά διάφορα. Δηλαδή από τη μια είναι στραμμένες οι διασπορικές κοινότητες προς τη μνήμη και τη μητέρα πατρίδα, από την άλλη όμως είμαστε σε ένα έντονο, ένα περιβάλλον έντονης παγκοσμιοποίησης, έτσι δεν είναι? Επομένως,
0: το συναντούμε και εμείς, κυρία Μπουσιοπούλου, γιατί πολλές φορές μιλώντας με Ελλήνες του εξωτερικού που μας παραχωρούν συνεντεύξεις στις εκπομπές μας, τους ρωτούμε πώς νιώθετε, και πάρα πολλοί από αυτούς λένε βεβαίως και νιώθω Έλληνας, αλλά νιώθω πολύ πολίτης του κόσμου, έτσι, τα πράγματα σαφώς έχουν αλλάξει.
1: Ναι, ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα, δεν είναι αυτό που ήταν 50 χρόνια πριν, πόσο μάλλον 100 χρόνια πριν. Το θέατρο της Διασποράς, κατά τη γνώμη μου, και κάπως έτσι, αν θέλετε, το εκθέτω και στην ομιλία μου, στην φετινή μου ομιλία, νομίζω ότι διαπερνάτε από, μάλλον είναι μπροστά σε μια πρόκληση, αλλά και σε κάτι που είναι εξαιρετικά θετικό, και ίσως είναι μόνο το θέατρο της Διασποράς που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Η μεγάλη πρόκληση που τίθεται στο θέατρο της Διασποράς είναι ακριβώς αυτό το διεθνικό, το παγκοσμιοποιημένο, να μην το διαβρώσει, αν θέλετε, οι κακές του όψεις, γιατί υπάρχουν και οι θετικές όψεις φυσικά του διεθνισμού. Οι πιο αρνητικές του όψεις, αυτές που έχουν να κάνουν με την εμπορευματοποίηση της τέχνης, με την αγορά των προϊόντων τέχνης, νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνετε και οι ακροατές σε τι αναφέρομαι. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, και θεωρώ ότι το θέατρο της Διασποράς την αντιμετωπίζει πιο έντονα σε σχέση με το ντόπιο, ας πούμε, το κάθε ντόπιο θέατρο μιας χώρας, γιατί ακριβώς βρίσκεται στα σταυροδρόμια. Είναι πάντοτε σε ένα ανάμεσα το διασπορικό υποκείμενο, όπως λέμε, ο άνθρωπος διασποράς. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Από την άλλη, βρίσκεται ακριβώς μέσα στην καρδιά αυτού που πολύ ωραία είπατε, του κοσμοπολιτισμού, που είναι μια έννοια που πρέπει να τη δούμε ως το θετικό αντίβαρο της παγκοσμιοποίησης με την αρνητική της. Πριν να δούμε δηλαδή τον κοσμοπολιτισμό όπως ήταν κάποτε, ως ένα άνοιγμα στους άλλους, χωρίς να σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε ενώπιον των επιταγών της αγοράς. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που δίνεται σε όλα τα θέατρα της Διασποράς να κινηθούν γόνιμα προς τα εκεί. Εδώ υπάρχει και ένας πολιτικός ρόλος, χωρίς να μιλάμε για πολιτικό θέατρο σε καμία των περιπτώσεων, δεν αναφέρουμε καθόλου σε αυτό, αλλά αναφέρουμε, ας το πούμε, ευρύτερα σε μια αλλαγή τρόπου σκέψης που είναι περισσότερο το θέατρο της Διασποράς από τα γηγενή θέατρα μπορούν να αντιμετωπίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Σας έδωσα λίγο μια σύνοψη της ομιλίας μου.
0: Έτσι, για να έχω μια εικόνα. Ιστορικά, πώς λειτουργεί η θεατρική πράξη για έναν Έλληνα του εξωτερικού? Είναι κυρίως ένας τρόπος διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και της γλώσσας, ή περισσότερο μια γέφυρα ενσωμάτωσης με την τοπική κοινωνία της εκάστοτε χώρας? Εγώ μέσα από τις εκπομπές έχω δει ερασιτεχνικούς, θεατρικούς θειάσους που χρησιμοποιούν περισσότερο αυτά τα ανταμώματα και αυτές τις πρόβες, είναι και σαν ένα βάλσαμο, αν θέλετε, στην νοσταλγία, ακόμη και όταν βρίσκονται τόσο κοντά και με μία πτήση 2 ώρων μπορούν να είναι στην οικογένειά τους δίπλα. Παρόλα αυτά, υπάρχει ακόμη το αίσθημα και σήμερα, και όσο και αν έχει προχωρήσει και η τεχνολογία, το αίσθημα της νοσταλγίας υπάρχει, και νιώθω πολλές φορές μιλώντας μαζί τους ότι είναι και σαν ένα βάλσαμο σε αυτή τη νοσταλγία η θεατρική πράξη και μια ελληνική θεατρική ομάδα στο εξωτερικό. Και από την άλλη, βλέπω και παραδείγματα και πολλών χρόνων, δηλαδή του Κώστα Παπακοστόπουλου από το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας, της Αναστασίας Ρεβί από το Theater Lab Company, που εκεί βλέπω ότι δεν λειτουργεί σαν ένα παυσίπονο, αλλά τελείως διαφορετικά προβάλλουν το ελληνικό θεατρικό έργο και όχι μόνο. Την ελληνική ματιά πάνω σε θεατρικά έργα και ξενόγλωσσων και με θειάσους που δεν αποτελούνται από Έλληνες. Είναι σαν, σαν μια γέφυρα ενσωμάτωσης με την πόλη στην οποία μένουν, έχουν ουσιαστικά μεταναστεύσει. Και με τους δύο τρόπους λειτουργεί η θεατρική πράξη τελικώς για έναν Έλληνα του εξωτερικού.
1: Ναι. Σήμερα, το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία, σήμερα νομίζω ότι συνυπάρχουν τόσο αυτές οι θεατρικές πράξεις που στρέφονται προς την νοσταλγία και ανταποκρίνονται σε αυτό το αίσθημα που έχουν βεβαίως πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού όταν μένουν στο εξωτερικό, αλλά λειτουργούν ταυτόχρονα και οι άλλες τάσεις που επιδιώκουν, όχι απεμπολώντας αν θέλετε την νοσταλγική τους αίσθηση, αλλά επιδιώκοντας να δουν σήμερα τη ματιά ενός ας πούμε ενός θειάσου ελληνικού απέναντι στον ή ενός καλλιτέχνη, ας το πούμε πιο σωστά, που βρισκόμαστε στον κόσμο, προσπαθούν να τοποθετηθούν στον κόσμο και να έχουν αυτό το άνοιγμα και προς τις άλλες κοινότητες και αποκτώντας αυτά τα διεθνικά στοιχεία που αναφέραμε. Ίσως νομίζω ότι συνυπάρχουν λοιπόν και είναι ειδικά σήμερα παρόντα εμφανή και οι δύο πλευρές αυτές. Αυτό που σίγουρα νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση συμβαίνει και έχει ανάγκη ο Έλληνας και όποιος άνθρωπος της διασποράς που είναι έξω από τη χώρα του, είναι αυτό που λέμε η επιτέλεση της ταυτότητάς του, η ανάγκη όχι μόνο να φέρω στη μνήμη, αλλά να επιτελέσω ξανά την ελληνικότητά μου, και την επιτελώ είτε παίζοντας ο ίδιος θέατρο, είτε όντας καλλιτέχνης, αλλά είτε και ερχόμενος ως θεατής, γιατί και εκεί επιβεβαιώνω ή και διευρύνω την ταυτότητά μου, τη σχέση μου με την μητέρα πατρίδα και τη σχέση μου, τη θέση μου αυτή τη στιγμή μέσα στο πολύπλοκο δίκτυο που συνιστά ο σύγχρονος κόσμος. Mm-hmm. Το θέατρο λοιπόν, επειδή σχετίζεται άμεσα με την επιτέλεση, ίσως είναι αυτός και ο λόγος που είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς, αν θέλετε, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ο μόνος, που αγαπούν πολύ οι άνθρωποι του εξωτερικού. Ναι. Δηλαδή και εγώ, επειδή έζησα και εγώ ένα διάστημα στο εξωτερικό, αισθάνθηκα πάρα πολύ αυτό που λέτε, παρόλο που ήμουν λίγες ώρες από την πατρίδα και θα γυρνούσα και ναι. Αυτά όλα τα σύμφωνα με τα τηλέφωνά μας δεν έχει σχέση με τα 100 χρόνια πριν.
0: Ναι, σαφώς δεν έχει καμία σχέση με το μεταναστευτικό κύμα, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη 19ου, αρχές 20ου, καμία σχέση βεβαίως, ούτε καν με το μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας του 50 και του 60. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό επίσης που βλέπουμε πολύ έντονα, αν θέλετε περισσότερο από το θέατρο, είναι οι ελληνικές χορευτικές ομάδες. Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα και σαφώς εννοείται ότι μέσω του χορού είναι πάρα πολλές οι ελληνικές χορευτικές ομάδες στο εξωτερικό. Μέσω του χορού προσπαθούν έτσι να διατηρήσουν την παράδοση και λειτουργεί και σαν ένα αντάμωμα. Εδώ όμως στο κομμάτι του θεάτρου γίνεται το εξής. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, όπως είπατε και εσείς, και σε μια εποχή που όλοι οι ομογενειακοί φορείς βάζουν πρώτη προτεραιότητα, που λέμε, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και αγωνιούν για το τι θα γίνει με την ελληνική γλώσσα, και οι περισσότεροι θεωρούν ότι χάνοντας την ελληνική γλώσσα θα χαθεί και η ταυτότητα του Έλληνα του εξωτερικού, εδώ βλέπουμε ότι ειδικά στο ερασιτεχνικό θεατρικό κομμάτι, σε αυτόν τον τομέα, η ελληνική γλώσσα διατηρείται. Δηλαδή είναι αν θέλετε και ένας τρόπος, γιατί μέσα από την τέχνη δεν είναι μια διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στεγνή, είναι ένα ολόκληρο παιχνίδι, έτσι, είναι ένας τρόπος να έρθεις σε επαφή με τη γλώσσα σου καλλιτεχνικός. Οπότε οι ελληνικές θεατρικές ομάδες πραγματικά συμβάλλουν και στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας σε μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς, και σημαντικό είναι επίσης ότι, και πολύ ελπιδοφόρο, ότι εμφανίζονται και συγγραφείς νέοι, έτσι, νέοι συγγραφείς οι οποίοι γράφουν στα ελληνικά και εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο και παρουσιάζονται νέα έργα στο θέατρο της Διασποράς, γραμμένα από Έλληνες της Διασποράς. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί και εδώ στην Ελλάδα. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Αυτό δείχνει ότι έχουμε διαρκή αναγέννηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και βέβαια διατηρεί τη γλώσσα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Διατηρεί τη γλώσσα. Πρόσφατα μου λέγανε οι Players of Fithos που εδρεύουν στο Λονδίνο και μάλιστα είχε εντυπωσιαστεί η ερασιτεχνική ελληνική θεατρική ομάδα. Ανέβασαν φέτος ένα έργο με 22 άτομα, 22 Έλληνες. Λοιπόν, και εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι έχουν πάρει μέρος ήδη σε 2 ερασιτεχνικούς θεατρικούς θεσμούς, διαγωνισμούς, φεστιβάλ εδώ στην πατρίδα, και θα πάρουν και σε τρίτο, δηλαδή σε λίγες ημέρες θα είναι στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού. Και τους ρωτούσα, μα είναι δυνατόν, πώς καταφέρνετε 22 άτομα να συντονίσετε άδειες τα πάντα για να έρθετε στην πατρίδα να παίξετε θέατρο? Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τέτοια η λαχτάρα. Ναι, τέτοια η λαχτάρα.
1: Ναι. Όχι, γίνονται εκπληκτικά πράγματα και να που θεσμοί σαν αυτοί. Μιλώ τώρα για το συνέδριο το δικό μας.
0: Για το συνέδριο, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό να, έτσι και να πολλαπλασιαστούν αυτοί οι θεσμοί, γιατί ακριβώς με αυτά θέλουμε να έρθουμε σε επαφή, να δούμε τι συμβαίνει και να προχωρήσουμε. Γιατί φυσικά ήδη σκεφτόμαστε το τρίτο συνέδριο, ξέρετε.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Ήδη το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα θα αποφασιστεί στο τέλος τα συμπεράσματα του παρόντος συνεδρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο τόπος διεξαγωγής, ναι.
0: Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ, κυρία Μπουσιοπούλου, για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ. Και σας ευχαριστώ θερμά.
0: Από τις 15 λοιπόν μέχρι τις 17 Οκτωβρίου στο Maison de la Grèce, στην καρδιά της πόλης του Φωτός, στο Παρίσι, έχουμε το δεύτερο διεθνές συνέδριο για το θέατρο του ελληνισμού της Διασποράς. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ θέλω να δώσω μια ανοιχτή πρόσκληση. Σας περιμένουμε. Όσοι ξέρω ότι θα έρθουν και άνθρωποι από τις Βρυξέλλες πολύ.
0: Ναι, είναι κοντά και είναι σαφώς πολύ φίλοι του θεάτρου του ελληνικού
1: εκεί. Ναι, ξέρω ότι θα έρθουν πολύ. Περιμένουμε σίγουρα τους αγαπημένους φίλους από το Παρίσι να βρεθούμε, να τα πούμε, να φάμε μαζί, συζητήσουμε μαζί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Μάλιστα. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σε εσάς καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Έτσι, κάτι γαλλικό, μια και επισκεφθήκαμε το Παρίσι, έστω και νοερά, αλλά εσείς μπορείτε. Όσοι μας ακούτε, πολλές ευχές στέλνουμε στις Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χαρά Κατσανάκη για το μήνυμά της. Ναι, ελπίζω ότι όπως και εσείς, κυρία Κατσανάκη, έτσι και άλλοι φίλοι από τις Βρυξέλλες θα βρεθείτε στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες για το δεύτερο διεθνές συνέδριο του ελληνισμού της Διασποράς. Και αφού πήγαμε στο Παρίσι, ας πάμε και μέχρι τη Λιόν. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συμμετέχει στην 18η έκδοση του Φεστιβάλ Lumière της Λιόν, στο πρόγραμμα «Χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου». Είναι η Ελλάδα τιμόμενη χώρα σε αυτό το φεστιβάλ φέτος. Και θα παρουσιαστούν περίφημες ελληνικές ταινίες. «Το πικρό ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγορίου του 1951. Αυτή η καταπληκτική ταινία που έχει τον τίτλο «Εύα» και τη σκηνοθέτησε η Μαρία Πλητά. Μιλάμε για την πρώτη ελληνική ταινία που σκηνοθέτησε γυναίκα, κυκλοφόρησε το 1953. Ποιοι δεν έχουμε αγαπήσει τον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου ή το «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν. Αλέξη Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη. «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβίρου Μανθούλη, «Μέχρι το πλοίο» του Αλέξη Δαμιανού. Μάλιστα, το «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβίρου Μανθούλη και το «Πικρό ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγορίου αποκαταστάθηκαν από το Εργαστήριο Ψηφιακής Αποκατάστασης και Συντήρησης Ελληνικών Ταινιών της Ταινιοθήκης. «Πικρό ψωμί» είναι ένα νεορεαλιστικό αριστούργημα, θα λέγαμε, και τιμάται στο φεστιβάλ Lumière με τη διάκριση Lumière Classique. Απονέμεται στις καλύτερες αποκατεστημένες κλασικές ταινίες. Εκεί θα βρεθεί και η Μαρία Κομνηνού, είναι η πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης Ελλάδας και καθηγήτρια του ΕΚΠΑΜ. Θα παρουσιάσει την ταινία αυτή, όπως και ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας. Μάλιστα, σήμερα οργανώνεται στρογγυλή τράπεζα στη Λιόν με θέμα «Ξαναζωντανεύοντας την ελληνική κινηματογραφική κληρονομιά, μοντέλα του αύριο». Στη συζήτηση συμμετέχει και η Ειρήνη Ανδριοπούλου και η πρόεδρος της Ταινιοθήκης, όπως και ο ακόλουθος οπτικοακουστικών μέσων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, ο Εμέ Μπεσόν. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, λοιπόν. Το φεστιβάλ Lumière της Λιόν. Το φεστιβάλ έχει αρχίσει από τις 10 του μήνα. Θα συνεχιστεί μέχρι τις 18, αλλά το δικό μας κομμάτι, η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, αρχίζει σήμερα και τελειώνει στις 16 του μήνα. Αφού πιάσαμε και το σινεμά, να σας πω ότι το νέο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Γιώργου Αυγερόπουλου, το Inferno, είναι υποψήφιο για βραβείο για το Prix Europa 2026. Η ταινία συγκαταλέγεται σε 20 ντοκιμαντέρ από 12 χώρες που επιλέχθηκαν να διαγωνιστούν στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ. Παρουσιάζεται σήμερα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και της αξιολόγησης από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Είναι η 40η διοργάνωση του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Υποβλήθηκαν 600 παραγωγές από 206 οργανισμούς και επιλέχθηκαν 154 παραγωγές από 29 χώρες, οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που έχουμε αυτή την ειδική μνήμα στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, στο οποίο στρέφει το φακό του στη Μεσόγειο, που θερμαίνεται ραγδαία. Είναι η δεύτερη ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή του πλανήτη και στο Inferno ο Αυγερόπουλος ταξιδεύει ουσιαστικά σε 7 μεσογειακές χώρες, καταγράφοντας μια περιοχή που αλλάζει
με ξηρασία, με πυρκαγιές, με πλημμύρες, με ουσιαστικά σε 7 μεσογειακές χώρες, καταγράφοντας μια περιοχή που αλλάζει με ξηρασία, με πυρκαγιές, με πλημμύρες, με άνθρωποι.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είπα και εγώ να φτιάξω ατμόσφαιρα και φτιάχνουμε δηλαδή, ειδικά με το τραγούδι εδώ με Van Morrison, με βροχή, με φθινοπορεινό σκηνικό. Ναι, ναι, ναι, λέτε όλοι. Μου κουνάτε το κεφάλι, αλλά στην πραγματικότητα βιάζεστε να πάμε στην επικαιρότητα και πολύ καλά κάνετε, διότι έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, δηλαδή όπερες τι με θερμινευόμενον σε Δημήτρη Φαναριώτη. Να μην πω εγώ την είδηση. Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε πριν από λίγο στη διάρκεια του briefing εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέτι Ζακάρια. Αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Ζακαράια, ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια. Αυτή είναι η εξέλιξη. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.
0: Προφανώς με το που ξεκίνησε η μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε αυτή την είδηση που
1: ακριβώς,
0: αφορά άμεσα βέβαια τη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι, Δημήτρη, που το ξέρεις πολύ καλά, ότι μέχρι το βράδυ χθες κυκλοφορούσαν πολύ γερές φήμες ότι ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή ερωτηθής, είχε πει σε δημοσιογράφους ότι το εξετάζουμε, δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της εκεί σε εκείνο το πόστο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η διευκρινιστική δήλωση ότι υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο
0: θα μας ξανάρθεις.
1: Το Radio 105,8 παρακολουθεί τα πάντα και σας ενημερώνει άμεσα.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έτσι που λέτε, αυτά είναι, αυτά έχει η ζωή, αυτά έχουν οι διπλωματικές αποστολές, αυτά έχουν γενικά οι αποστολές, τα πόστα, οι θέσεις, τα καθήκοντα. Είχε προηγηθεί, ξαναλέω, ένα παρασκήνιο που τελικά δεν ήταν και τόσο παρασκήνιο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση και το λέω και ακόμα μου κάνει εντύπωση, μου προκαλεί εντύπωση, το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και το συζητούσαν αυτό που λέμε εντελώς δημοσίως και καθαρά οι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ. Είχαν προηγηθεί λοιπόν όλες αυτές οι πληροφορίες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα γύρω από την βεβαρημένη ατμόσφαιρα, γύρω από τις δράσεις και τις δραστηριότητες ίσως πιθανότατα φερόμενες ως παράνομες και μια αλληλοκατηγορία εκεί με έναν κύριο Γκίτερς. Τα άλλα λίγο πολύ θα τα δούμε στην πορεία, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πολύ σύντομη τελικά η θητεία της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Καλή της τύχη, όπως λέει ο ίδιος ο Λευκός Οίκος που την διόρισε κιόλας, και αναμένουμε τη συνέχεια, δηλαδή τον διάδοχό της.

0: It doesn't make break out.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο τραγούδι του μεταξύ που μια χαρά μας κάνει και για χαλή. 10 λεπτά τραγούδι, Autumn Song, Van Morrison, έτσι είπα να φτιάξω ατμόσφαιρα που είναι φτιαγμένη από μόνη της. Εμείς εδώ πέρα ας πούμε που είμαστε περίκλειστοι, δεν υπάρχει παράθυρο. Λέγαμε και ονειρευόμασταν ότι για φανταστείτε να είσαι να ακούς Van Morrison, ένα αναμένο τζάκι, λίγο ξέρω εγώ ωραία παρέα, πολύ ωραία μουσική, σε ένα ωραίο σαλέ που εγώ το συμπλήρωσα και είπα ναι, αλλά γύρω γύρω να είναι μόνο τζαμένη η τύχη και να βλέπεις ας πούμε τα βουνά κάπου στην Βρετανία, λέμε τώρα Αλλά προς το παρόν, ωραία περνάμε και εδώ, γι' αυτό και μένουμε εδώ. Πού? Στο Earth News Radio 105,8 και στο Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας που είναι τώρα μαζί μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο. 5 με 6 έχουμε τη σύνδεση και με τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά κατά κύριο λόγο το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθούμε στενά από την άλλη και την επικαιρότητα, την δισογραφία και κυρίως την επερχόμενη κακοκαιρία. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε τα θέματα, όπως ξέρετε, έχουμε τα θέματα με αρκετή εκδήλωση βροχών, καταιγίδων, κάποια μικρά μέχρι στιγμής πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν αναφέρομαι ούτε στη Ρόδο ούτε σε άλλα σημεία που τα προηγούμενα 24 ώρα κυριολεκτικά βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αναφέρομαι στο από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε στενά και την περιοχή της Εύβοιας, όπου σύμφωνα με το αναβαθμισμένο νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναβαθμισμένο επιταχύρο βέβαια, θα έχουμε τις επόμενες ώρες μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, στην Εύβοια και τις όμορες της περιοχές, δηλαδή στις Σποράδες. Γι' αυτό και μαζί μας σε πρώτη φάση είναι ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας παρακαλώ, δώστε μας έτσι λίγο την εικόνα του τώρα και του τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή τι μέτρα έχετε λάβει και ποια είναι η στρατηγική σας για τις επόμενες ώρες και το επόμενο 24ωρο στην περιοχή.
2: Όπως είπατε, σήμερα το μεσημέρι ήρθε το αναβαθμισμένο δελτίο για red code σε σχέση με τον πορτοκαλί συναγερμό που είχαμε μέχρι χθες. Είχαμε υλοποιήσει από την Δευτέρα, γιατί ξέραμε ότι έρχονταν ένα σημαντικό καιρικό φαινόμενο, το συντονιστικό πολιτικής προστασίας, όπως κάνουμε βάσει του πρωτοκόλλου με όλους τους αρμόδιους φορείς. Αυτά τα συντονιστικά έχουν σκοπό να θέσουν σε ετοιμότητα πρώτα απ' όλα το μηχανισμό, να μπορούμε να παρέμβουμε όταν υπάρχει κάποιο συμβάν, αλλά και να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές που είναι ουσιαστικά οι τελευταίοι καθαρισμοί που προλαβαίνουμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια και σε όλη τη χώρα, με καθαρισμούς δρεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα. Πράγματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές στη Βόρεια Εύβοια με τις μεγάλες πυρκαγιές, να έχουμε μεγαλύτερη ενθεκτικότητα σε τέτοια συμβάντα.
1: Mm-hmm. Εκεί έχετε ρίξει το βάρος, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στη Βόρεια Εύβοια, ή όχι, είναι όλα τα σημεία στην προσοχή σας?
2: Η Βόρεια Εύβοια πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη θέση στο σχεδιασμό μας. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες επενδύσεις από την πολιτεία στην ορεινή κοιτεπτόδας αρχεία, στην παιδινή κοιτεπτόδας περιφέρειες και μέσα στους οικισμούς από τους Δήμους, με έργα δεκάδων εκατομμυρίων τα οποία έχουν θωρακίσει την περιοχή μετά την γύμνια που αποκάλυψε η καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνει αυτή η προσπάθεια, αυτή η υποδομή, ότι δίνει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε δει φαινόμενα όπως τον Ντάνιελ και τον Ελίας που επίσης χτύπησαν το 23 την Βόρεια Εύβοια, να ξεπερνάει τις δυνατότητες αυτής της προσπάθειας, πάντοτε είμαστε επιφυλακοί, γιατί η προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και μετά η περιουσία. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μέχρι τώρα σχετικά ομαλά. Υπάρχει ένταση στη βροχή σποραδική, αλλά για την ώρα δεν έχει δείξει αυτό που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Αυτό φαίνεται ότι θα το δούμε προς τις βραδινές ώρες και στο γύρισμα της ημέρας, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, επειδή είναι ένα μεγάλο σύστημα, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει κάποιο άλλο σήμα της Εύβοιας, παρότι η ενημέρωση μέχρι τώρα αναφέρονται στο βορειοανατολικό κομμάτι για το σφοδρότερο κύμα.
1: Και γι' αυτό εστάλει και το 112, έτσι, αναφέρεται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου, Σποράδων, από το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο το απόγευμα της Τετάρτης.
2: Σωστά. Αργά το μεσημέρι έλαβε το 112, από όσο γνωρίζω, όλη η Εύβοια και η Σκύρος, και όπως το επιβεβαιώνεται και οι Σποράδες, γιατί αυτό το σύστημα θα κυκλοφορήσει κυκλικά σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τρίγωνο.
1: Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν θα βάλουμε διαβήτη και χάρακα να μας ρωτήσει το καιρικό φαινόμενο ακριβώς που θα χτυπήσει, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η ακτίνα η οποία έχει προβλεφθεί, και δυστυχώς θα έχουμε και πολύ δυνατούς βοριάδες, 9-10 μποφόρ μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη, κύριε Κελαϊδίτη. Τι να συστήσουμε στους πολίτες, τι παραπάνω να τους πούμε?
2: Υπάρχει η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, διότι σε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να υπάρχει απειλή της ζωής από κάποιο ρέμα, από κάποια υπερχείληση ρέματος, αλλά κίνδυνος υπάρχει και στο δικό δίκτυο από την πτώση δέντρων, κορμών. Ξέρετε, στην Εύβοια δυστυχώς έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη και σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για το φαινόμενο του έλκους των πλατανιών, ένας μύκητας ο οποίος έχει ξεράνει χιλιάδες πλατάνια στο νησί μας. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά σημεία του δικού δικτύου και των ποταμών πέφτουν κλαριά, μεγάλη κορμή. Επομένως, η επικινδυνότητα όταν έχουμε μποφόρ των 8 και των 9, 8-9 μποφόρ ανέμους, μπορεί ακόμα και σε υγιή δέντρα να δώσουν πτώσεις, πόσο μάλλον στα ξεραμένα πλατάνια. Επομένως, είναι καλό εκείνες τις ώρες, θα είναι και βράδυ μάλιστα και νωρίς το πρωί, να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Να σας πω ότι ήδη πολλοί από τους Δήμους της Εύβοιας έχουν βγάλει οδηγία για τηλεκπαίδευση.
1: Γι' αυτό και εσείς προβήκατε, ναι, προέβησαν οι Δήμοι. Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας διαβάζω.
2: Δυρφείο Μεσαπίων, Κοιμής Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Σκύρου. Έχουμε 5 από τους 8 δήμους μας οι οποίοι έχουν βγάλει απόφαση για τηλεκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Σωστά πράξατε, σωστά έπραξαν, γιατί δεν γίνεται, είναι πολύ επικίνδυνο να βρεθούν στο πήγαινε και στο έλα παιδιά και μαθητές και τα λοιπά. Οπότε ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ρωτήσω, δηλαδή προς το παρόν παρακολουθούμε το φαινόμενο, καταλαβαίνω ότι είστε σε επιφυλακή και έχετε λάβει τα μέτρα που ορίζει το πρωτόκολλο και η προστασία των πολιτών.
2: Σε αυτές τις επόμενες ώρες εμείς θα είμαστε στο πεδίο, μηχανήματα έργου από συνεργαζόμενους χωματουργούς με τσάπες, μπουλντόζες είναι στα σημεία τα κέρια όπου μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ανάγκες καθαρισμού τεχνικών, γεφυριών, απομακρύνσης φερτών υλικών στο δικό μας δίκτυο. Επομένως, γίνεται μια κινητοποίηση προκειμένου να αποκαταστήσουμε προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν πιθανόν, ελπίζουμε όχι έντονα, στις επόμενες ώρες.
1: Και εμείς το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Είστε όλα καλά. Καλά να πάνε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας.

Και η αλήθεια είναι ότι μην πανικοβάλλεται κανείς, αλλά ταυτόχρονα και να μην εφησυχάζει. Το ότι πέφτει κάποια βροχή, αρκετή βροχή, μετά σταματά και τα πράγματα πάνε ομαλά για κάποιες ώρες, δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν έτσι. Καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε, που λέμε.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λοιπόν αύριο, εκτός από αυτά της Εύβοιας που αναφέραμε ήδη, στο Δήμα Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφίων, Μεσαπίων, όλες οι βαθμίδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, παιδική σταθμή, βρεφονηπιακή σταθμή, το ΚΔΑΠ, αμαία του Δήμου, τα πάντα. Το ίδιο θα γίνει και στη Σκιάθο, κλειστά σχολεία, και στη Σίμη. Κάτσε τώρα να μην φεύγουμε. Σκιάθος, Κόπελο, για να δούμε. Ναι, στη Σίμη επίσης. Δεν ξέρω γιατί ειδικά στη Σίμη. Με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, μαθαίνω ότι όλα τα σχολεία και παιδική σταθμή στην ΚΟ θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Οπότε φοβούνται και για το νότιο-ανατολικό κομμάτι του Αιγαίου. Άρα αναστέλλεται πράγματι η λειτουργία όλων των σχολείων και παιδικών σταθμών, κυρίες και κύριοι, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

θα μας τα πει σε λίγο και μετεωρολόγος μας. Εγώ να πω πάντως ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι και αυτός, έχει τεθεί και αυτός σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας και ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβητό. Ειδικά για τα προβλήματα στην Τάφρο του Λόφου έχει προβληθεί να ενισχυθεί η περιοχή με μηχανήματα έργου και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα όπως διαβάζουμε, καλαθοφόρα μάλιστα, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους. Εδώ μπορεί να μην έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αττική με τη βροχή που θα έχουμε, αλλά όχι τόσο όσο με τους ανέμους. 9 και 10 μποφόρ σήμερα και αύριο.

0: Στις άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις της μέρας, ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το ελάχιστο ποσό για την προμήθεια πετρελαίου είναι στα 130 ευρώ. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι, δηλαδή, το ελάχιστο επίδομα για την περίοδο 2026-2027 διαμορφώνεται λοιπόν στα 130 ευρώ, ενώ στις περιοχές με πολύ αυξημένες θερμικές ανάγκες όπως η Βόρεια Ελλάδα η ενίσχυση μπορεί να ξεπεράσει και τα 1.440 ευρώ. Θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στο MyThermancy το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θα πάρετε όλες τις πληροφορίες βέβαια και από το διαδίκτυο και από το ERT News Radio και από την ιστοσελίδα ert.gr, και αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα, γιατί φτάνουμε στο ακριβώς στο 14-15 που γίνεται η έναρξη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο. Και πάμε τώρα στο 5:25 ακριβώς της ώρας να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ένα απόγευμα που έτσι είμαστε σε μια κατάσταση τρέχουσας κακοκαιρίας, εν δυνάμει επικίνδυνης, διότι πραγματικά έχουμε ήδη έντονα φαινόμενα, έχουν πέσει πάνω από 14.000 κεραυνοί, έχει πέσει αρκετό νερό τοπικά, αλλά ακόμα δεν έχουμε ζημιές και μην υπάρξει φυσικασμός γι' αυτό, διότι τις επόμενες ώρες είναι που θα έχουμε πραγματικά τον κόκκινο συναγερμό με κίνδυνο πλημμυρών σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, Ανατολική Στερεά, πολλές οι περιοχές τοπικά. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε φαινόμενα, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Δεν εξαιρώ και την Αττική, η οποία από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα έχει ένα διάστημα επικίνδυνο για τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Και πια από τη νύχτα απόψε μπαίνει και ο παράγοντας του θυελλώδους βοριά, ο οποίος θα φτάνει τα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ εδώ στην Αττική. Να πούμε ότι εδώ στην Αττική οι καταιγίδες θα είναι μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά θα φυσήξει πολύ, με κίνδυνο και για πτώσεις δέντρων, με κίνδυνο να έχουμε ζητήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αλλά και στις πτήσεις. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψουν προφανώς ενημερώνονται συνεχώς. Και από εκεί και πέρα η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που ο βοριάς θα κλειδώσει τις επικίνδυνες βροχές σε Εύβοια, στην πολύ παθή Εύβοια που θα βρέχει και για πολλές ώρες. Σε Εύβοια λοιπόν, Αιγαίο και Κρήτη θα πέσει και η θερμοκρασία, αύριο θα το καταλάβουμε όλοι στη χώρα μας, ειδικά εδώ στα προσύνεμα του βοριά. Ας πούμε στα βόρεια της Αττικής δεν θα ξεπερνάμε τους 16 βαθμούς.
0: Θέλουμε μπουφάν, Νικολέτα, έτσι. Θέλουμε μπουφάν αύριο.
1: Νομίζω ότι αύριο θέλει και ένα μπουφανάκι οπωσδήποτε. Ναι. Θα είναι πιο χειμερινή αίσθηση. Ναι. Θα χιονίσει και ψηλά στα βουνά της χώρας, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, στα χιονοδρομικά μας. Με βελτίωση από την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη όμως είναι αρκετές οι ώρες και θα πρέπει να είναι και αρκετή προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι να μείνουμε ασφαλείς και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω για μια ακόμα φορά ποιες περιοχές θα δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο νερού.
1: Θα έλεγα ότι στο κόκκινο από απόψε είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Ας τα βάλουμε στο μυαλό μας τον χάρτη. Είναι ουσιαστικά από βορρά προς νότο, ναι, οι ανατολικές προσύνεμες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, κομμάτι της Πελοποννήσου, όλο το Αιγαίο μας και η Κρήτη. Και φυσικά η Αττική που ούτως ή άλλως έχει ευαλωτότητες και τροτότητες και με λιγότερο νερό μπορεί να έχουμε ζητήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα.

Εδώ είμαστε πάντα. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει, και την ομαισότητα της είδησης. Θεωρεί πολύ λογική εξέλιξη την αποχώρηση της κυρίας αυτής. Μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις. Και υπήρχε έτσι μια γενικότερη φιλολογία, παραφιλολογία, μια γενικότερη περιγραφή της αισθητικής. Δεν μιλώ για την εμφάνιση, μιλάω για τις επιλογές. Για τους ανθρώπους που συναναστρεφόταν. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, βέβαια, έτσι. Είναι πολύ πιο σοβαρό και πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Επίσης, επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση, όσο και να κατηγορούμε και να λέμε διάφορα, ότι οι Αμερικανοί, αν πούνε να αποπέμψουν κάποιον ή να καθαρίσουν το τοπίο, θα το κάνουν, που λέμε, με ανοιχτά τα μικρόφωνα, με ανοιχτές τις κάμερες, πραγματικά. Το λέω αλληγορικά, αλλά και στην κυριολεξία. Καλησπέρα, Παναγιώτη, σε σένα και την Πάτρα. Πολύ βροχή, λέει, καφέ και άραγμα. Έτσι το περιγράφει.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, καλό απογευματόβραδο. Λέω καλύτερα να πω σιγά σιγά να αρχίσω να λέω. Πρώτον γιατί μικρά είναι η μέρα και δεύτερον γιατί φαντάζομαι ότι έξω, φαντάζομαι γιατί δεν υπάρχουν ξαναλέω παράθυρα, έχει μια μαυρίλα, μια σκοτεινιά που δεν θυμίζει καθόλου κανονικό απόγευμα. Με αυτά και με αυτά, δεν σας είπα μια κανονική καλησπέρα. Τρίτη και 13 του Οκτώβρη σήμερα λοιπόν.
1: Να μη χαθείς ψυχή μου.
0: Εδώ και αρκετό καιρό από επιλογή δεν έχω αναφερθεί στα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι αναταραχές, ζυμώσεις, οσμώσεις, μετακινήσεις, αντιπαραθέσεις, χαρακώματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε για παράδειγμα βλέπω τώρα ότι νωρίτερα μάλλον προσχώρησε και ο Βασίλης Κόκαλης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα επίσης ανακοινώθηκε και ο Κώστας Ζαχαριάδης στο ίδιο κόμμα. Παιδιά, άμα είναι να πάνε όλοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς, τότε προς τι όλο αυτό το rebranding.

Λοιπόν, οι συνεργάτες εδώ και οι συνάδελφοι γύρω-γύρω, ξέρετε τι σιγανοπαπαδιές είναι? Δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά όλοι με πειράζουν εδώ πέρα και μου λένε: ωραία, παίζεις τα φθινοπορεινά, παίζεις τα blues, παίζεις τους ZZ Top. Ναι, αλλά δεν παίζεις έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να το ευχαριστηθούμε. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, εντάξει, ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων, τη μουσική και το μικρόφωνο, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κεύης και νωρίτερα Μαρίλια Γεροντίδη. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Άντε να ανεβούμε λίγο, να ζωντανέψουμε, μην νομίζετε, πιάσαμε τα πολύ ρομαντικά πριν. Τώρα ζωντανεύουμε λίγο και παρακολουθούμε λοιπόν και τις ειδήσεις, παρακολουθούμε και την επικαιρότητα που έχει τρελό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως παραγωγή έτσι δημιουργικής πολιτικής και ενδιαφέρουσας εγώ δεν βλέπω. Επίσης δεν είμαι σίγουρη τι θα γίνει με αυτό το μπλόκο στα social media για τους ανηλίκους, όπως παρουσιάστηκε έτσι με τα πολλών επένων, όχι μόνο από το δικό μας τον κύριο Σκέρτσο, αλλά και από άλλους ομολογούς τους σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Υπήρου για την ακρίβεια, και σε άλλες Υπήρους. Διότι δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το θέμα με την ηλικία και τα πραγματικά στοιχεία και πώς αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί, να διασταυρωθεί και τέλος πάντων να αποδειχθεί και να μην πειραχτεί. Γιατί είναι πολύ εύκολο νομίζω να το γελάσεις το μηχάνημα. Όπα, τι έπαθε το δικό μας το μηχάνημα? Τίποτα, μια χαρά πάει με εναλλαγές. Στο 210-6009-604 και 605 μας βρίσκεται Δέσποινα Σαρκίρη, είναι παρούσα και σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: 6 παρά 20 ώρα και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας από το Διεθνές Δελτίο, γιατί έχει συλλέξει πληροφορίες και αντιδράσεις από πρακτορία σχετικά με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την θέση της εδώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Είπαμε και νωρίτερα γύρω στις 5 και 10 Έλληνα, μόλις έγινε δήλωση από την Katie Zakaria, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία ήρθε παρόδο, ήταν η πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τηλεγράφημα του Associated Press, όπου λέει ότι η διορισμένη από τον Τραμπ, κυρία Guilfoyle, κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει το Associated Press, δεν κατέστη άμεσα σαφές αν η κυρία Guilfoyle έχει παραιτηθεί, αλλά η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα μας και τις ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρηση της Guilfoyle έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, Έλενα, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τα ρωτήθηκε αν σκέφτεται να απολύσει την κυρία Guilfoyle. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε πει, και αυτά τα σχόλια ήρθαν μία ημέρα αφότου το Associated Press, καλόμενο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν εξαιρετικά εξοργισμένοι από την φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle και πιθανότατα θα αποφασίσουν για το μέλλον της αυτή την εβδομάδα, κάτι το οποίο και έγινε. Να πω ακόμη, Έλληνα, ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.
0: Μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, 100.000 δολάρια.
1: 150.000 δολάρια.
0: Α, τα ανέβασε στο μεταξύ.
1: Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε αργά την Κυριακή, να πούμε ότι οι δικηγόροι της αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι η πελάτης τους έχει κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες δημόσιας εμφάνισης και ομιλίες που προηγήθηκαν του διορισμού της ως πρέσβυρα και δεν είχαν πληρωθεί.
0: Έξοδα εμφανίσεως που λέμε.
1: Έξοδα εμφανίσεως. Να κλείσω λέγοντας ότι οι δικηγόροι της, ο Ντέιβιντ Σβάρτς και ο Τζέσε Μπίναλ, απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κυρίας Guilfoyle με ιδιωτικά αεροπλάνα, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολουθώντας και τους σχετικούς ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, Έλενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Πραγματικά, λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναριώτης μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία, που όπως καταλαβαίνετε κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί η κυρία Guilfoyle δεν ήταν απλώς η πρέσβη στον ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά και ένα πρόσωπο στο πολύ στενό περιβάλλον του κυρίου Τραμπ, ένα πρόσωπο προβεβλημένο, με πολύ καλές γνωριμίες κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς λέμε, δεν μπορούμε να δικάσουμε ή να προδικάσουμε. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τα έξοδα των 150.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα. Οι δικηγόροι της κυρίας Guilfoyle λένε ότι είναι πολύ κανονικά αυτά και είχε μία συζήτηση με έναν συνεργάτη, έναν άνθρωπο που ήταν οικονομικός σύμβουλος και ο οποίος, αυτός ο Dieters Detters πως τον λένε, και από τον οποίο ζήτησε ένα είδος διευκόλυνσης και δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο σε αυτό. Εμένα γιατί μου λέει ότι δεν είναι μόνο η ιστορία με την κάρτα? Τέλος πάντων, μπορούμε να προχωρήσουμε, αν θέλεις, Λουίζα μου, στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί θα γυρίσουμε τελείως σελίδα τώρα, θα πάμε σε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα σας αρέσει πολύ, σας λέω μόνο Αλκαζάρ εντός εισαγωγικών και Θεσσαλονίκη. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο, να χαιρετήσω με πολύ έτσι, πώς να το πω, χαρά, τον Φώτη που έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία νωρίτερα από την Ήπειρο, με άσπρα σύννεφα που έχουν σκεπάσει σχεδόν το μισό των βουνών, και λέει να που κολλάει το τραγούδι που λέγατε στην αρχή, το τραγούδι με τα φθινοπορεινές μελωδίες. Λοιπόν, και Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Επαμινόνδα Χριστοφιλόπουλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΜΟΥΣ. Θα σας εξηγήσω γιατί, περί τίνος πρόκειται. Διότι το γνωστό σε όλους Αλκαζάρ, δηλαδή το τέμενος Χαμζά Μπέι, πολύ εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, αποδίδεται ξανά μετά από δεκαετίες στην πόλη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Χριστοφιλόπουλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για όλους όσοι εργαστήκατε ώστε να αποδοθεί το μνημείο και πάλι στο κοινό για το τέμενος Χαμζά Μπέι. Πείτε μας λοιπόν, τι προηγήθηκε, πού είμαστε τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μνημείο πραγματικά εμβληματικό, όπως κάνετε την εισαγωγή. Είναι 5,5 αιώνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και όμως τον τελευταίο μισό αιώνα στην πραγματικότητα είναι εξαφανισμένο από τις ζωές της πόλης, γιατί ήταν κρυμμένο, καλυμμένο πίσω από λαμαρίνες. Το έργο που έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, η εφορία αρχαιοτήτων και οι διευθύνσεις για να το συντηρήσουν και να το αναδείξουν και να το προσφέρουν ήταν ασύλληπτο. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε σε ένα καινούριο, θα το έλεγα, μνημείο, γιατί δεν υπήρχε, είχε εξαφανιστεί στη μνήμη όλων εμάς που έχουμε. Είμαστε λίγο νεότεροι. Ξαφνικά ξαναεμφανίστηκε στη ζωή και στη καθημερινότητα της πόλης. Ένα υπέροχο μνημείο και το ΜΟΜΟΥΣ αναλαμβάνει την καθημερινή του λειτουργία και το εκθεσιακό του πρόγραμμα. Έτσι θα είναι ένα μνημείο.
0: Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές. ΜΟΜΟΥΣ είναι Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς. Το ΜΟΜΟΥΣ έχει 5 μουσεία, 4 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα. Και με το Χαμζά Μπέι τέμενος προστίθεται ακόμη ένας χώρος στο εκθεσιακό μας προγραμματισμό. Η ιδέα του Υπουργείου, την οποία προφανώς την αποδεχθήκαμε με πολύ χαρά, ήταν ότι ένας χώρος, ένα μνημείο που ήταν εξαφανισμένο από τη ζωή της πόλης τα τελευταία 50 χρόνια, αν αποκτήσει και μια διάσταση που να συνδέει το παλιό με τη σύγχρονη καστική, καλλιτεχνική πραγματικότητα, θα το ξαναφέρει και στην καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης και των επισκεπτών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο κόσμος το έχει ήδη αγαπήσει μέσα σε μια μισή μέρα, και λέω μια μισή γιατί είμαστε στα μισά της δεύτερης μέρας λειτουργία, έχουν ήδη περάσει περίπου 6.000 επισκέπτες, ένας απίστευτος αριθμός που δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η επαναλειτουργία του, θα έλεγα.
0: Και όπως διάβαζα πριν τη συνέντευξή μας τη δήλωσή σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε, πραγματικά είναι, διέσχισε, πολύ ωραία το λέτε, την Οθωμανική ακμή, το κίνημα των νεότουρκων, την ανταλλαγή των πληθυσμών και το ολοκαύτωμα, και στέκεται ακόμη στη γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου. Είναι συγκινητικότατο αυτό που περιγράφεται.
2: Ναι, και είναι, ξέρετε, ενώ τα πρώτα, ας πούμε, τους πρώτους 5 αιώνες, τους πρώτους 4,5 αιώνες το μνημείο είχε την λειτουργία του ως λατρευτικός χώρος, σε αρχές του 20ου αιώνα, όπως και η πόλη και όπως και τα Βαλκάνια ζήσαν έντονες εποχές, μεγάλους πολέμους, μικρές καταστροφή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το μνημείο έχει να διηγηθεί πολλές τέτοιες ιστορίες. Και από τον Ιβραίο, τον ιδιοκτήτη του, και από τους κεμαλιστές και τους αντικεμαλιστές που με επίκεντρο το μνημείο είχαν διενέξεις. Έχει πάρα πολλές ιστορίες να πει. Mm-hmm. Και αυτές θα προσπαθήσουμε και να αναδείξουμε, ώστε να δώσουμε έτσι ξανά και να ζωντανέψουμε την ιστορία εκείνων των εποχών, καταστάσεις που βίωσε η πόλη, και πολλές φορές καλό είναι να τις θυμόμαστε, να μην τις επαναλάβουμε.
0: Και αυτό πώς θα το πετύχετε, δηλαδή δώστε μας έτσι ένα δείγμα προθέσεων. Με τι εκδηλώσεις?
2: Καταρχήν το βασικό είναι ότι...
0: Δηλαδή με τι χρήση θα έχει το μνημείο, αυτό θέλω να πω από εδώ και
2: στιγμή,
0: πέρα.
2: Αυτή τη στιγμή το μνημείο ξεκινάει με μια έκθεση φωτογραφική του Πιτ Μαρίφογλου. Ο Πιτ Μαρίφογλου είναι ένας Θεσσαλονικιός ο οποίος επέστρεψε στην πόλη μετά από όλη του ζωή στη Νέα Υόρκη. Έφυγε πολύ μικρός, ήταν συνεργάτης του Andy Warhol. Και παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή μια έκθεση φωτογραφιών, τις οποίες τραβούσε ο ίδιος στα ταξίδια του στη Θεσσαλονίκη όταν επέστρεφε για να επισκεφθεί ξανά την πόλη του στις δεκαετίες του 60, 70, 80. Έτσι δείχνουμε πάλι μια αλλαγή της πόλης, αλλά πιο σύγχρονη. Από εκεί και πέρα θα πούμε αυτές τις ιστορίες που ανέφερα και στην αρχή και μέσα από την ηχητική ξενάγη, στην οποία έχουμε προβλέψει και ήδη είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, αλλά και στο υλικό που θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Να σας πω έτσι μια χαρακτηριστική, έτσι, πολύ μικρή ιστορία.
0: Mm-hmm.
2: Ο ιδιοκτήτης, ο Εβραίος, ο συμπολίτης που είχε αγοράσει το μνημείο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τον έφτιαξε ως κινηματογράφο. Τότε οι πρόσφυγες θέλανε φτηνό λαϊκό θέαμα, ο κινηματογράφος ήταν το πιο δημοφιλές. Μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον ανάγκασαν οι ναζιστές να παραδώσει όλη την περιουσία. Μετά τον πόλεμο, γλίτωσε από το ολοκαύτωμα ο ίδιος, προσπάθησε να τον διεκδικήσει πίσω. Το ελληνικό κράτος, τα δικαστήρια δεν το αναγνωρίσαν και αναγκάστηκε να τον αγοράσει για δεύτερη φορά τον κινηματογράφο. Είναι μία από τις ιστορίες που θα πούμε και έχει να κάνει με την ιστορία του μνημείου στη σύγχρονη, ας πούμε, την πρόσφατη ιστορία της πόλης.
0: Ναι, και ξέρετε, όσο σας ακούω, κύριε Χριστοφουλόπουλε, σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι, πόσες ιστορίες, πόσα μνημεία που μιλάνε, που κρατάνε πολύ καλά κρυμμένα, να το πω έτσι, τα μυστικά τους στη χώρα μας. Που το έχω πει πολλές φορές ότι ένα, δύο, τρία από αυτά μόνο να είχε μια άλλη χώρα, θα τα είχε αναδείξει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, φοβερό. Θα ήταν φοβερός πόλος έλξης τουρισμού.
2: Ακριβώς. Τώρα το σημείο που στέκεται το μνημείο είναι ακριβώς πάνω από το σταθμό Βενιζέλου, που είναι ένα μουσείο από μόνος του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπω ανθρώπους με ένα απίστευτο χαμόγελο, γιατί βιώνουν μια συνθήκη την οποία δεν μπορούσαν να τη φανταστούν.
0: Αλήθεια, ναι. Έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ την πόλη, αλλά τώρα μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, εν όψη και του Αγίου Δημητρίου και λοιπά και λοιπά.
2: Θα πρέπει να έρθετε, να δείτε, γιατί το μνημείο είναι το μοναδικό ουσιαστικά, είναι το πρώτο οθωμανικό τζαμί που χτίστηκε στην πόλη και έχει μια ιδιαιτερότητα και από μόνο του αυτό το γεγονός, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Αλλά ξαφνικά αποκαλύφθηκε και μια πλατεία, την οποία την είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Μαζί με το μνημείο αποκαλύφθηκε μια πλατεία, που η οποία τώρα την απολαμβάνει επίσης ο επισκέπτης και ο πολίτης της πόλης.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτά που ακούω και για τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, για τη συγκεκριμένη χρήση και δράση, για τις εκθέσεις που είπατε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον αναζητήσουμε τον κύριο Μαρίφογλου, ώστε να μας δώσει μια συνέντευξη, γιατί η εκπομπή απευθύνεται και στο εγχώριο και στο ακροατήριο εκτός συνόρων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να μπούμε έτσι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε γενικώς και πολύ περισσότερο σε σχέση με το Χαμζά Μπέι, με το τέμενος Χαμζά Μπέι.
2: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η ονομασία θα παραμείνει έτσι?
2: Η ονομασία είναι αυτή, Χαμζά Μπέι. Χρησιμοποιούμε και το διακριτικό τίτλο Αλκαζάρ, που ήταν το όνομα του κινηματογράφου. Γιατί στην μνήμη αυτών που ζήσαν το κινηματογράφο ακόμα υπάρχει ως ονομασία. Αλλά η κανονική ονομασία είναι τέμενος Χαμζά Μπέι, και αυτήν θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, ώστε να αναδείξουμε πλέον, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, και την Οθωμανική περίοδο της πόλης.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Και μπράβο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χριστοφυλόπουλε.
2: Γεια σας.
0: Αγαπητέ Κώστα, που μόλις έφερε το μήνυμά σου τώρα, που μένει στη Θεσσαλονίκη, το έφερε η Δέσποινα, λέει: τη μέρα του Μακεδονικού Αγώνα οι Έλληνες ανακαινίζουν τα Οθωμανικά μνημεία Αλκαζάρ και οι Τούρκοι γκρεμίζουν την Αγία Σοφιά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω σας απάντησε ο κύριος Χριστοφυλόπουλος ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εδώ μιλάμε για πολιτισμό και ιστορία.

Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Ναι, το βλέπω λίγο μακρινό για να γίνει Γεράσιμο. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Καβάλα. Στον Αριστίδη από το Λύκειον Όρος από την Αρκαδία. Ο Θεός Πάνας λέει που κατοικεί εδώ, σας στέλνει βουνίσιους φθινοπορεινούς χαιρετισμούς. Καλά, δεν υπάρχει ωραιότερο φθινόπορο από αυτό της Αρκαδίας, παιδιά. Άντε, άντε και της Ηπείρου, να βάλω και την Ήπειρο γιατί στείλατε τη φωτογραφία που λέγαμε. Πέτρο, ναι, αλήθεια είναι αυτό με τα παράθυρα, αλλά έχουμε ανοιχτά παράθυρα, ξέρεις, ψυχής, να το πω έτσι. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της από το Βόλο, που προς το παρόν λέει όλα είναι ομαλά. Με λίγη βροχούλα, καλή συνέχεια, μακάρι έτσι να παραμείνουν. Φραντσέσκα, για να δω τη φωτογραφία σου. Ναι. Και συγγνώμη, μίλα και κάστανα, έχει και η Αρκαδία, κυρίως κάστανα. Όλα είναι ωραία, τα φθινοπορεινά φρούτα της γης. Φραντσέσκα, ναι, τι είναι, αυτό το έχει στείλει προσεχώς, λες. Θα πας ταξίδι. Για ταξίδι σε βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω και πλοίο και αεροπλάνο εδώ πέρα. Μήπως δεν βλέπω καλά. Μαριάννα, καλησπέρα σε εσένα και τον Νικόλα. Τρεις καρδούλες και από μένα ακόμα περισσότερες. Και μια και λέγαμε νωρίτερα που μιλούσαμε για το Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ και την ανακαίνισή του, την αναστήλωσή του στην πραγματικότητα. Άλλη μια είδηση που έχει να κάνει ακριβώς με τα εικαστικά, με τα μουσεία, με τον κόσμο που μπορεί να μαζευτεί. Άκου τώρα πως Γιώργος και Εύη εμπλέκονται ωραία τα θέματα. Δηλαδή, εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν σήμερα ουρές, σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, ουρές στο Hong Kong για να δουν έναν πίνακα του Vincent Van Gogh που είχε να παρουσιαστεί δημόσια από το 1964. Ναι, αλλά γιατί το λέω κυρίως. Χαρά στο κουράγιο του, συμφωνώ, αλλά πρόκειται για τον πίνακα Ανθισμένες Καστανιές. Το πιάσαμε πολύ ωραία με το Βόλο και την Αρκαδία. Ανθισμένες Καστανιές, ένα σπάνιο έργο από τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου, το οποίο παρέμενε για πάνω από 6 δεκαετίες σε ιδιωτικές συλλογές. Ο πίνακας παρουσιάζεται από τον Νίκο Σόθπις πριν τη δημοπρασία που θα γίνει τον Νοέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 180 εκατομμύρια δολάρια και λίγα λες.

πολύ τους ανεβάσαμε τους τόνους σήμερα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την έρευνα που είχα τυπώσει για να σας διαβάσω και δεν πρόλαβα, ότι όσοι λέει απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες, η σημείωση συγγραφέα όπως η ομιλούσα, δεν είναι λέει γιατί έχουν κάποια μελαγχολία ή κάποιο πρόβλημα, ίσα ίσα το αντίθετο. Είναι λέει μία ευκαιρία, αυτό το λένε επίσημα πλέον, ξαναλέω, οι επιστήμονες ψυχικής υγείας. Σας παρακαλώ πολύ, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Είναι επίσημα οι άνθρωποι οι οποίοι λέει βρίσκουν μία ηρεμία εσωτερική και είναι ευκαιρία οι βροχερές μέρες για αναστοχασμό.

Τι ωραίες φωτογραφίες στείλατε τώρα, Γιώργο, από την Καβάλα. Χαιρετίσματα και σε μένα. Υπέροχο τοπίο και το ένα και το άλλο. Και στέλνω και εγώ χαιρετισμούς και στη Ζωή και στον Μινά, που γράφουν αύριο ιταλικά. Είναι παιδιά, λέει, της πρώτης λυκείου και ακροατές μας. Ζωή και Μινά, σας αγαπώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τώρα, πώς τα καταφέραμε? Ξεκινήσαμε χαμηλότονα και ρομαντικά και πήγαμε σε πιο υψηλά vibes. Μόνο ο δαίμον του ραδιοφώνου το ξέρει. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα. Συγγνώμη αν κάποιο παρέλειψα. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά πολλά φιλιά.

Σεργιό ανήμερο, το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει, και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό, ένα σαμπά μακριά να φτερεί.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. Είμαστε και πάλι εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας. Κάθε Τρίτη, 1 με 2, θα ταξιδέψουμε, θα γνωρίσουμε, θα ξαναγηθούμε σε ένα ακόμη από τα όμορφα χωριά της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα Τρίτη και 13, καθόλου άτυχοι δεν αισθανόμαστε, καθόλου δεν πιστεύουμε ότι είναι έτσι η μέρα για να έχουμε προκαταλήψεις για οτιδήποτε, γιατί αυτή τη μέρα θα ζήσουμε μία, νομίζω, ιδιαίτερη εμπειρία με τις αφηγήσεις, τις περιγραφές, τις ιστορίες που θα μας διηγηθούν οι καλεσμένοι μας, που προέρχονται όλοι από ένα πολύ όμορφο χωριό της Βορείου Ελλάδας, ένα χωριό νησιώτικο, η Παναγία της Θάσου. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε σήμερα με τη δύναμη του ραδιοφώνου, του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΑ. Η Παναγία της Θάσου, ένα χωριό που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα, στα βόρειο-ανατολικά του νησιού, ανατολικά του Υψάριου Όρους, είναι σε υψόμετρο 300 μέτρων. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι οι πέτρινες στέγες των σπιτιών, που δίνουν έτσι μια ιδιαίτερη γραφικότητα στο τοπίο όταν κανείς αντικρίζει το χωριό από ψηλά, μέσα σε μια περιοχή που κατά τα άλλα είναι κατάφυτη από πεύκα, όπως άλλωστε αυτό συμβαίνει με ολόκληρη τη σχεδόν τη Θάσο. Εκεί λοιπόν είναι χτισμένο το χωριό Παναγιά. Μπροστά του έχει μια πολύ όμορφη παραλία. Ίσως νομίζω την ωραιότερη παραλία του νησιού, τη Χρυσή Αμμουδιά. Είναι 10 χιλιόμετρα η απόσταση της Παναγίας από την πρωτεύουσα, που είναι και το λιμάνι εκεί της Θάσου. Και είναι σίγουρα ένα από τα χωριά της Ελλάδας που όποιος βρεθεί έτσι τόσο κοντά, αν δηλαδή πάρετε το ferry boat από την Κεραμωτή και περάσετε απέναντι στη Θάσο, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσετε εκτός προγράμματος την Παναγία της Θάσου, αυτό το εξαιρετικό χωριό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα έχουμε ανθρώπους βέβαια κοντά μας που κατάγονται, όπως είπαμε, από την Παναγία, θα μας δώσουν έτσι πολύ όμορφες πληροφορίες. Και νομίζω ότι θα φροντίσουν, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τις περιγραφές και τις αναφορές τους, να αισθανθούμε σαν να είμαστε εκεί. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο κάθε φορά για αυτήν εδώ την εκπομπή. Στο χωριό λοιπόν, σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026, σε λίγο μαζί μας η κυρία Ευστράτεια Παναγιώτου, που είναι αντιπρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου, βάκχος εκεί από την Παναγία της Θάσου. Η Φρίνη Χατζή θα ακολουθήσει, πρόεδρος του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Παναγίας Θάσου. Η Κλεοπάτρα Σωτηρέλη, που είναι υπεύθυνη ενός μουσείου που έχει δημιουργηθεί εκεί με άξονα ένα παλιό, πολύ παλιό ελαιοτριβείο που είναι χτισμένο από τις αρχές του 20ου αιώνα και που σήμερα είναι ένας μουσιακός χώρος μέσα στο χωριό. Και θα κλείσουμε με έναν απόδημο, τον κύριο Κομνηνό Χαϊδευτό, ο οποίος κατάγεται από την Παναγία της Θάσου. Μάλιστα σήμερα θα τον προλάβουμε στο νησί πριν πάρει το αεροπλάνο για να επιστρέψει στη Σουηδία, όπου είναι η βάση του, αν και ως συνταξιούχος πλέον τα τελευταία χρόνια περνάει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο αγαπημένο του, στο δικό του το χωριό, στη Παναγία. Για χρόνια ο κύριος Χαϊδευτός ήταν πρόεδρος Ομοσπονδίας των Σωματείων Συλλόγων των Ελλήνων της Σουηδίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι για να σας βάλουμε στο κλίμα. Ένα τραγουδάκι το οποίο έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο οι άνθρωποι του Λαογραφικού Συλλόγου της Παναγιάς της Θάσου, οπότε θα συγχωρήσετε λίγο την ποιότητα του ήχου, ωστόσο νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, «Όλα τα μελαχρινά» λέγεται, μαζί με μια μικρή πρόζα, έτσι να μας βάλει λίγο στο κλίμα και να μας μεταφέρει και μουσικά στο Βόρειο Αιγαίο.

0: ταχύ. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν ένα κομμάτι από την Θάσο. Και είπαμε ότι αυτό το κομμάτι το ανάρτησαν οι άνθρωποι του συλλόγου Βακχός. Είναι ο ένας εκ των δύο συλλόγων που δραστηριοποιείται στην Παναγία. Αντιπρόεδρος του Ολαιογραφικού Συλλόγου Βάχος είναι η κυρία Ευστρατεία Παναγιώτου, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την εκπομπή και να την βγάλουμε στον αέρα σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και για το γεγονός ότι μας βοήθησε κιόλας συνολικά σε αυτή μας την προσπάθεια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Κυρία Παναγιώτου, ακούσαμε κάτι από αυτά τα πολύ ωραία που κάνετε εκεί στο νησί σας για να είστε πολύ κοντά στην παράδοση, και το γεγονός ότι υπάρχει ένας λαογραφικός σύλλογος εκεί στο νησί, στον οποίο μάλιστα από ό,τι έχω καταλάβει έχετε πρωτοκαθεδρία οι γυναίκες, αν και ο πρόεδρος σας είναι ο άντρας, έτσι, ο κύριος Καρτάλης.
1: Και αν και ο σύλλογος στο ξεκίνημά του ήταν καθαρά ανδρικού ρόλου, δεχόμενος όμως από τη δεκαετία του 80 και μετά αρκετές γυναίκες στη βοήθεια αυτού.
0: Λοιπόν, Παναγία της Θάσου, έτσι, για να πάμε εισαγωγικά, γιατί είστε οι πρώτοι που φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για την Παναγία και την ιστορία της, έτσι, πόσο πίσω πάμε στον χρόνο. Και να μας εξηγήσετε κιόλας, να μας εξηγήσετε και για αυτό το ιδιαίτερο γνώρισμα που δεν το συναντάμε νομίζω σε άλλα χωριά στη Θάσο, ότι αυτό με τις πέτρινες στέγες.
1: Λοιπόν, πάμε αρκετά πίσω. Το χωριό προϋπήρχε από το 15ο-16ο αιώνα με την ονομασία Αναστάσιον. Περίπου στα τέλη του 1700 ονομάστηκε Παναγία, όταν με την εισρωή πειρατών μέσα στο νησί, κάτοικοι που ήταν στα παραθαλάσσιους οικισμούς αναγκάστηκαν να μπουν στον ορεινό όγκο για να προστατευτούν. Από Αναστάσιον λοιπόν με 300 κατοίκους, το χωριό αυτόματα απέκτησε πάνω από 2.000 κατοίκους. Αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν την τότε εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου, να χτίσουν πάνω στα θεμέλια εκείνης την τωρινή εκκλησία που έχουμε στο χωριό, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση Θεοτόκου. Οπότε αυτόματα το χωριό αλλάζει όνομα και ονομάζεται Παναγία για την Θεοτόκο μας. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε από τις δύο ονομασίες του χωριού ότι οι κάτοικοι του είναι άμεσα θρησκευόμενοι, καθώς η εκκλησία του επηρεάζει την ονοματοδοσία όλου του χωριού.
0: Σωστά. Γι' αυτό άλλωστε λοιπόν είναι Παναγία το χωριό σας.
1: Ναι, ναι.
0: Και διαβάζω εδώ ότι δεν είναι τυχαίο και το όνομα που έχετε δώσει στο σύλλογο, Βάχος.
1: Όχι, φυσικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το χωριό.
0: Τι παίζει λοιπόν, τι παίζει με το Βάχο.
1: Λοιπόν, ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 1973 με κύριο σκοπό την διατήρηση όλων των αποκριάτικων λαϊκών δρομένων, των λαϊκών δρομένων μάλλον καλύτερα, που υπήρχαν την περίοδο της αποκριάς στο χωριό, τα οποία με έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τόσο από κατοίκους του χωριού, άτομα που ασχολούνται με τον σύλλογο ή και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να ασχοληθούν με τα λαογραφικά, συναντάμε πρώτη φορά περίπου στα 1800 σε γραπτά κείμενα. Υπήρχε το στοιχείο της αποκριάς μέσα τους πάρα πολύ έντονο, διονυσιακό στοιχείο, με φαλικούς συμβολισμούς για τη γονιμότητα και την αναγέννηση. Και το 1973 οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να δημιουργήσουν το σύλλογο για να βάλουν κάτω από την ομπρέλα του συλλόγου όλα αυτά τα λαϊκά δρόμενα της αποκριάς.
0: Τα οποία και σήμερα είναι ζωντανά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Τα οποία μέχρι σήμερα είναι ζωντανά, ναι, όχι με την ίδια μορφή που είχαν τότε, γιατί με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε. Άλλωστε, η παράδοση είναι ένα ζωντανό οργανισμό, ένα ζωντανό κύτταρο που καίει μέσα μα. Οπότε έχουν πάρει μια άλλη μορφή, όμως έχουν την ίδια ρίζα, το ίδιο μετερίζει, και ξεκινάμε από εκεί και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα 54 χρόνια μετά.
0: Πρέπει λοιπόν να έχετε παράδοση και στο κρασί, στο τσίπουρο, υποθέτω.
1: Στο κρασί, στο τσίπουρο. Η Παναγία είναι ένα από τα λίγα χωριά που έχει ακόμη παραδοσιακά αποστακτήρια τσίπουρου, τα οποία εμείς ονομάζουμε χαλάτια. Και τώρα πλησιάζει και ο καιρός που θα ανοίξουν πάλι και θα μπορέσουν να στεγάσουν τον κόσμο μέσα, τις παρέες, κατά την, όταν παράγουμε το τσίπουρο μαζεύονται παρέες και είναι γιορτή για ένα σπίτι να βγάζει τσίπουρο. Τη μέρα δηλαδή που γίνεται η απόσταξη έχουμε το έθιμο της πριτσμάς, το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα και ακόμη και τώρα αυτός που βγάζει φωνάζει την παρέα του εκεί για να φάνε, να πιούνε και να γλεντήσουν, γιατί το πρώτο, την πρώτη απόσταξη πρέπει να την δωρήσει για να πάει καλά και η επόμενη χρονιά του.
0: Αυτό λοιπόν που είδα εγώ όταν είχα επισκεφθεί το νησί και είναι το πρώτο που βλέπει κανείς κατεβαίνοντας από το δρόμο με κατεύθυνση τη Χρυσή Αμμουδιά, περνώντας από την Παναγία, αυτή η εικόνα ενός πολύ γραφικού οικισμού με πέτρινες στέγες.
1: Ναι. Το χωριό από τη δεκαετία του 1970 και μετά θεωρείται παραδοσιακός βυζαντινός οικισμός. Έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την αρχιτεκτονική του. Πρέπει να έχει πέτρινες στέγες, πρέπει να έχει ξύλινα κουφώματα και να είναι λευκό ή μπλε λουλακί ο τείχος απ' έξω. Δεν είναι όπως άλλα χωριά, παραδείγματος χάρη στο Πήλιο που βλέπουμε που είναι εμφανής η πέτρα. Για λόγους υγείας και καθαριότητας κυρίως ασβεστώνανε τα σπίτια απ' έξω και για απολύμανση, έτσι, ασβέστης.
0: Ναι.
1: Το διατηρούμε αυτό μέχρι σήμερα. Δεν επιτρέπεται να χτίσει και να κάνει παρεμβολές μέσα στον οικισμό όποιος θέλει.
0: Η πέτρα υποθέτω ότι βρίσκεται στην περιοχή και ήταν
1: φυσικά,
0: αυτός ο λόγος
1: φυσικά,
0: που ξεκίνησαν να χτίζονται έτσι με το σχιστόλιθο οι στέγες των σπιτιών.
1: Mm-hmm.
0: Και έδωσαν έτσι αυτή την εικόνα τη χαρακτηριστική
1: και
0: του χωριού.
1: Είναι μακεδονικής αρχιτεκτονικής με επιρροές από Πήλιο θα έλεγα, γιατί και μάστορες από, και από την Καστοριά. Όταν ξεκίνησε η ανάπτυξη του χωριού περί το 1890-1900 κάπου εκεί. Οπότε πολλά κοινά, θα δει, αν έρθετε δηλαδή και περιηγηθείτε στο χωριό, θα δείτε τα χαγιάτια, τα φουρούσια γύρω-γύρω, τα οποία είναι παρόμοια. Αν πάτε και στα αντίστοιχα χωριά, θα δείτε και εκεί.
0: Είστε σε ένα νησί που είναι καταπράσινο, η περιοχή δική σας ειδικά έτσι, είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστική. Έχετε πολύ κοντά σας τη μεγαλύτερη παραλία του νησιού, και ίσως και την ομορφότερη, τη Χρυσή Αμμουδιά.
1: Αν όχι την ομορφότερη, μία από τις ομορφότερες σίγουρα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι η Θάσος και γενικά η περιοχή δική σας με αφετηρία την Παναγία μπορεί να προσφέρει και συγκινήσεις σε ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την περιπέτεια μέσα από τα μονοπάτια.
1: Ναι, ναι, η Θάσος είναι ένα μαγικό νησί. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία. 9 είναι τα βασικά χωριά του νησιού και μετά εξελίχθηκαν οι υπόλοιποι οικισμοί και γίνανε 15 στο σύνολο που είναι σήμερα. Γι' αυτό και οι παλιοί πολλές φορές το γινόταν κάτι οξιοσημείο, το λέγανε θα ακουστεί στα 9 χωριά ή αλλιώς όπως το λέμε στο νησί θα ακουστεί στα 9 χωριά μας,
0: ναι.
1: Όταν ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Αξίζει να έρθει κάποιος να την επισκεφτεί, συνδυάζει βουνό θάλασσα, έχει νερό μέσα στα χωριά που είναι πράγμα σπάνιο για νησί. Πάρα πολύ πράσινο όπως είπατε με το πέσκο να φτάνει μέχρι την παραλία. Υπέρα ορειβατικά. Υπέρθεις στάσεις να κάνει κάποιος και να χαρεί την φύση μέσα στο νησί.
0: Έχετε άλλωστε και ένα ψηλό βουνό εκεί στη Θάσο, έτσι, δηλαδή δεν συνηθίζεται αυτό στα νησιά του Αιγαίου τόσο μεγάλο υψόμετρο στη
1: είναι στα 1243 αν δεν κάνω λάθος στο υψόμετρό του
0: και είναι σίγουρα πρόκληση μεγάλη για να ανακαλύψουν έτσι διαδρομές μέσα από το βουνό.
1: Φυσικά και σε βοήθεια με τον Ορειβατικό Σύλλογο Θάσου που διοργανώνει ορειβατικές περιπατητικές διαδρομές, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και φυσικά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ, επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τον κάθε επισκέπτη.
0: Και βλέπω εδώ ότι υπάρχει και ένα καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου. Έτσι, που δεν είναι αυτό μακριά από το χωριό, αλλά νομίζω μεγάλη πρόκληση, επαναλαμβάνω, είναι να φτάσει κανείς ως εκεί με τα πόδια. Να περπατήσει
1: μπορεί
0: λίγο το βουνό.
1: Μπορεί να φτάσει από τα πόδια. Από το χωριό της Παταμιάς υπάρχει μονοπάτι για να φτάσει με τα πόδια. Η ανάβαση είναι περίπου στις 2 με 2,5 ώρες. Είναι λίγο πιο κάτω από την κορυφή το καταφύγιο, είναι δίπλα σε νερό και το καταφύγιο φιλοξενεί, αν δεν κάνω λάθος, 18 άτομα, έχει 18 κλίνες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πρέπει να τα δούμε από κοντά, νομίζω.
1: Οπότε, δεν πρέπει να τα δείτε από κοντά.
0: Οπότε και αυτοί άδικοι, που μας ακούνε. Ναι.
1: Λέω για να μην είμαστε άδικοι, όχι μόνο η Παναγία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ορεινά χωριά του νησιού. Είναι μοναδικοί προορισμοί. Γενικότερα η Θάσος είναι ένα νησί, επειδή είναι αρκετά στεριά. Μπορεί να είναι και ένας προορισμός χειμερινός για χειμερινές διακοπές. Χωριά όπως ο Θεολόγος, η Καλλιράκη, οι Μαριές, το Άνω Σωτήρος, το Καζαβίτη είναι μοναδικοί προορισμοί, η ποταμιά.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι εκεί από τα μέρη σας και κάπως έτσι να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού το δικό μας στην ποταμιά για Τσίπουρα. Και βέβαια
1: για συγκινήσεις
0: βέβαια μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνετε τις αποκριάτικες που είναι πολύ ωραίες.
1: Μας περιμένουμε την περίοδο της αποκριάς όπως και δίποτε. Το καρναβάλι του Συλλόγου είναι την καθαρά Δευτέρα το πρωί, όμως όλες τις προηγούμενες 25 μέρες που είναι το άνοιγμα, από το άνοιγμα του Τριωδίου Τελών και Φαρισαίων μέχρι την καθαρά Δευτέρα, το χωριό της Παναγίας χορεύει σε βακχικούς και διαρουσιακούς ρυθμούς και είναι εκεί για να σας υποδεχτεί.
0: Πολύ ωραία. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.

0: 27 λεπτά μετά τη μία. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη, ο οποίος επίσης έχει ταξιδέψει στη Θάσο. Και ποιος δεν έχει ταξιδέψει στη Θάσο, έτσι, να πούμε εδώ, γιατί αν κανείς ψάχνει να βρει κάτι που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσει όμορφες στιγμές μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, σε διακοπές καλοκαιρινές, αλλά να έχει και την αίσθηση ότι είναι και κοντά στο τοπίο το ελληνικό, εκεί με το Πεύκο, πολύ ωραίες αμμουδερές παραλίες, παράδοση, έτσι, πολύ βασικό η παράδοση. Όλος αυτός ο ελληνικός πολιτισμός που μας κάνει κάθε φορά να συγκινούμαστε όταν μπορούμε να σηκώσουμε το πόδι από τον γκάζι, όπως λέμε, να χαλαρώσουμε λίγο και να απολαύσουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας. Η κυρία Φρίνη Χατζή είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι πρόεδρος του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Παναγίας Θάσου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας από το όμορφο νησί μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ακούγατε
0: από ό,τι μου είπατε τη κουβέντα που είχαμε με την κυρία Παναγιώτου. Νομίζω ότι οι δύο σύλλογοι είναι συγγενείς κατά κάποιο τρόπο. Ξέρω ότι πολλοί από τους χωριανούς σας που είναι στο Βάχο είναι και στον πολιτιστικό σύλλογο το δικό σας, χορεύουν με τις γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγίας Θάσου και γενικά θα πρέπει, υποθέτω, να συνεργάζεστε για τα πολύ ωραία πράγματα που προσφέρετε και στους επισκέπτες αλλά και στους δικούς σας ανθρώπους στις γιορτές σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Βασικά ο Σύλλογος Βάκχος είναι ο παλιότερος και πιο σημαντικός σύλλογος του νησιού μας. Και ο κάθε σύλλογος βοηθάει όπου χρειάζεται ο ένας τον άλλον. Πάντα είναι δίπλα ο ένας τον άλλον.
0: Πώς ξεκίνησε ο δικός σας σύλλογος, που είναι σύλλογος γυναικών κιόλας? Τώρα προφανώς υπήρχε κάποιος λόγος οι γυναίκες να συνεργαστείτε για να κάνετε πράγματα.
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2011 από μια παρέα γυναικών και ξεκίνησε, έχει φιλανθρωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Από την πρώτη στιγμή ο στόχος μας ήταν να προσφέρουμε στον τόπο, να διατηρούμε ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά και να μεταφέρουμε παραδόσεις από γενιά σε γενιά.
0: Όταν μιλάμε για παράδοση και αναφερόμαστε στην Παναγία της Θάσου, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό?
1: Η παράδοση, υπάρχουν οι παραδοσιακοί μας χώροι, τα παραδοσιακά φαγητά και προϊόντα, τα πάντα, ό,τι μπορεί να συμπεριλάβει ένα σύλλογος.
0: Έχετε κάποιο χορό τοπικό εκεί δικό σας? Είναι
1: πολλούς χώρους τοπικούς δικούς μας. Το Χρυσό Αϊτό, τα Βλάκια και τον Πλάτανο. Δεν ξέρω τώρα αν το λέξω σωστά, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω τα τραγούδια. Αυτά είναι πρώτη κυρία επικρατεία.
0: Ναι.
1: Διάφορα πράγματα. Δηλαδή έχουμε παραδοσιακά φαγητά, πολλές πίτες. Πάρα πολλά πράγματα. Γλυκά του Κουταριού.
0: Μέσα στη χρονιά λοιπόν, ως σύλλογος και σε συνεργασία ίσως και με το Βάκχο, τι δρόμενα έχετε, έτσι, ετοιμάζετε και παρουσιάζετε στο χωριό?
1: Μέσα στη χρονιά έχουμε διάφορα δρόμενα, δηλαδή έχουμε το έθιμο του Λαζάρου, δηλαδή κατά τη διάρκεια του χρόνου ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα, όπως με ζωγραφική, με εκθέσεις, αγιογραφία. Φέτος έχουμε τη χαρά να κάνουμε και αγιογραφία. Όμως προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανά το έθιμο το Σάββατο του Λαζάρου. Δηλαδή βγαίνουμε με παραδοσιακές φορεσιές οι γυναίκες του συλλόγου του χωριού και λέμε το τροπάρι του Λαζάρου μετά το τέλος της θείας λειτουργίας. Βγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα σε όλο το χωριό ψάλλοντας το τροπάριο. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε το μήνυμα της παράδοσης και της πίστης. Ερχόμαστε πολύ κοντά στους κατοίκους και διατηρούμε ζωντανά το έθιμο που παραλάβαμε από τους παλιότερους. Ένα έθιμο είναι αυτό.
0: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία έθιμα, από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που μου έλεγε η κυρία Παναγιώτου, από κρεάτικα στο χωριό.
1: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Ο Βάκχος ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το... μέσα αυτά τα έθιμα, οπότε έχει διαχωριστεί κάπως η όλη η όλη διοργάνωση. Είναι αποκλειστικά, δηλαδή το καρναβάλι είναι αποκλειστικά διοργάνωση του Βάκχου.
0: Μάλιστα. Πείτε μου τώρα κάτι, κυρία Χατζή. Έρχεται πολλοί κόσμο στο νησί. Ο τουρισμός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει χτυπήσει κόκκινο, που λέμε. Πόσο έτσι εύκολο είναι να κρατήσετε ανέγκυχτη αυτή τη φυσιογνωμία του τόπου εκεί, ενώ βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό, φαντάζομαι και στη Θάσο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, να γίνεται το έλα να δεις και στο νησί της Θάσου. Πολύς κόσμος, τουριστική κίνηση που ίσως κάποιες φορές μπορεί να ξεπερνάει και τα όρια. Εκεί μέσα σε όλα αυτά είναι ένα χωριό σαν το δικό σας που ξεχωρίζει, που είναι ιδιαίτερο, που έχει κρατήσει, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, προσπαθεί να κρατήσει τα στοιχεία αυτά που το κάνουν να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι τοπικοί σύλλογοι πολιτιστικοί για να κρατήσουν όλο αυτό όλα τα αίτημα και τα ήθη. Φυσικά με εθελοντική προσφορά και πάντα προσωπικό χρόνο και πολύ αγάπη κρατάμε ενεργό ρόλο και δημιουργικό για να προχωράει και η παράδοση μας. Πιστεύω ότι άμα δεν ήταν οι σύλλογοι τοπικοί για να κρατήσουν όλο αυτό το κομμάτι, θα είχε χαθεί όλο το νησί. Γιατί, όπως λέτε, ο κόσμος εισέρχεται πάρα πολλοί κόσμος, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η επιρροή από έξω προς τα μέσα του νησιού. Όμως, όταν υπάρχει ο κάθε σύλλογος σε κάθε χωριό του νησιού μας, προσπαθεί και κρατάει όλα τα ήθη και τα έθιμα.
0: Πάντως, μιλώντας και μαζί σας, μιλώντας και με την κυρία Παναγιώτου, ψάχνοντας όλα όσα αφορούν στο χωριό σας, έχω την αίσθηση ότι επικρατεί, ας πούμε, αυτό που ονομάζουμε γυναικοκρατία με την καλή έννοια στο χωριό. Δηλαδή, οι γυναίκες είστε πολύ δυναμικές, βγαίνετε μπροστά, κάνετε πολλά πράγματα για τον τόπο.
1: Ότι είμαστε λίγο πιο οργανωτικές από τους άντρες, ίσως, γι' αυτό. Και συνεργαζόμαστε ίσως λίγο καλύτερα.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Σωστά. Τώρα, επειδή λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Παναγιώτου για τα αξιοθέατα και έχω διαβάσει και για ένα σπήλαιο που υπάρχει εκεί κοντά.
1: Είναι κότρυπα.
0: Ναι, είναι καλό, έτσι. Είναι ένα από τα...
1: Είναι ένα πολύ μικρό σπήλαιο.
0: Αξιοπρόσεκτα.
1: Μπορεί, φυσικά είναι μέσα στη φύση. Χρειάζεται
0: ναι.
1: να περπατήσεις για να πάσεις σε αυτό το σημείο. Όμως είναι ένα πολύ όμορφο και μικρό σπήλαιο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι αξίζει τον κόπο να περπατήσει ο κόσμος και να το δει.
0: Τι άλλο έχει εκεί γενικώς έτσι στη γύρω περιοχή που παροτρύνεται τους επισκέπτες να το δουν από κοντά? Έχει...
1: Ο ναός μας, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι πηγές μας είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο που τρέχουν τα νερά μας.
0: Είναι μέσα στο χωριό,
1: Είναι μέσα στο χωριό. Και τα παραδοσιακά σοκάκια μας, δηλαδή που περπατάς, τα σπίτια μας, όλα αυτά τα σημεία είναι υπέροχα, δηλαδή, για να τα επισκεφτεί ο κόσμος.
0: Είναι ένα σημείο του χωριού, βλέπω και εδώ έτσι σε κάποιες φωτογραφίες διαδικτυακά που έχω πέσει τώρα πάνω τους, που υπάρχει και ένα γιοφύρι, περνάει από κάτω νερό, από
1: τις πηγές. Ονομάζεται πηγές, το λέμε εμείς εδώ στην Παναγία, ή πηγές της αγάπης, όπως το ονομάσανε κάποιοι.
0: Ναι. Ως πηγές της αγάπης πάντως σας έχουν στο ίντερνετ.
1: Ναι, το ξέρω,
0: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα τα πούμε και μαζί στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία, γιατί έτσι ακόμα ένα χωριό που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον να το δούμε καλύτερα από κοντά, γιατί έχω επισκεφτεί τη Θάσο, αλλά είναι αλήθεια ότι μέσα στην Παναγία να διαθέσω χρόνο περισσότερο δεν έχω προλάβει όταν είχα επισκεφτεί το νησί, αλλά
1: έχουμε,
0: νομίζω είναι ευκαιρία να επικεντρωθούμε στην περιοχή τη δική σας εκεί.
1: Εύχομαι να τα καταφέρετε, με το καλό να ανταμώσουμε, να σας φιλοκτενήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για να δείτε το όμορφο χωριό μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 38 λεπτά μετά τη μία. Στο χωριό σήμερα και σε ποιο χωριό, σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό, ένα πολύ αγαπημένο χωριό, Παναγία στη Θάσο. Κλεοπάτρα Σωτηρέλη στη γραμμή. Τρίτη γυναίκα σήμερα στην παρέα μας. Είδατε που λέγαμε με νωρίτερα ότι έτσι μια καλώς εννοούμενη γυναικοκρατία στην Παναγία πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω τι λέει η κυρία Σωτηρέλη. Η κυρία Σωτηρέλη είναι υπεύθυνη σε ένα μουσείο που υπάρχει στο χωριό. Ένα μουσείο το οποίο εξελίχθηκε ως μουσείο από ένα παλιό ελαιοτριβείο που δημιουργήθηκε, που φτιάχτηκε το 1915. Και που σήμερα δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να μάθει πολλά για την, για την ελιά, για την επεξεργασία της ελιάς και το λάδι, να δει και τα παλιά τα μηχανήματα. Κυρία Σωτηρέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση και που άκουσα ότι είμαστε τόσες πολλές γυναίκες στην ενεργεία.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα παλιό ελαιοτριβείο στο χωριό που ανήκει στην οικογένειά σας, στην οικογένεια Σωτηρέλη, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Από το 1915.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα λοιπόν τι βλέπει κανείς εκεί?
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να αναβιώσουμε την ιστορία του 1915, καθώς μέχρι τότε η Θάσος γενικότερα, ξέρετε, είναι ένα νησί καταπράσινο, έχει νερά, πολύ περισσότερο και η Παναγία που είναι ορεινό χωριό, οπότε τα νερά αυτά προσπάθησαν να τα εκμεταλλευτούν. Και ενώ μέχρι τότε η παραγωγή του ελαιολάδου γινόταν με τα χέρια ή με ζώα, ο Σωτήριος Σωτηρέλης, ο προπάπος, εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη του νερού για να μπορέσει να κάνει πιο εύκολη και γρήγορη την επεξεργασία του ελαιοκάρπου σε λάδι, που φυσικά ήταν και ζωτική σημασία εκείνα τα χρόνια, έτσι.
0: Εκείνα τα χρόνια τα μηχανήματα ήταν τα παλιά της εποχής, οι πρέσες με τα τρίχινα, τα σακιά για να λιώνουν το λάδι, ο νερόμυλος βοηθούς, όπως είπατε και εσείς, εκμεταλλευόμενος το νερό για να θέτει σε κίνδυνο, σε κίνηση, συγγνώμη, τις μηλόπετρες. Και βλέπω εδώ γενικά και γιατί ότι υπάρχει έτσι έντονο το στοιχείο αυτό του ταξιδιού στο χρόνο, αυτό που
1: ακριβώς
0: επιδιώκετε να κάνετε μέσα από το μουσείο.
1: Ναι, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα όταν έρθει εκεί πέρα να δει αρχικά την αναπαράσταση του νερόμυλου και πώς ήταν στημένα τα μηχανήματα, και μάλιστα ο νερόμυλος αυτός έχει την ιδιαιτερότητα ότι τον βάζουμε μπροστά, περιστρέφεται, δίνει κίνηση στις μηλόπετρες, στην αντλία, το βλέπει δηλαδή ζωντανά ο κόσμος και είναι κάτι που τον ενθουσιάζει. Το παλιό το ελαιοτριβείο, το οποίο έχει σταματήσει από το 2006 να λειτουργεί, αλλά όλα τα μηχανήματα είναι στη θέση τους. Και φυσικά φωτογραφικό υλικό.
0: Σωστά. Και στην είσοδο βλέπω και δύο φυσικά γλυπτά, θα τα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ουσιαστικά η κορμή από δύο από τις πολύ παλιές ελιές, υποθέτω.
1: Αυτοί οι δύο κορμοί που φαίνονται σαν δύο κορμοί είναι ουσιαστικά ένας κορμός. Ένας κορμός δέντρου που κόπηκε στη μέση και μπήκε το ένα μισό από τη μια πλευρά και το άλλο μισό από την άλλη. Και πραγματικά είναι ένα γλυπτό το δέντρο της ελιάς. Έχει αυτή την ιδιότητα, εκτός ότι μας χαρίζει τους καρπούς που είναι πολύ σημαντικοί. Είναι ένα ζωντανός οργανισμός και είναι και από μόνο του το δέντρο ένα καλλιτέχνημα, είναι ένα γλυπτό. Δεν ήταν τυχαίο το ότι από την αρχαιότητα το θεωρούσαν ιερό δέντρο.
0: Ελαιώνες λοιπόν υπάρχουν στο νησί, καταλαβαίνω.
1: Ξέρω
0: πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και αν ασχολούνται πλέον τόσο πολύ, αν έχουν μείνει χωράφια ανεκμετάλλευτα στο πέρασμα των χρόνων και ειδικά από τότε που επικράτησε ο τουρισμός σαν κύρια ασχολία των κατοίκων. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ευτυχώς όμως έχουμε ακόμα αρκετά δέντρα προς το παρόν. Βέβαια είναι κάτι το οποίο και εμείς το κοιτάμε με ανησυχία, γιατί συνεχώς βλέπουμε να ξεφυτρώνουν μονάδες, ξενοδοχεία, κατοικίες για τουριστική εκμετάλλευση, και μας ανησυχεί με την έννοια πια ότι δεν καταλαβαίνουμε μετά από ένα σημείο ότι ουσιαστικά σκοτώνουμε τον τόπο μας, σκοτώνουμε τη φύση, και το να γεμίσεις μόνο τσιμέντα και μόνο τουρίστες, αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει και τι θα μείνει.
0: Άλλωστε και οι τουρίστες έρχονται για τα παραδοσιακά προϊόντα, έτσι.
1: Ένα
0: μεγάλο κίνητρο είναι και η παράδοση. Παράδοση Ακριβώς. Στο νησί της Θάσους σημαίνει παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακή κουζίνα, μεσογειακή κουζίνα. Το ελαιόλαδο πρέπει να εξακολουθήσει να είναι βασικό στοιχείο της παραγωγής μας.
1: Ακριβώς. Το λάδι, το μέλι, τα παραδοσιακά γλυκά που είναι γνωστά στην Παναγία, το σικαλάκι, αλλά και η φυσική ομορφιά, έτσι και ο κόσμος, γι' αυτό έρχεται στη Θάσο, για να δει τα βουνά, τη θάλασσα, τα δέντρα. Αυτό είναι που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά. Ελπίζω αυτό το πράγμα να μην το καταστρέψουμε, να έχουμε τη σοφία να το κρατήσουμε.
0: Η οικογένειά σας συνεχίζει στην παραγωγή του ελαιολάδου. Υπάρχει και μονάδα σύγχρονη που κάνει την ίδια δουλειά.
1: Ναι. Από το 2006 και μετά φτιάξαμε ένα καινούριο ελαιοτριβείο που βρίσκεται στο Λιμένα της Θάσου. Είναι πλέον σύγχρονο. Οι απαιτήσεις πλέον και της νομοθεσίας το κάνανε ανάγκη, αλλά και η μεγάλη παραγωγή του ελαιοκάρπου έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να τον επεξεργαζόμαστε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μεγάλες ποσότητες για να μπορούμε να ανεβάσουμε την ποιότητα του ελαιολάδου, οπότε δημιουργήθηκε η ανάγκη του καινούριου ελαιοτριβείου. Και συνεχίζουμε την παράδοση.
0: Πάντως υπάρχει και μια υποδομή στο χωριό από ό,τι βλέπω και σε καταλήματα, και σιγά σιγά υποθέτω πως κάποια από τα σπίτια που έχουν αποκατασταθεί ή και κάποια παλιά σπίτια έτσι που έχουν και το έντονο στοιχείο αυτό το παραδοσιακό που ούτως ή άλλως επιβάλλεται να υπάρχει στο χωριό, γίνονται και βραχυχρόνιας μίσθωσης, οπότε υπάρχει επιλογή.
1: Ναι, υπάρχει επιλογή. Και το καλό είναι αυτό, ότι η Παναγία είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο υποχρεωνόμαστε σε εισαγωγικά να κρατήσουμε την αρχιτεκτονική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κυρία Σωτηρέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Θα τα πούμε από κοντά στη Θάσο, στην Παναγία, να δούμε και το ελαιοτριβείο σας, το ιστορικό, αλλά και να μπορέσουμε να γευθούμε και εκεί και τους μεζέδες και τα γλυκά του κουταλιού που μας είπατε, γλυκό σικαλάκι άκουσα.
1: Ναι, σικαλάκι και καριδάκι.
0: Και καριδάκι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι που χορεύεται στη Θάσο. Το θεωρώ πολύ πιθανό να το έχει χορέψει πάρα πολλές φορές ο καλεσμένος μας, ο τελευταίος καλεσμένος της εκπομπής. Κομνηνός Χαϊδευτός, απόδημος από την Παναγία της Θάσου. Πολλά χρόνια στη Σουηδία, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έτσι όπως τα έφερε και η ζωή, συνταξιούχος πλέον, πολύ συχνά βρίσκεται πίσω στον τόπο του, στο χωριό του, στην Παναγία, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι επίσης από μια Θάσο και Παναγία ιδιαίτερα που βρέχει από το πρωί.
0: Βρέχει, βρέχει στο νησί πάντως, έτσι, γι' αυτό είναι και κατά πράσινο, ναι, το νησί. Γενικά βρέχει, πάντα έβρεχε.
1: Έχουμε και βροχές. Πριν δύο μέρες είχαμε και πάρα πολύ αέρα. Βέβαια δεν είχε έτσι σοβαρές καταστροφές, αλλά είχε με τη ΔΕΗ, με τα ρεύματα, διακοπές, τέτοια τα γνωστά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Αυτή η βροχή είναι καλή όμως, γιατί είναι σιγανή, ναι, και βρέχει χωρίς να κάνει ζημίες.
0: Μια γλυκιά μελαγχολία εκεί με θέα τη θάλασσα, υποθέτω.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Αν και εγώ, εκτός όταν βρέχει πάρα πολύ, κάνω μπάνιο μέχρι το Δεκέμβριο εδώ.
0: Α, είστε πολύ τυχερός. γιατί στη Σουηδία νομίζω δύσκολο στη Βόρεια Θάλασσα εκεί, έτσι.
1: Και εκεί υπάρχουν, ξέρεις, κάποτε δοκίμασα, αλλά θέλει άλλο είδους οργάνωση, γιατί είναι και τα μείον. Δεν είναι, ναι, όπως, ναι, εδώ, ό,τι και να πεις, είναι 15-20 βαθμοί.
0: Βέβαια,
1: η θάλασσα,
0: εκεί πάνω είναι παγωμένη η θάλασσα, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό το όνομα, Κομνηνός Χαϊδευτός, είστε οικογένεια εκεί, σοή? Πολύ παράξενο, δεν το είχα ξανακούσει.
1: Χαϊδευτός είναι το επίθετο, ναι, Κομνηνός είναι το μικρό μου.
0: Ναι, ναι, ναι, η οικογένεια Χαϊδευτό ήταν, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, ναι, και το Κομνηνός είναι ένα όνομα που είναι βέβαια συνήθιστο, τουλάχιστον σαν όνομα.
0: Προφανώς οπότε έρχεται από την παράδοση την Κωνσταντινοπολίτικη, από τις Σκαπένες Πατρίδας. Προφανώς.
1: Για αυτό δεν το ψάξα έτσι ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι επίθετο, είναι όνομα. Αλλά εμένα μου αρέσει, γιατί τώρα αν πεις φωνάξεις, ας πούμε, σε μια παρέα Κώστα, μπορεί να γυρίσουν 5-6.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα γυρίσουν πολύ, παρά μόνο από την οικογένειά σας εκεί, υποθέτω. Το Χαϊδευτός είστε σόι μεγάλο, έχετε πολλούς Χαϊδευτούς στην Παναγία.
1: Έχει πολλούς, ναι, και δεύτερα ξαδέρφια και τρίτα, και νομίζω ότι είναι και ένα όνομα που είναι συνηθισμένο.
0: Καθόλου.
1: Πάντως εδώ υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν, ας πούμε, πολλοί χαϊδευτοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φύγατε από τη Θάσο πολλά χρόνια πριν, για πρώτη φορά, για να πάτε μετανάστης.
1: Το 72, το Δεκέμβριο, δύο μέρες μετά το θυμάμαι, γιατί το Αγίου Νικολάου είναι 6-8 το μηνός, ήμουνα στη Στοχόλμη.
0: Αυτό έγινε για ποιο λόγο, ήταν έτσι φτώχεια,
1: κοιτάξτε,
0: τι ήταν?
1: Ναι, όχι, δεν είχα βέβαια και έναν θειό, ο οποίος ήταν από τη δεκαετία του 60 πάνω, σε αυτόν πήγα βασικά, ναι. Αλλά εκείνη την περίοδο, για να σπουδάσεις, δηλαδή μόλις είχα βγάλει το λύκειο, θυμάμαι δίνανε 55-60 χιλιάδες και παίρνανε 5-6. Στα κοριά τώρα και στην επαρχία όπως ήμασταν εμείς, και ιδιαίτερα στα νησιά, δεν υπήρχαν και δυνατότητες για φροντιστήρια τέτοια, δηλαδή, yeah, να μπορέσουμε, ας πούμε, για να μπούμε, ας πούμε, σε κάποια σχολή. Ο ανταγωνισμός ήταν, πώς να το πω, κατάμαστα, να πούμε έτσι, από, ναι, τα, ναι, παιδιά της πόλης. Οπότε,
0: σωστά,
1: εγώ δεν έδωσα καν, δεν προσπάθησα καν και έφυγα το Δεκέμβρη μετά και πήγα στο θειό μου. Και αυτό το καθυστέρησα, γιατί τότε ήταν και η δικτατορία, η δική μου ήταν αριστερή, με μια σμυρική αντίσταση, με μια, πώς να το πω, παρουσία σημαντική. Οπότε, ναι, καθυστερήσαμε για να βγάλουμε το διαβατήριο.
0: Μα είχε και αυτά τότε, βέβαια, σωστά.
1: Ναι, για αυτά. Εγώ βασικά έβγαλα ένα φυλάδιο για να πάω για τα καράβια τάγα και έτσι με βγάλαν διαβατήριο. Γιατί θα ήταν στην Ολλανδία το καράβι.
0: Μάλιστα. Και έτσι φύγατε και έπρεπε για Σουηδία, λοιπόν, εσείς.
1: Ναι, έφυγα
0: εκεί. Στο Στοχόλμη. Άρα μικρό παιδί ουσιαστικά. Τώρα ήσασταν,
1: ναι,
0: στα νιάτα σας. Έτσι,
1: τα σύλλε, ναι. Τα πολύ νιάτα. Ναι.
0: Σωστά.
1: Απλά όταν, συγγνώμη να σου πω, ναι, ναι, όταν, επειδή όταν πριν μερικά χρόνια πέθανε η μητέρα μου και έβλεπα τα γράμματα, εκείνη την περίοδο είναι χειρότερη στη Σουηδία από την άποψη του φως, δηλαδή έχει λίγες ώρες ήλιο, μέχρι τις 22 του Δεκέμβρη, είναι και η χειμερινή σημερία. Και πήγαινα να μάθει να σου ειδικά σε κάποια αίθουσα που ήταν έτσι υπόγεια, ήταν φωτεινή μια χαρά και τα λοιπά. Μπαίναμε 7.30 ώρα, 8 το πρωί, βγαίναμε 2.30, σκοτίφλα όταν πηγαίναμε, σκοτάδι όταν βγαίναμε και την έγραφα πού βρίσκομαι να πούμε τι κάνω.
0: Το φαντάζομαι. Τώρα, τι θυμάστε από την Παναγία που είχατε αφήσει πίσω? Γιατί αυτό που διαπιστώνουμε κάθε φορά είναι ότι αυτοί που έχουν ταξιδέψει, που έχουν μεταναστεύσει, τα θυμούνται καλύτερα τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια πριν αφήσουν τον τόπο τους.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι ήμουν και τυχερός, γιατί διατήρησα όλους τους δεσμούς με τους φίλους μου, με το περιβάλλον, με το χωριό, και είχα και την, πώς θα πω, δυνατότητα να έρχομαι περισσότερο από μια φορά τον χρόνο στη Παναγία, στο χωριό μου δηλαδή, οπότε αυτό το πράγμα το μ' άρεσε, ας πούμε, έτσι, γιατί να φανταστείς ότι πήγαινα στο χωριό, ας πούμε, στη Μόνα, και έλεγα ένα γεια και καθόμουν και ταπεινά το βράδυ τσίπορα με τους φίλους μας. Δεν ήταν κάτι το φυσιολογικό. Και αυτό, ας πούμε, με ζέστηνε και μ' άρεσε. Οπότε κράτησα τους δεσμούς, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν διατηρούν έτσι δεσμούς με το περιβάλλον του δικό τους.
0: Εκείνα τα χρόνια φύγανε πολλοί από την Παναγιά για το εξωτερικό?
1: Από την Παναγιά δεν είχε άλλον για Σουηδία. Φύγανε για Γερμανία κανένα δυο φίλοι περίπου στην ίδια ηλικία που είχαν τους δικούς τους εκεί. Νομίζω Γερμανία. Σουηδία δεν είχε άλλον, δηλαδή την Παναγία. Και δεν θυμάμαι και την Παναγία κάποιον άλλον να πήγε Σουηδία, ας πούμε, έτσι. Είχε ο θειός μου που είχε τρία παιδιά που γεννηθήκαν εκεί, που είναι, ας πούμε, κάτοικοι Παναγία, ο ένας τουλάχιστον είναι κάτοικος Παναγίας, αλλά όχι σαν και εμένα, ας πούμε, έτσι, να φύγω να μετά. Απ' τη Θάσο είχε μερικούς από τα λαγωριά.
0: Τώρα που γυρίζετε τα καλοκαίρια και όχι μόνο, και άλλες περιόδους έτσι στο χωριό, βλέπετε να κρατιέται έτσι ζωντανή εκεί ο τόπος, να έχει κόσμο, να έχει κατοίκους μόνιμους, δεν ξέρω. Γιατί φαντάζομαι ότι στα δικά σας τα χρόνια έχει πιο πολύ κόσμο το χωριό. Ήτανε περισσότερος ο πληθυσμός, θα είχε και σχολεία, θα ήταν αλλιώς.
1: Κοίταξε, αυτό είναι σωστό. Δηλαδή τώρα υπάρχουν εγγεγραμμένοι, έτσι, πολιτογραφημένοι στο χωριό την Παναγία, κάτω από 900 κάτοικοι, ίσως να είναι και κοντά στους 800. Είχαμε ήδη μια κινητοποίηση για το σχολείο, το οποίο θέλανε να το κάνουν το Υπουργείο Παιδείας από τριθέσιο σε διθέσιο. Και έγινε μια πολύ καλή κινητοποίηση από τους κατοίκους του χωριού, η οποία απέδωσε κιόλας και δεν το προχώρησαν, οπότε παρέμεινε τριθέσιο.
0: Άρα υπάρχει δημοτικό σχολείο τριθέσιο, έτσι?
1: Ναι, υπήρχε, ναι. Όταν πήγαινα εγώ ήταν και εξαθέσιο, έτσι, είχε πολλά παιδιά.
0: Και θα είχε και γυμνάσιο τότε ίσως?
1: Ναι, μέχρι δημοτικό. Γυμνάσιο πηγαίναμε στην πρωτεύουσα, στο Λιμένα της Θάσου, που είναι 8 χιλιόμετρα περίπου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί εκείνη την εποχή έβγαιναν τα χιόνια, οι δρόμοι ήταν διαφορετικοί, δεν τους καθαρίζανε, δεν ερχόταν τα λεωφορεία, ορισμένες φορές πηγαίναμε και με τα πόδια. Να σου πω, για να κάνουμε μάθημα, ας πούμε, έτσι. Τι μάθημα θα κάναμε τώρα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα σήμερα, μιλώντας σε φίλους γνωστούς για την Παναγιά, για το χωριό σας, τι τους λέτε για να τους κάνετε έτσι να το γνωρίσουν από κοντά?
1: Κοίταξε, το χωριό είναι ένα παραδοσιακό, έχει το ίδιο το χωριό πάνω, ας πούμε, έτσι. Πολλά μαγαζιά, ταβέρνες, ιστορίες, έχει μια εκκλησία ωραία, έχει τα νερά, τις πηγές, έχει μονοπάτια που μπορείς να πας, δηλαδή έχει πράγματα. Όπως επίσης βέβαια και η Χρυσή Αμμουδιά, η θάλασσα δηλαδή, που εκεί, ας πούμε, είναι, πώς θα πω, για το καλοκαίρι ο περισσότερος κόσμος είναι εκεί. Συνδυάζει αυτό το πράγμα, εμείς λέμε συνδυάζει το πράσινο με το γαλάζιο. Δηλαδή μπορεί να δεις, ας πούμε, Πεύκος που να είναι 5 μέτρα από τη θάλασσα, ας πούμε, έτσι. Και αυτό είναι από μόνο του ένα στοιχείο που τραβάει κόσμο. Το πρόβλημα με τα χωριά αυτά και την Παναγία ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια του Ιουλίου από τις 10, ας πούμε, έτσι, μέχρι τέλος Αυγούστου υπερτουρισμός. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή κανένας για να τα απολαύσει περισσότερο. Καλύτερες εποχές είναι Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος. Η γνώμη μου είναι, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα με τον υπερτουρισμό, ιδιαίτερα δούμε, έρχονται από τα Βαλκάνια και η συντριπτική πλειοψηφία είναι από τη Ρουμανία. έτσι, με πολλά αυτοκίνητα και τα λοιπά. Ορισμένες φορές κάνουμε πλάκα εκεί, ότι είναι το Μανχάταν εδώ. Οπότε κάνουμε αυτοκίνητα και τα λοιπά. Ορισμένες φορές κάνουμε πλάκα ότι είναι το Μανχάταν εδώ. Οπότε

0: Όποτε θέλετε.
1: Στην πρώτη ευκαιρία. Καλό ταξίδι πίσω για τη Σουηδία.
0: Ευχαριστώ και να είστε καλά κι εσείς. Καλό φθινόπωρο και χειμώνα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα επισκεφτούμε το χωριό σας. Γεια χαρά.
0: Γεια σας, γεια.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Έρχεται η Φούλη Ζαβιτσάνου με το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο χωριό πλέον από την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου. Και βέβαια, μην ξεχνάτε αύριο στην τηλεόραση ΕΡΤ Κόσμος την εκπομπή μας Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος. Γεια χαρά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή Πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταίχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metal στις νέες καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Τραγούδι «Γυναίκα Πελαγής» και ακούσαμε από τον Πάνο Μπούσαλη, και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, φίλες και φίλοι και αγαπημένα μας παιδάκια. Για χαρά σε όλους σας, να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, κάνει λίγο, φυσάει λίγο παραπάνω, βρέχει επίσης, εντάξει, πήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, στην φωνή την παγκόσμια της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας. Και όπως είπαμε και πριν, να είσαστε λιγάκι προσεκτικοί. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ τον έχω δει από κατά μεσής της θάλασσας. Τάδε Έφη, Οδυσσέας Ελίτης. Με αυτή τη φράση που λέει πολλά και σημαίνει ακόμα περισσότερα, ειδικά για τους ναυτικούς, τους θαλασσινούς, ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Τελικά είναι αλήθεια αυτό που περιγράφει με δύο γραμμές ο μεγάλος Έλληνας ποιητής. Όλοι τον βλέπουμε τον ουρανό, μα όλοι. Είτε στο χωριό είσαι, είτε στο βουνό, είτε στην πόλη, είτε στη μέση της εθνικής οδού, είτε στο κάμπο, είτε οπουδήποτε αλλιώς. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να τον βλέπεις όταν είσαι κατά μεσής στο πουθενά, ή κάπως καλύτερα κατά μεσής της θάλασσας, εκεί στον ωκεανό. Και πιο πολύ μεταξύ ουρανού και θάλασσας, θάλασσας και ουρανού, ειδικά όταν είναι ένα ταξίδι 20 και 30 ημερών, ένα λογκάδο ταξίδι που λέμε οι ναυτικοί, εκεί βλέπεις και ανακαλύπτεις τις αντοχές σου και σκέφτεσαι πολλά πράγματα, και φυσικά έχει να κάνει και με τις αντοχές, όπως είπα πριν, την υπομονή και την επιμονή του ανθρώπου, με τα όνειρα, τους στόχους, τις αντοχές, και φυσικά είναι για τον κάθε άνθρωπο ταξίδι. Όταν είσαι λοιπόν μεταξύ ουρανού και θάλασσας, το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτά και τόσα άλλα πράγματα μπορείς μόνο να τα ζήσεις όταν είσαι σε ένα τέτοιο ταξίδι μεταξύ θάλασσας και ουρανού, και πολλές φορές μου έχει τύχει να το κάνω αυτό εκεί στην κουβέρτα, είτε πάνω στο τιμόνι, είτε κάνοντας εργασίες στην προλόρη ή στην πρίμα. Και εμείς εδώ είμαστε συνεπείς στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στο ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό με τις καλές θάλασσες. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στον ήχο σήμερα, καλημέρα και πάλι. Αντώνης Καραγιαννάκης στις μουσικές, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Λύσαμε τους κάβους μας, να είσαστε όλοι καλά. Ξεκινάμε σιγά σιγά, καλές θάλασσες.

Και είναι η πορεία λάθος, ακυβέρνητο το σκάφος, μα το κυβερνώ με πάθος. Ο τίτλος του τραγουδιού «Επελάγωσα» το ακούσαμε από την Ελένη Λεγάκη, ένα τραγούδι του 1995 με στίχους και μουσική του αείμνηστου Γιώργου Κονιτόπουλου από το άλμπουμ «Το καλοκαίρι στο νησί». Το ταξίδι μας συνεχίζεται ή μάλλον δεν προχωράν τα πράγματα, καθότι είναι δεμένα τα καράβια στα λιμάνια από αγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο. Σε ισχύ βρίσκεται το απορρευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως τις 3 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Παράλληλα, τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Θα τα ξαναδούμε μετά τις 3 όσον αφορά την ένταση των ανέμων. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τους καπετάνιους, καθώς οι συνθήκες ανοιχτά της θάλασσας θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες, ιδιαίτερα δυσμενείς. Από τον Πειραιά δεν αναμένεται να αναχωρήσει κανένα, μα κανένα πλοίο έως τις 3 το μεσημέρι, γεγονός που επηρεάζει και τα πρωινά δρομολόγια, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 6.30. Για την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές γύρω στο μεσημέρι. Στη Ραφίνα, το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παρουσιάζουν τροποποιήσεις, καθώς τα πλοία θα εξυπηρετούν την Άνδρο, χωρίς όμως να συνεχίζουν προς τη Μύκονο και την Τίνο. Στο λιμάνι του Λαυρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, ορισμένα συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Οπότε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας παρέμεινε διαχειρίσιμη, η κακοκαιρία δεν υποχώρησε, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ενίσχυση των ανέμων τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι. Καλό θα είναι οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις αρμόδιες λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές. Αυτά όσον αφορά το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και του Λαυρίου, ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στα υπόλοιπα λιμάνια και στη Ραφίνα.

Ο Ναύτης ή αλλιώς ένα καράβι από τον Περέα, ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέλο, ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1948 σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μητσάκη και σε δίσκο των 78 στροφών. Το έχουν πει πολλοί και πολλοί, μεταξύ αυτών και η Σοφία Βέμπου, Γιάννης Πουλόπουλος. Ένα καράβι από τον Περέα έχει σαλπάρει για μακριά, μα όμως μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά κλπ. Σαν σήμερα λοιπόν, σήμερα είναι 14 του μηνός Οκτωβρίου του Σωτήριου έτους 2026 και είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης να το πούμε έτσι, και γιορτάζει ο Γερβάσιος μάλιστα. Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την 14η του μηνός Οκτωβρίου 1322, σαν σήμερα, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ δε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσεται την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862, ήταν 14 Οκτωβρίου, όταν το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας ορχιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζουμεν πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις». 1822, 14 Οκτωβρίου, η έξωση του βασιλιά Όθωνα. Το 1863, σαν σήμερα, ο Σουηδός χημικός Άλφερντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να τον συντηρούν μέχρι σήμερα, να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Το 1944, στις 14 Οκτωβρίου, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στην Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας το δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. Το 1976, σαν σήμερα, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό, το δικό του θαυματουργό νερό που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Το 1994, στις 14 Οκτωβρίου, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και ο Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Όσον αφορά τις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, ενώ όσον αφορά τους θανάτους, σαν σήμερα πεθαίνει η Ελένη Βλάχου το 1995, η Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1911. Τέλος, μάλλον όχι, ακόμα δύο ημερομηνίες, σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τον κόσμο ετούτο ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν Βλάσης Μπονάτσος και πεθαίνει σε ηλικία το 2022, σε ηλικία 42 ετών, ο Έλληνας αθλητής και δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης του Τέκβοντο, Αλέξανδρος Νικολαίδης.

Μάρθα Φριετζίλα, έχει θάλασσα καράβια και ταξιδεύουμε και πάμε. Είμαστε στο Πέλαγος, εδώ με τις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία και στη φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και των ναυτικών μας, που αγκαλιάζουμε τους απενταχοέλληνες εντός και εκτός των τυχών. Η επόμενη μας σύντηση αφορά το πρόγραμμα Αθηνά Μαρτίνου 24 υποτροφίες για νέες και νέους που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το ακαδημαϊκό έτος 26-27, προκηρύσει το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 12, από προχθές δηλαδή, έως και τις 30 Οκτωβρίου στην ενότητα αίτηση υποτροφίας της ιστοσελίδας foundationaim.org. Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και καλύπτει τα 6 διδακτικά εξάμηνα σπουδών. Φυσικά εξαιρούνται τα εξάμηνα της πρακτικής άσκησης επί του πλοίου. Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην κάλυψη εξόδων διαβίωσης, όπως η σύντηση και στέγαση, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, προμήθεια, στολής και άλλα. Η αναλυτική προκήρυξη με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, όπως είπαμε και πριν, www.foundationaim.org. Και φυσικά η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται επίσης στην ιστοσελίδα αυτή, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 30 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα υποτροφιών, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 23-24, στοχεύει στην προώθηση της ναυτοσύνης και τη στήριξη της νέας γενιάς που αναζητά ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ναυτικά επαγγέλματα. Αποτελεί παρακαταθήκη του οράματος της Αθηνάς Μαρτίνου, επιθυμία της οποίας ήταν όσοι και όσες αγαπούν τη θάλασσα να μην συναντούν εμπόδια στην ανασχόλησή τους με αυτήν. Με το φετινό κύκλο, ο συνολικός αριθμός υποτροφιών του προγράμματος Αθηνά Μαρτίνου ανέρχεται στις 90, στις 12 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας. Η συνέχεια του προγράμματος εκφράζει τη δέσμευση του Ιδρύματος στο να παρέχει σταθερή και συνεπή υποστήριξη των υποτρόφων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική συστηματική χορήγηση υποτροφιών στο σύνολο των ΑΕΝ της χώρας από τον θεσμικό αυτόν δωρητή. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα Αθηνά Μαρτίνου και τις 24 υποτροφίες για πρωτοετής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Από το άλμπουμ «Οι ώρες» ακούσαμε το «Καράβι αραγμένο» με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Το 1969 κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και μουσική του Λίνου Κόκοτου. Η Ελλάδα, η μόνη μη ασιατική χώρα στο top 5 της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η Ελλάδα, με πληθυσμό λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, έχει στην κατοχή της 5.691 πλοία, νούμερο εντυπωσιακό, καθώς αντιστοιχεί σε 398 εκατομμύρια τόνους. Η Κίνα, από την πλευρά της, με πληθυσμό σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο, διαθέτει στόλο 10.440 πλοίων, που αντιστοιχεί με 347 εκατομμύρια τόνων. Εμείς 398, η Κίνα 347. Η Ιαπωνία, με πληθυσμό σχεδόν 126 εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει στόλο 4.083 έναντι 5.691 της Ελλάδας, που αντιστοιχεί στα 241 εκατομμύρια τόνων. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε μεταφορική ικανότητα, ελέγχοντας το 20% του παγκόσμιου στόλου.

Φωτεινή Βελεσιώτου μας τραγούδησε αυτή η θάλασσα από το άλμπουμ «Τα παιδιά της άλλης όχθης», σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή και στίχους του Πόλη Κυριάκου. Και μεταξύ άλλων το τραγούδι λέει: «Κι αν το καράβι αν βουλιάξει στα βαθιά νερά, μη πεις πως δεν αγάπησα αυτή τη θάλασσα». Και με αυτή τη θάλασσα ταξιδεύουμε εδώ στα ραδιοκύματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην Φωνή της Ελλάδας. Είναι εκπομπή «Καλές Θάλασσες» που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς μας, τους ανθρώπους της ναυτιλίας που επί σειρά ετών μεγαλουργεί στο παγκόσμιο στερέωμα. Είμαστε οι πρώτοι και συνεχίζουμε να παραμένουμε ψηλά. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα άλλωστε, να παραμείνουμε ψηλά και να έρθουν ακόμα περισσότερα παιδιά και νέοι να στελεχώσουν την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Και μια μιλάμε για πλοία και για καράβια, να ανοίξουμε μια ματιά στα πλοία τα οποία τύποι εμπορικών πλοίων που κυκλοφορούν, που πλέον στις θάλασσες παγκοσμίως, είναι τα φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων και είναι τα φορτηγά πλοία υγρών φορτίων. Τα φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων είναι το χήμα ομοειδή φορτία, τα bulk carrier δηλαδή, και τα πλοία μεταφοράς γενικών φορτίων, όπως λέμε general cargo. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι αυτά, και τα πλοία μεταφοράς οχημάτων roll on, roll off ή αλλιώς τα ρορό. Όσον αφορά τα φορτηγά πλοία υγρών φορτίων, έχουμε τα δεξαμενόπλοια, τα τάνκερ, έχουμε τα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, τα liquid petroleum gas, και τα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο liquid natural gas. Και πάμε τώρα στα επιβατικά πλοία. Τα επιβατικά πλοία, έχουμε τα επιβατικό πλοίο ακτοπλοίας, το κρουαζιερόπλοιο και το υπεροκειάνιο. Και τα πλοία βοηθητικής ναυτιλίας έχουν να κάνουν με το φαρόπλοιο, το ναυαγοσωστικό, το ρημουρκό, ο πλωτός γερανός και το παγοθραυστικό για τις βόρειες θάλασσες.

0: Μαρία Νεματερού, Βασίλης Καζούλης, τραγούδι «Το θαλασσινό», αγαπημένο μας από τα πολύ παλιά, από τότε που ξεκινήσαμε εδώ την εκπομπή μας, εδώ και 5 χρόνια, μας συνοδεύει στα ταξίδια μας και στα ραδιοκύματα της φωνής. Η επιχειρηματική αριστεία, ο επιχειρηματικός κόσμος στον χώρο της ναυτιλίας βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο επίκεντρο του 16ου ετήσιου συνεδρίου που διοργανώθηκε εδώ στην Αθήνα με κορυφαία στελέχη του κλάδου να συζητούν για τις προοπτικές της ναυτιλίας εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων που απασχολούν όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή λοιπόν των κορυφαίων παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτιλίας, συζητήθηκαν πολλά θέματα γύρω από τις εξελίξεις στην ναυτιλία, την τεχνολογία, τα νέα καύσιμα, την απανθρακοποίηση, το AI και φυσικά με το ανθρώπινο δυναμικό που πλέουν και στελεχώνουν τα πλοία. Βρεθήκαμε και εμείς εκεί, βρεθήκαμε στο συνέδριο αυτό της Capital Link και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Capital Link, τον κύριο Νικόλαο Μπορνόζη. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε τι δήλωσε στη Φωνή της Ελλάδας ο κύριος Μπορνόζης. Στο 16ο ετήσιο Capital Link, εδώ για την ναυτιλία, βρεθήκαμε στο διάλειμμα στα παρασκήνια του συνεδρίου με τον πρόεδρο της Capital Link, τον κύριο Νίκο Μπορνόζη, να μας πει δύο κουβέντες, το αποτύπωμά του από το σημερινό συνέδριο και πού κυμάνθηκε μέχρι τώρα η κουβέντα.
1: Λοιπόν, είναι το 16ο συνέδριο της Capital Link με θέμα την επιχειρησιακή αριστεία στην ναυτιλία, Operational Excellence in Shipping. Το συνέδριο αυτό λοιπόν, όπως ο τίτλος λέει, ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με το operations της ναυτιλίας. Και τα κύρια θέματα τα οποία συζητήσαμε είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία. Ποιες είναι οι προκλήσεις αυτές? Αφενός ξεκινάμε από γεωπολιτικές προκλήσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων έχουν εκτινάξει τους ναύλους, έχουν αλλάξει τα δρομολόγια των πλοίων και έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια, θα έλεγα, όσον αφορά την ασφάλεια των ναυτικών και της ναυτιλίας. Οπότε οι γεωπολιτικές προκλήσεις είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η έλλειψη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τα καύσιμα. Παρά λοιπόν την έλλειψη του ρυθμιστικού πλαισίου, ή μάλλον την ασάφεια που υπάρχει, οι πλειοκτήτες καλούνται να ανανεώσουν το στόλο, να κάνουν επενδύσεις, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, πώς οι εφοπλιστές παίρνουν τις αποφάσεις αυτές, γιατί οι αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να περιμένουν. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η τεχνολογία. Πώς η τεχνολογία βοηθάει αυτή τη στιγμή την ναυτιλία από πλευράς αποδοτικότητας, προγνωστικότητας, αποτελεσματικότητας, αλλά από την άλλη πλευρά τους κινδύνους τους οποίους δημιουργεί το artificial intelligence, το οποίο πραγματικά χρειάζεται κάποιο έλεγχο. Και ένα από τα σημεία τα βασικά είναι ότι ναι, μεν έχουμε το artificial intelligence, αλλά ο ανθρώπινος παράγων παραμένει πάντα κεντρικός. Και βέβαια ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η εκπαίδευση των ναυτικών, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ναυτικούς στο επάγγελμα, να τους εκπαιδεύσουμε και βεβαίως να τους ανταμείψουμε και να τους κρατήσουμε σε ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Αυτά είναι τα κύρια θέματα. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με ναυλωτές, οι οποίοι ακριβώς είπαν πως η επιχειρησιακή αριστεία στην ναυτιλία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες όσον αφορά την ναύλωση των πλοίων. Και κλείνω λέγοντας ότι είχαμε τη τιμή να αναγνωρίσουμε το θεσμικό ρόλο που παίζει η Χελμέπα στην προώθηση του sustainability στην ναυτιλία, και βέβαια είχαμε ένα καταπληκτικό πάνελ με ναυτικούς από τον Όμιλο Τσάκου, μια ζωντανή απόδειξη ακριβώς του καταπληκτικού έργου τον οποίο κάνει ο Όμιλος, το Ίδρυμα, όσον αφορά την εκπαίδευση των ναυτικών στοιχείων και τη συμβολή την οποία έχουν ακριβώς στην προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση των ναυτικών. Και εκεί αναγνωρίσαμε το Ίδρυμα, την οικογένεια Τσάκου, τον καπετάνο και τον Νίκο.
0: Είναι μεγάλη η προσφορά τους στον χώρο της ναυτιλίας και σίγουρα χρειαζόμαστε και άλλο κόσμο να επανδρώσει τα πλοία μας, τα καράβια μας για την πορεία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είπατε, κύριε Μπορνόζη, προηγουμένως τροχοπέδι στις αγορές και στην εξέλιξη των πλειοκτητών είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Εσείς πώς τα βλέπετε? Εσείς έχετε τώρα να πάτε και σε άλλα συνέδρια, θα πάτε και στην Κίνα, νομίζω, θα πάτε και σε άλλα μέρη. Ναι. Είσαστε ακίνητος. Εσείς πώς αφουγκράζεστε σαν κοσμοπολίτης και άνθρωπος του χώρου?
1: Κοιτάξτε, είναι λυπηρό να πει κανείς ότι οι γεωπολιτικές προκλήσεις σε τελική ανάλυση υπήρξαν θετικές για την ναυτιλία. Βέβαια, όλοι θέλουν να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει ομόνοια στον κόσμο, αλλά το γεγονός ακριβώς ότι υπάρχουν αυτές οι γεωπολιτικές προκλήσεις, τα προβλήματα στη Μαύρη Θάλασσα, στον κόλπο κτλ., έχουν δημιουργήσει, τα πλοία αλλάζουν ρότα, ταξιδεύουν περισσότερα μεγαλύτερα δρομολόγια. Αυτό σημαίνει υπάρχει μια εκτείναξη των ναύλων. Οπότε δυστυχώς τα γεωπολιτικά είχαν μια θετική επίδραση στην ναυτιλία. Το ερώτημα είναι, κάποια στιγμή αυτά θα εκλείψουν. Πότε θα εκλείψουν? Βέβαια, μετά από το τα εκλείψουν μπορεί να υπάρχουν άλλα θετικά στοιχεία. Δηλαδή, η καταστροφή μισός κόσμος τώρα στον Περσικό κόλπο, παραδείγματος χάρη, ή στην Ουκρανία, μετά θα υπάρχει μια ανάπτυξη.
2: Είναι σαν να λένε, κάποιοι είπαν αμέσως πριν σαφώς, ότι ίσως να διανύουμε, είναι λίγο βαρύ αυτό που λέγεται, ένα άτυπο πόλεμο, δεν θα το λέγαμε παγκόσμιο, αλλά είναι.
1: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ, αλλά οπωσδήποτε.
2: Όμως μετά από ένα πόλεμο εκτονώνεται η κατάσταση και κάπως υπάρχει ανάπτυξη μετά.
1: Ακριβώς.
0: Όσον αφορά την τεχνική νοημοσύνη, μπαίνει και αυτή για τα καλά στο παιχνίδι της ναυτιλίας. Εκεί βέβαια όμως χρειάζεται και ο παράγων άνθρωπος. Εκεί ο παράγοντας άνθρωπος με το critical thinking που θα μπορέσει να βάλει τα πράγματα σε κάποια σειρά, σίγουρα βοηθάει, έτσι. Αλλά το θέμα είναι τα database και αν οι εταιρείες αλλάζουν μεταξύ τους όλα αυτά τα

0: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ.
1: Όμως μετά από ένα πόλεμο εκτονώνεται η κατάσταση και κάπως υπάρχει ανάπτυξη μετά.
0: Ακριβώς.
1: Όσον αφορά την τεχνική νοημοσύνη, μπαίνει και αυτή για τα καλά στο παιχνίδι της ναυτιλίας. Εκεί βέβαια όμως χρειάζεται και ο παράγων άνθρωπος. Εκεί ο παράγοντας άνθρωπος με το critical thinking που θα μπορέσει να βάλει τα πράγματα σε κάποια σειρά, σίγουρα βοηθάει, έτσι. Αλλά το θέμα είναι τα database και αν οι εταιρείες αλλάζουν μεταξύ τους όλα αυτά τα data.
0: Η τεχνική νοημοσύνη είναι πάντα μια συνάρτηση τι βάζεις για να βγάλεις. Όσο λοιπόν πιο συστηματικά και δομημένα τροφοδοτείς την τεχνική νοημοσύνη, τόσο περισσότερο είναι, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα το οποίο παίρνεις. Και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό σημείο το οποίο ανέφερε ο πρόεδρος της RightChip είναι ότι η τεχνική νοημοσύνη βοηθάει όχι μόνο στην λήψη καλύτερων αποφάσεων για το τι θα κάνουμε, αλλά πολλές φορές και στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για το τι να μην κάνουμε. Ώστε να προλάβουμε πράγματα τα οποία θα γινόντουσαν. Οπότε, καλώς και κακώς η τεχνική νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας.
1: Ωραία. Το αποδεχθήκαμε πλέον και μπήκαμε για τα καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Πού πάτε πολύ. Τώρα, φεύγετε, πάτε.
0: Τώρα έχουμε να πάμε Τόκιο, Σανγκάι,
1: μπράβο.
0: Αμβούργο,
1: στα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα. Και καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Το μήνυμά σας, κλείνοντας στους Έλληνες ναυτικούς μας, τι θα ήθελα να τους πείτε, κύριε Μπορνόζη?
0: Νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο είπαν όλοι οι εφοπλιστές που ήταν στο πάνελ σήμερα, πόσο ακριβώς πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να στραφούν προς την ναυτιλία, η οποία είναι μια πολύ προσοδοφόρα απασχόληση. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και η Ελλάδα έχει μεν την πρωτοπορία όσον αφορά την πλειοκτησία. Θα ήταν καλό να έχουμε και περισσότερους ναυτικούς οι οποίοι να επανδρώνουν αυτά τα πλοία.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μπορνόζη.
1: Ήταν ο κύριος Νικόλαος Μπορνόζης, ο πρόεδρος της Capital Link, στο συνέδριο που έλαβε χώρα εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και προσκαλεί τους νέους να στραφούν προς την ναυτιλία, καθώς τους χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε νέα στελέχη να επανδρώσουν την ναυτιλία μας και ήταν το μήνυμα στην ναυτιλία, καθώς τους χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε νέα στελέχη να επανδρώσουν την ναυτιλία μας.

ειδικά θέματα γύρω από την ναυτιλία. Με την συνέντευξη αυτή φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και του σημερινού μας ταξιδιού εδώ από τις Καλές Θάλασσες. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή ημέρα, μια χαρούμενη ημέρα. Εντάξει, είναι λίγο ο καιρός άστατος, βρέχει, φυσάει, προσέξτε λίγο, όλα θα περάσει και αυτό. Να ευχηθούμε καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, τα λέμε αύριο το πρωί, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε καλά, για χαρά.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοια, Σποράδο,

0: Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια έχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσι, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίθας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του ορμούς είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγει τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας. ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Εντάξει, παιδιά, βροχερός μας έχουν πει από χτες, μας έχουν προειδεάσει, προετοιμάσει και αναστατώσει λίγο ότι θα είναι ιδιαίτερα βροχερός με καταιγίδες, να προσέχουμε τα σχολεία, τα παιδιά στα σχολεία. Μέχρι στιγμής καλά το πάει το έργο και ελπίζουμε να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό όλη την ημέρα για να μην έχουμε και ζημιές και καταστροφές, που είναι κάτι το οποίο, εκτός το ότι είναι δυσαναπλήρωτο και πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση, είναι και επίπονο για τους ανθρώπους που παθαίνουν αυτές τις ζημιές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπως γίνεται σχεδόν καθημερινά. Πρέπει να πάρει κάποια στιγμή άδεια να ξεκουραστεί και ο Κωνσταντίνος. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 και 5 ξεκινάμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 και σε επανάληψη από την Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Και βέβαια το πολύ απλό μπορείτε να κάνετε είναι να ανοίξετε το διαδίκτυο ή κάποια εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο ή την τηλεόρασή σας ή τα βραχιοκύματα, γιατί εδώ κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία γύρω από τη Φωνή της Ελλάδας, για να ακούσετε το πρόγραμμά μας. Και πάμε. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Όντως πολύ πρωτότυπο. Πριν από μέρες μίλαγα με τον καλό φίλο, τον Νίκο Καραμπουρνιώτη, από τον Σύλλογο Ρίζες Χαλανδρίου. Γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί. Έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά του και θα την ξαναπαρουσιάσουμε. Έχω πάει, έχω επισκεφτεί τον τόπο εκεί που είναι, ας το πούμε, όχι τα γραφεία, το στέκι των ανθρώπων. Και γίνεται πραγματικά μια καθημερινή μάχη για να διατηρηθεί η ρίζα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου λέει λοιπόν ο Νίκος, ρίση, έχει κυκλοφορήσει ένα κόμιξ. Όχι με τη μορφή που φαντάζεσαι, έτσι 2-3 σελίδες, ολόκληρο βιβλίο. Και είναι η ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας και της Μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή ξεκινάει από το 1914, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και την μεταξέλιξη όλων αυτών, που έχει άμεση σχέση και με την Τουρκία και την Ελλάδα φυσικά, και καταλήγει στην καταστροφή του 1922. Βρήκαμε λοιπόν τους ανθρώπους που έχουν γράψει αυτό το βιβλίο, και όχι μόνο, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και σε άλλες πολλές περιπτώσεις, και θα τις παρουσιάσουμε όλους, όλες εδώ. Είναι η Χρυσαυγή Σακελαροπούλου, η οποία έχει την ευθύνη για το σχέδιο, είναι ζωγράφος και πιάνει καλά το χέρι της, είναι και εικονογράφος βιβλίων φυσικά, και τον Σπύρο Θεοχάρη, ο οποίος είναι καθηγητής, σχεδιαστής ιστορικών κόμιξ, και βέβαια είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει όλη την ιστορία περιληπτικά όπως έχει γραφτεί, για να μπορέσει να την διαβάσει κάποιος και να είναι ιδιαίτερα εύπεπτη. Καλημέρα και στους δύο εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλά. Καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε. Και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε και αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο μας. Γιατί είναι μια δουλειά έτσι που προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς να την προωθούμε, γιατί έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και αγάπη σε αυτό που έχουμε φτιάξει.
0: Χρόνος και αγάπη είναι και συναισθήματα που βγαίνουν και πηγάζουν μέσα από την καρδιά, και βέβαια δυσκολεύουν λίγο την τσέπη. Θα το δούμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, φάγατε κίνηση, Σπύρο, έτσι?
1: Ναι, αρκετή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, υπομονή, αυτό.
0: Ωραία, πάντως φτάσατε, τα καταφέραμε και είμαστε εδώ. Έχω και ξεφυλίζω το βιβλίο. Βέβαια έχουν γίνει και άλλες δουλειές πριν από αυτό και θα τις πούμε και αυτές, και ιδιαίτερες δουλειές για το Βυζάντιο, για την ιστορία, για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και άλλα πολλά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς καταπιαστήκατε με ένα τόσο βαρύ αντικείμενο και δύσκολο, και πώς ξεκινάς να το δουλεύεις κάτι τέτοιο? Δηλαδή προφανώς και δεν είναι εύκολο, έτσι, να πιάσεις τώρα τη Μικρασιατική καταστροφή, να σχεδιάσεις το Βενιζέλο, όλους τους πρωταγωνιστές, και να πρέπει να είσαι, και είναι λεπτό το θέμα και πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει ένα άγχος και μια ευθύνη μεγάλη,
2: Ναι, όπως το περιγράφεις, είναι ένα θέμα βαρύ, και γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε έτσι με τις δικές μας δυνατότητες να το ελαφρύνουμε εντός εισαγωγικών. Και επειδή είναι μια δουλειά που βασίζεται πάρα πολύ στην εικονογράφηση, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε λίγο τι ακριβώς κάνουμε, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τον ήχο, αλλά όπως και με την ιστορία που έχουμε μόνο τα κείμενα, Ήταν η αρχική ιδέα ότι για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει τόσο πλούτο, ας πούμε, στις πηγές και σε όλη την ιστορική πληροφορία την οποία εμείς διαβάζουμε, γιατί την αγαπάμε πολύ και μας ενδιαφέρει, δεν υπάρχει όμως η οπτική πληροφορία σε όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, μεν μπορείς να βρεις περιγραφές, να βρεις αναφορές και αφηγήσεις, αλλά όλο αυτό γιατί δεν συνοδεύεται από μια εικόνα? Βέβαια, η απάντηση σε αυτό είναι γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Και είπαμε, ξεκινήσαμε έτσι με την ιδέα περίπου το 2020, ας πούμε, βγάλαμε την πρώτη μας έκδοση, η οποία ονομάζεται «Θεοφανό, μια βυζαντινή ιστορία». Και ήταν η πρώτη μας ενασχόληση με το κόμιξ και την εικονοποίηση της ιστορίας, ουσιαστικά τη μεταφορά της ιστορίας σε μια εικονοποιημένη αφήγηση. Και η πρώτη μας, ας πούμε, επαφή με αυτό ήταν μέσω της βυζαντινής ιστορίας. Και μετά πήγαμε και, όπως λέτε, όπως λες και εσύ, στο Βυζάντιο, στη Μικρασιατική καταστροφή με το Βενιζέλο κλπ. Ναι. Πιάσαμε και άλλες θεματολογίες.
0: Θεματολογίες δύσκολες. Υπάρχουν μόνο κάποιες φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, έτσι, λίγες φυσικά.
1: Σε ό,τι αφορά το 22 υπάρχει πολύ υλικό οπτικό. Τώρα η Χρύσα επικέντρωσε κυρίως στο Βυζάντιο, που υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Mm-hmm. Ως προς αυτό βρήκαμε αρκετό υλικό, να πούμε την αλήθεια. Υπάρχει δηλαδή και βιντεοληπτικό υλικό επίσης αρκετό, από αρχεία που αρχίζουν και ανασύρονται, νομίζω, και πρόσφατα κιόλας.
0: Συγκριτικά πάντως με αυτό που θα ζούσαμε και θα βλέπαμε σήμερα, είναι προφανώς πάρα πολύ λίγο το υλικό.
1: Ναι, πολύ λίγο.
0: Προς αξιοποίηση. Και η εικόνα, ναι, νομίζω ότι μεταφέρει όλο αυτό, γιατί τα ακούσματα και τα έχουμε και από τους όσοι έχουμε καταγωγή από εκεί, αλλά και από τα σχολιά που μάθαμε. Τα ακούσματα μας δημιουργούν και μια εικόνα, και τώρα εδώ τη βλέπουμε μπροστά μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή την εικόνα που προφανώς έχουμε φανταστεί, τη βλέπουμε ζωγραφισμένη μπροστά μας.
1: Σίγουρα. Και μιας και αναφέρατε πριν ότι ξεκινάμε από το 2014, η λογική του συγκεκριμένου graphic novel είναι αυτή, να εξηγήσει πως δεν συνέβησαν όλα από το πουθενά. Δηλαδή, τέτοιου μεγέθους καταστροφή δεν έγινε από το πουθενά, δηλαδή δεν είναι ξαφνικά. Γίνανε πάρα πολλά γεγονότα, γίνανε πολλά λάθη, αλλεπάλληλα λάθη, για να οδηγηθεί ουσιαστικά σε αυτό το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε.
0: Αλλεπάλληλα λάθη και από την εδώ πλευρά, φυσικά, έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, τα αναφέρουμε όλα μέσα, γιατί είναι ένα ευαίσθητο ιστορικό κεφάλαιο το συγκεκριμένο, το οποίο, επειδή υπάρχει πλούτος πηγών, επειδή υπάρχει και, πώς θα το πούμε, αρκετό πολιτικό παρασκήνιο πίσω.
0: Από εκεί πηγάζει, ναι, η ιστορία.
1: Ναι. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δίκαιοι γίνεται. Την κατανομή των ευθυνών και γενικά με την αφήγηση της ιστορίας εντός του.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο, Σπύρο και Ξαβγή, γιατί η ιστορία καμιά φορά λέμε ότι έχει δύο πλευρές. Δηλαδή, η μία πλευρά που εμείς, ξέρω εγώ, καταλήγουμε και θεωρούμε ότι είναι η σωστή, και η άλλη πλευρά η οποία θεωρούμε ότι είναι η λάθος. Το να μπορέσεις να διαχειριστείς ένα κομμάτι τέτοιο που έχει σίγουρα πολιτική χρειά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ευαίσθητο και επικίνδυνο. Διαβάζοντας εδώ και ξεφυλίζοντας τη δουλειά που κάνατε, νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά προσεγμένη και σημαντική δουλειά. Τώρα, η καταγραφή, Σπύρο, όλης αυτής της ιστορίας και Χρυσαυγή, μαζί θα τα πάρουμε, απλά κοιτάω προς το Σπύρο τώρα για να μην χαλάσουμε, ξέρεις, τη ροή της κουβέντας. Γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντική για τις σημερινές μας ημέρες και για ένα παιδί που μπορεί να πιάσει το βιβλίο στα χέρια του, θα του είναι και πιο εύκολο γιατί θα είναι σε αυτή τη μορφή, αλλά και για έναν μεγαλύτερο, ο οποίος όντως μέσα από αυτόν τον λεπτό εικονογραφημένο τρόπο μπορεί να μάθει κάποια πράγματα.
1: Να μιλήσω πολύ σύντομα εγώ πρώτος και να πω ότι ιδιαίτερα για τα παιδιά το πρόβλημα ξεκινάει από το σχολείο, και δεν είναι ότι το λέω μόνο εγώ. Δυστυχώς, δηλαδή, άμα πάτε να ρωτήσετε 10 παιδιά έξω, τα 9 θα σας πούν ότι το μάθημα ιστορίας είτε το βρίσκουν βαρετό, είτε αδιάφορο, είτε αυτό που λέμε μια αγκαρία, δυστυχώς. Από εμάς ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή θεωρούσαμε ότι με κάποιο τρόπο ίσως θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε, δηλαδή τα παιδιά να αγαπήσουν την ιστορία και να ασχοληθούν με αυτήν και ίσως να τη δουν με ένα διαφορετικό μάτι ίσως.
0: Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Υπάρχει και το ένα παιδί στα 10 που λες εσύ, που μπορεί να είναι και δύο, που ενδεχομένως για κάποιους λόγους να αγαπάει την ιστορία, να του ταιριάζει. Αυτό το παιδί, εγώ εκτιμώ ή από ακούσματα που έχω, θεωρεί ότι δεν είναι επαρκής η πληροφόρηση γύρω από την ιστορία. Δηλαδή γίνεται και αυτό με ένα πέρασμα το οποίο δεν είναι αυτό που θέλουν για να μάθουν να εντρυφήσουν μέσα στην ιστορία, αυτό που λέμε τώρα, τι έγινε. Δεν ξεκίνησε ξαφνικά, παιδιά, μικρασιατική καταστροφή, πάμε να τα διαλύσουμε όλα. Δεν έγινε έτσι.
1: Σε αυτό δεν είμαι εγώ ειδικός να σας απαντήσω. Εδώ πρέπει να καλέσετε λογικά κάποιον ιστορικό ή κάποιον ο οποίος γράφει βιβλία ιστορίας. Ωστόσο, με βάση αυτά που ξέρω, είναι, πώς να σας το πω, δίκοπο μαχαίρι. Ή αναγκαστικά θα προβληθούν όλα τα γεγονότα, ώστε να είναι αυτό που λέμε όλοι ικανοποιημένοι, να μην λέει κάποιος «Α, δεν προβάλλατε αυτό, δεν αναφέρετε εκείνο, δεν αναφέρετε η τάδη ημερομηνία κλπ.» Ή θα γίνει το μάθημα ιστορίας λίγο πιο, πώς θα το πούμε, βιωματικό, με την έννοια ότι θα διαλέξει το ίδιο το παιδί τι θέλει να μάθει, ώστε να έχει αυτό που λέμε το κίνητρο να μάθει κάτι, για παράδειγμα, ώστε να πήχε, για παράδειγμα, να κάνει ένα project για τους διωγμούς του 1914, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να μπουν στην ύλη του βιβλίου, ας πούμε, και το οποίο θα το παρουσιάσει στα υπόλοιπα παιδιά, ναι, ώστε να μην είναι, πώς να το πούμε, κάτι το οποίο ντέκει καλά, πρέπει να το μάθουν όλα τα παιδιά με τις ημερομηνίες, με τους αριθμούς κτλ. Αλλά αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο είναι μέσα σε μια ευρύτερη κουβέντα που γίνεται και δεν είμαι εγώ ειδικός πάνω σε αυτό.
0: Χρυσαυγή.
2: Αυτός ήταν ο στόχος που όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή τη δημιουργία των κόμιξ, να προσεγγίσουμε δηλαδή και τις νεότερες ηλικίες. Βέβαια τα κείμενα που έχουμε κρύβουν αρκετή πληροφορία, δηλαδή μπορεί και ένας μεγαλύτερος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ και παίρνει απόφαση κάποια στιγμή, λύσα χόμπι, θα κάτσω να διαβάσω λίγο παραπάνω πράγματα για την τάδε ιστορική περίοδο. Δηλαδή μέσα από την εικόνα, ακόμα και ένα νεότερο παιδί το οποίο δεν γνωρίζει την εποχή, πιστεύω ότι ξεφυλίζοντας έτσι 2-3 λεπτά τα κόμικ μας, θα του μείνουν, δηλαδή η οπτική πληροφορία σου μένει πάρα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το να κάτσεις να πεις θα βρω λίγο χρόνο και θα κάτσω να διαβάσω όλη την ιστορία κλπ. Δηλαδή η εικόνα, ας πούμε, ακόμα και αν ένα παιδί δεν θέλει να διαβάσει, θεωρώ ότι αποτελεί τη βάση για να του μείνει στο μυαλό έτσι ένα ερέθισμα, να το πω έτσι, και να ξεκινήσει ίσως πιο μετά, ίσως όταν θελήσει, ας πούμε, το ίδιο από μόνο του, χωρίς να το πει το σχολείο, να κάτσει να διαβάσει λίγα παραπάνω πράγματα. Και αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά αυτή.
0: Ναι, σίγουρα η εικόνα τώρα, επειδή είμαστε και σε άλλες εποχές, τραβάει και κεντρίζει πολύ πιο άμεσα το ενδιαφέρον ενός νεαρού παιδιού και των υπολείπων, δηλαδή, γιατί έχουμε μάθει πλέον και μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου να τρέχουμε πολύ γρήγορα τα πράγματα που βλέπουμε.
1: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ναι, σε αυτό. Ένα άλλο πράγμα που αφορά περισσότερο τους μεγαλύτερους, αυτό που είπατε σε ό,τι αφορά την εικόνα, είναι ότι στις περισσότερες μας δουλειές και στη συγκεκριμένη, σε ό,τι αφορά τη μικραστική καταστροφή, οι πηγές μας είναι κατά κύριο λόγο ακαδημαϊκές, που σημαίνει ότι είναι αυτό που λέμε δυσανάγνωστες ή είναι μέσα από βιβλία που είναι 400 και 500 σελίδων. Και ουσιαστικά, ακόμα και για έναν μεγαλύτερο, είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά όλες αυτές τις πηγές που για κάποιον, ας πούμε, θα είναι πολύ δύσκολο να τις διαβάσει ή να βρει τον χρόνο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, σε αυτή τη γρήγορη εποχή.
0: Εκτός και αν κινείται στον χώρο και πρέπει να το κάνει για συγκεκριμένο.
1: Μόνο έτσι, μόνο έτσι.
0: Είναι δύσκολο, δηλαδή, ναι, για κάποιον που ενδιαφέρεται να μπει στη διαδικασία αυτή που.
1: Επομένως, μπορούμε να επικοινωνήσουμε κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε, κάποιος ο οποίος, ας πούμε, αυτό που λέτε, δεν ασχολείται, ναι, να τα δει λίγο με έναν πιο εύκολο και ίσως πιο γρήγορο τρόπο, πιο απλό και γρήγορο τρόπο.
0: Χρυσαυγή, να σε ρωτήσω, είναι κάτι στο συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί θα πάμε και στα άλλα, για το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής μιλάμε, κάτι που σε ζόρισε λίγο, κάτι που σε ξένησε, κάτι που σε ταλαιπώρησε ό,τι αφορά τη δημιουργία της εικόνας με βάση τα ακούσματα και τα διαβάσματα?
2: Σίγουρα το ότι έπρεπε να μεταφέρουμε, ας πούμε, όλη το παρασκήνιο το πολιτικό ήταν κάτι που με ξένησε. Δηλαδή το να προσπαθήσεις όλες αυτές τις πηγές που διαβάζουμε, οι οποίες προσπαθώ να εξηγήσω, δηλαδή, ότι όλους τις πολιτικές μορφές, ας πούμε, ναι, τις έχουμε στο μυαλό μας έτσι λίγο στήρες. Το να προσπαθήσεις...
0: Και μπορεί κάποιες να έχουν αποτυπωθεί μέσα από μία-δύο εικόνες το πολύ, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ο προπεμπλημένος Βενιζέλος που τον βλέπουμε σε πολλές φωτογραφίες.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πρωταγωνιστές ή συμπροταγωνιστές και κάποιοι τους οποίους έχουμε δει μία ή μισή φορά και μπορεί να μην τους θυμόμαστε και οπτικά, έτσι.
2: Ναι, το να προσπαθήσεις αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσεις μία ανθρώπινη μορφή και ότι αυτοί είχαν και τις δικές τους προσωπικές συζητήσεις, είχαν τους προβληματισμούς τους. Δεν ήταν δηλαδή ότι βγήκε ο Βενιζέλος και είπε, ας πούμε, το τάδε μια μέρα έτσι εντελώς απρόσωπα και χωρίς σκέψη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες τις οποίες σε αυτό το πολιτικό παρασκήνιο δίνουμε ζωή, δίνουμε μια συζήτηση, ας πούμε, backstage, να το πω έτσι, για να δέσουμε όλα αυτά τα γεγονότα μεταξύ τους. Θεωρώ, για μένα έκανε έτσι μια διαφορά, τέλος πάντων, σε σχέση με το να εικονογραφήσει ένα φανταστικό χαρακτήρα στον οποίο συνδέεσαι άμεσα και βάζεις και τον εαυτό σου λίγο μέσα. Επομένως ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα ήδη κάνει όταν φτιάξαμε, δηλαδή, το συγκεκριμένο βιβλίο για τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί, είναι δεύτερη έκδοση, προφανώς πήγε καλά στην πρώτη έκδοση. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Byzantine Tales. Ο πλήρης τίτλος είναι 1914-1922, το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής σε κόμιξ. Και θα ήθελα λίγο κάποια χρηστικά πράγματα, παιδιά, τώρα. Πού θα βρούμε το βιβλίο, πώς μπορούμε να το προμηθευτούμε, ποια είναι η διαδικασία?
2: Έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή εμείς μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος λειτουργούμε, byzantinetales.com, και μετά μπορείτε να τα βρείτε με τον τίτλο, δηλαδή, κατά παραγγελία στα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, σε φυσική μορφή σε όλα τα βιβλιοπωλεία προφανώς.
0: Ναι, καλά, όπως γίνεται, ναι, και πηγαίνεις και στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς που είναι το προτιμότερο πάντα για να ζήσουν και οι μικροί και λες, παρακαλώ, θέλω αυτό το βιβλίο, σε μία-δύο μέρες είναι εκεί. Διαβάζω λοιπόν από το κεντρικό νόημα που βγαίνει από το δελτίο τύπου. Το βιβλίο αυτό αφηγείται σε 256 σελίδες σε μορφή κόμιξ στην ιστορία του τραγικότερου γεγονότος σε ολόκληρη την ιστορία του ελληνισμού. Επιχειρεί να χτίσει μια κατανόηση των γεγονότων ως αποτέλεσμα πράξεων που συντελέστηκαν σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό το λόγο και επιλέχθηκε το χρονικό διάστημα 1914-1922. Μια κρίσιμη χρονική περίοδος όχι μόνο για την ελληνική αλλά και για την παγκόσμια ιστορία, και με αυτό τουλάχιστον το τελείωμα, την τελευταία πρόταση, δεν νομίζω να αντιλέγει κανένας, γιατί άμα το πάρεις Σπύρο με την ιστορία αυτή που ξεκίνησε τότε, είναι και η ιστορία που οδήγησε μετά το Μεσοπόλεμο στη νέα εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Συνήθως όλα συνδέονται μεταξύ τους, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το αντίστοιχο αυτό που ρώτησα την Χρυσαυγή. Δυσκολεύτηκες κάπου σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο και είπες, όπα, εδώ πρέπει να δώσω λίγο περισσότερο βάρος για να το καταγράψω όσο πιο ουδετεροποιημένα, δηλαδή με την καλή έννοια, να πιάσω όλες τις οπτικές γωνίες?
1: Όπως είπα και πριν, είναι αδύνατον να πιάσουμε όλες τις οπτικές γωνίες. Εγώ προσωπικά ανέτρεξα και σε πηγές από όλες, τέλος πάντων, τις οπτικές γωνίες που είχαν είτε οι ιστορικοί είτε αυτοί οι οποίοι κατέγραφαν τα γεγονότα. Ειδικά τα γεγονότα που αφορούν τον εθνικό διχασμό, προφανώς ήταν αρκετά δύσκολο να τα αποτυπώσουμε, διότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές οι οποίες αναφέρουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που κατάλαβα, για να το πω όσο πιο περιληπτικά γίνεται, είναι ότι όλες οι πλευρές έχουν το δίκιο τους με βάση τη δική τους οπτική γωνία. Εμείς από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να προβάλλουμε τα γεγονότα. Τι εννοώ? Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που με ρωτήσατε, δηλαδή σε περιπτώσεις που κοίταζα και έβλεπα ότι υπάρχει κάτι το οποίο, ας πούμε, κάποιος αναγνώστης θα λέγει ότι «Οπ, εδώ είναι έτσι ή είναι αλλιώς», αυτό που κάναμε είναι να προβάλλουμε και τις δύο οπτικές. Ουσιαστικά, δηλαδή, να δείξουμε σε ένα καρέ τι λέει ο ένας και σε ένα άλλο καρέ τι λέει ο άλλος. Έχουμε, ας πούμε,
0: από ελληνικής πλευράς, να το αποσαφηνίσουμε αυτό για να μην μπερδευτεί κάποιος, ή παρουσιάζουμε και το κομμάτι της αντίπερα όφης.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες σελίδες παρουσιάζουμε και το κομμάτι της αντίπερα όφης. Παρουσιάζουμε ουσιαστικά τι σκέφτεται και ο ίδιος ο Κεμάλ, πώς σκέφτονται ας πούμε, και οι ίδιοι οι Τούρκοι ας πούμε, με βάση το τι συμβαίνει, γιατί και αυτοί είχαν μια δική τους οπτική γωνία για το τι θεωρούσαν δίκαιο, ανεξαρτήτως τώρα αν ήταν ή όχι. Έτσι λέω τι θεωρούσε ο καθένας. Γιατί αυτό είναι το ωραίο στο κόμικ, δηλαδή είναι σαν ένα ντοκιμαντέρ. Βλέπεις ουσιαστικά τι σου λέει ο άλλος, τι πιστεύει ο άλλος για κάτι που γίνεται. Δεν βλέπεις τον ίδιο τον αφηγητή, αποτυπώνεις τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, το ίδιος, ναι. Ο οποίος σου λέει: Να, εγώ αυτό πιστεύω, εγώ αυτό είναι το δίκαιο μου, αυτό θεωρώ ως δικό μου δίκαιο. Και από εκεί πέρα, με βάση αυτό που διαβάζει ο αναγνώστης εντός της ιστορίας, μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Αν θεωρεί δηλαδή ότι αυτό που του λέει ο Κεμάλ, ή αυτό που του λέει ο Βενιζέλος, ή αυτό που του λέει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ας πούμε, είναι κάτι με το οποίο μπορεί να συμφωνήσει και ο ίδιος. Έχουμε βάλει, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε βάλει μια αντιπαραβολή σε μια σελίδα, όπου είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η βενιζελική και η αντιβενιζελική. Και παραθέτουν τα επιχειρήματά τους. Ουσιαστικά ο κάθε ένας, ας πούμε, ανακαρέ, για να δείξουμε για ποιο λόγο πίστευε ο κάθε ένας ότι είχε δίκιο. Και διαβάζοντάς το κάποιος, δηλαδή μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει λίγο για ποιο λόγο ο κάθε ένας είχε, ας πούμε, τη δική του οπτική γωνία επί του θέματος και θεωρούσε ότι αυτός έχει δίκιο, ας πούμε. Δηλαδή αυτό θέλω να περαστεί λίγο, να κατανοήσει κάποιος ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο καλός και ο κακός με τα στέγανά, ας πούμε, αυτό που λέμε του σε εισαγωγικά παραμυθιού, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό το οποίο πιστεύουν ήταν το σωστό και το υποστήριζαν προφανώς.
0: Πέραν αλλά... το αποτελέσμα
1: ναι, πέραν το αποτέλεσμα, ναι. Ουσιαστικά δείχνουμε εμείς το γεγονός και δείχνουμε πού οδηγεί το γεγονός. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε ότι φταίει το τάδε γεγονός, ας πούμε. Αυτό.
0: Ωραία, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Λέω να σπάσουμε λίγο την κουβέντα για να μην σας κουράζουμε. Ακούγοντας ένα από τα τραγούδια που έχουν επιλέξει εδώ τα παιδιά, Κοράσιονε τραγούδαγε με την Ειρήνη, ένα μικρασιατικό τραγούδι από την περιοχή της Προποντίδας, της θάλασσας δηλαδή του Μαρμαρά.

0: Είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ με τη Χρυσαυγή Σακελαροπούλου, ζωγράφο και εικονογράφο βιβλίων, και τον Σπύρο Θεοχάρη, καθηγητή και σχεδιαστή ιστορικών κόμικ. Και βέβαια παρουσιάζουμε την τελευταία τους δουλειά, που βγήκε επαιτειακά στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, το βιβλίο κόμικ 1914-1922, το χρονικό της Μικρασιατικής καταστροφής σε κόμιξ. Και βέβαια να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Byzantine Tales, και δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά που έχει γίνει από τη συγκεκριμένη εκδοτική εταιρεία, και βέβαια στη βάση για την οποία συζητάμε, υπομορφήν κόμικ. Και ήθελα να πιάσουμε λίγο, παιδιά, να δούμε τι άλλο έχει γίνει, ποιες είναι οι δουλειές που έχετε κάνει.
1: Ναι, η πρώτη έκδοση στην οποία, την οποία βγάλαμε ήταν το Θεοφάνο, μια Βυζαντινή ιστορία. Είναι δηλαδή το κόμικ με το οποίο ξεκινήσαμε πρώτη φορά αυτό το εγχείρημα, και δεν είχαμε ιδέα όταν το δημιουργούσαμε τι διαστάσεις θα πάρει όλο αυτό. Το κάναμε καθαρά από χόμπι δηλαδή.
0: Ναι. Πότε έγινε αυτό, ποια χρονική περίοδο?
1: Ξεκινήσαμε κοντά στην καραντίνα, ας πούμε, λίγο πριν την καραντίνα το 2020. Και το εκδώσαμε και μέσα στο 20, κοντά στο 2021. Σαν αυτοέκδοση είχε βγει, δηλαδή τότε δεν είχαμε ακόμα τον εκδοτικό οίκο. Είχαμε μόνος τρόπος, ας πούμε, που το επικοινωνήσαμε ήταν μέσω social media. Ναι. Είχαμε φτιάξει κάποια ομάδα η οποία λεγόταν Byzantine Tales, και το κάναμε για δική μας, ας πούμε, ευχαρίστηση, με την σκόπο που σας είπα και πριν, δηλαδή να περάσουμε, ας πούμε, τα δύσκολα κομμάτια της ιστορίας, να τα κάνουμε πιο εύπεπτα και να τα παρουσιάσουμε και στο νεότερο κοινό. Και φυσικά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις αυτό από τα social media, ας πούμε, και το ίντερνετ, με το οποίο ασχολείται συνήθως ασχολούνται τα παιδιά, ας πούμε.
0: Να πούμε επιγραμματικά λίγο την ιστορία της Θεοφανός ή της Θεοφανούς.
2: Ναι. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, γιατί σύμφωνα με τις πηγές είναι Ελλαδίτισσα, είναι δηλαδή από τη Λακωνία στην προκειμένη περίπτωση. Βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν μια κόρη ενός ιδιοκτήτη καπηλιού, δηλαδή δεν ήταν ούτε κάποια αριστοκράτησα ούτε τίποτα, ήταν δηλαδή ουσιαστικά από φτωχική οικογένεια. Θυμίζει πολύ η ιστορία της, δηλαδή αυτό που λέμε τη Ταχτοπούτα, δηλαδή την βρίσκει ο πρίγκιπας Ρωμανός, ο διάδοχος του θρόνου, ο Ρωμανός ο δεύτερος ιστορικά. Είναι πανέμορφη σύμφωνα
0: όπως
2: με τις πηγές.
0: Και στο εξώφυλλο,
2: Και την παντρεύεται ο Ρωμανός. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή εκεί συνήθως τα παραμύθια είναι happy end. Αυτό τώρα που σας λέω είναι πραγματικά γεγονότα, έτσι, δεν σας λέω μυθιστορηματικά. Ναι. Και από εκεί ξεκινάνε όλες οι δολοπλοκίες, οι ίντριγκες στο Βυζαντινό Παλάτι, οι ανταγωνισμοί για το ποιος θα έχει περισσότερη δύναμη. Κάποια στιγμή πεθαίνει ο άντρας της, πεθαίνει και ο βασιλιάς σου που είναι ο πεθερός της ουσιαστικά. Παντρεύεται τον γνωστό αυτοκράτορα, λογικά θα τον ξέρει πολλοί κόσμος, τον Νικηφόρο Φωκά. Και εκεί γίνονται διάφορα γεγονότα που καταλήγουν ουσιαστικά και στον θάνατο του Νικηφόρου Φωκά, όπου της δίνουμε ουσιαστικά ένα κίνητρο. Το κίνητρο της είναι ότι από τη στιγμή που μένει χωρίς άντρα, άρα δηλαδή σε μια εποχή όπου είναι καθαρά ντροκατούμενο ουσιαστικά το παλάτι, πρέπει να χρησιμοποιήσει, πώς θα το πούμε, δικά της, σε πολλά εισαγωγικά, παράνομα μέσα για να επιβιώσει, να επιβιώσει η ίδια και να επιβιώσουν και τα παιδιά της. Αυτό ανατρέχει σε τέτοια μέσα ώστε να καταφέρει να επιβιώσει, και μένει στην ιστορία έτσι ως μια γυναίκα σε εισαγωγικά φόνησα, διότι στην εποχή της, όμως, ήταν στο παλάτι, πέθαναν τρεις αυτοκράτορες.
0: Ναι. Έρωτες και ίντριγκες και ό,τι άλλο συνεπάγεται.
2: Ναι. Και να αναφέρω εδώ ότι ουσιαστικά η ιστορία έχει και ένα ιστορικό ενδιαφέρον, με βάση το γεγονός ότι πέρα από το κομμάτι το σεναριακό που είναι πολύ ωραίο επειδή γίνονται όλα αυτά, έχει και ιστορικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι όλα αυτά συνέβησαν για να μπορέσει να πάρει κάποια στιγμή το θρόνο ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο λεγόμενος Βουλγαροκτόνος, όπως τον γνωρίζουμε, ναι, ο οποίος ήταν ο γιος της ουσιαστικά.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό από ό,τι βλέπω εδώ πήγε πάρα πολύ καλά, εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση. Θέλω να ρωτήσω αν στο ξεκίνημα αυτής της ιστορίας, Χρυσαυγή, όταν αυτό που μας λες, δηλαδή θέλαμε να κάνουμε το χόμπι μας, αυτό που μας αρέσει, θέλαμε να βγάλουμε το μέσα μας σε ένα κομμάτι δημιουργικό, αν περιμένατε μάλλον να πάει καλά αυτή η ιστορία, να έχει απήχηση. Γιατί αυτό που μου αρέσει εμένα δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να αρέσει και στο υπόλοιπο κομμάτι του κόσμου.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέραμε τι απήχηση μπορούσε να έχει και βασικά δεν ξέραμε και εμείς τι απήχηση μπορούσαμε να έχουμε, πώς μπορούσαμε, ας πούμε, να προσεγγίσουμε κόσμο. Αλλά ίσως, δεν ξέρω, ίσως ήταν και η εποχή τότε που έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό, ας πούμε, έτσι, σαν αυτό. Δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε, λάβαμε εμείς πολύ έτσι, θετικά σχόλια και πολύ αγάπη από τον κόσμο. Μας παίρνανε τηλέφωνο, ας πούμε, να ρωτήσουν πράγματα, δηλαδή από τους ανθρώπους που το παραγγείλανε και το λάβανε. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε και εμείς να το συνεχίσουμε, εφόσον είδαμε ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Προφανώς, μακάρι να μπορούσαμε να προσεγγίσουμε και ακόμα περισσότερο κόσμο, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει, δεν υπάρχει αντίστοιχο, ας πούμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ασχολείται με τη συγκεκριμένη εποχή και του αρέσει η ιστορία, θεωρώ ότι είναι ένα μοναδικό, ας πούμε, πράγμα το οποίο μπορεί να...
0: Βλέπω εδώ ότι είναι χωρισμένο σε ενότητες. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και μέσα, όχι μόνο σε επίπεδο εικονογράφησης, αλλά είναι και οι φωτογραφίες. Οι σελίδες είναι έγχρωμες, φωτογραφίες είπα από συνήθειο. Και το κόστος τώρα για αυτό το βιβλίο και για το βιβλίο που αποτέλεσε το έρισμα για να κάνουμε την κουβέντα μας σήμερα, το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής, ποιο είναι?
1: Εννοείται το κόστος.
0: Το κόστος, δηλαδή εγώ θέλω να πάρω, να αγοράσω τη Θεοφανό, πόσο κάνει το βιβλίο?
1: Γενικά,
0: αυτό.
1: Επειδή το βιβλίο είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, προσπαθούμε να το προωθήσουμε σε όλο το κοινό, δεν του ανεβάζουμε την τιμή έτσι για να πούμε να βγάλουμε εμείς το κέρδος μας, οπότε κειμενόμαστε σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή όλα μας τα κόμικ κειμένονται από, ας πούμε, μπορεί να είναι και από 7 ευρώ τα πιο μικρά έως το πολύ 18 ευρώ, ας πούμε, δηλαδή ναι. Το Θεοφανό π.χ. Στα βιβλιοπωλεία είναι στα 18 ευρώ. Και συνήθως γίνεται και κάποια έκπτωση, οπότε και κοντά στα 15 ευρώ θα μπορούσε να το βρει κάποιος άμα το αναζητήσει.
0: Σπύρο, ακριβό το χόμπι αυτό, γιατί όταν τώρα κάποιοι λένε εκδότης, είναι, ξέρω εγώ, συγγραφέας, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν και επιπλέουν στην επιφάνεια. Είναι ένα δύσκολο σπόρο, το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Σας σταματάει, σας φαινάρει αυτό? Δηλαδή, όταν ξεκινάς και λες, παιδιά, εγώ πάω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω, θέλω να περάσω κάποια μηνύματα και να αφήσω ένα στίγμα γύρω από τη δουλειά που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω, και δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσω και 5 ευρώ ή αν δεν θα βγάλω μισό σέντ.
2: Η ίδια η θεματολογία των έργων μας μιλάει για μας. Έχουμε διαλέξει πολύ δύσκολα πράγματα. Ας πούμε, το Θεοφανό, για παράδειγμα, αντί να διαλέξουμε για, πώς να σας πω, κάτι πιο εμπορικό, όπως τον Ιουστινιανό ή τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ή η ιστορία του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αντί να διαλέξουμε, για παράδειγμα, κάτι πιο, σε πολλά εισαγωγικά, πάλι
0: όπως
2: εμπορικό.
0: Όπως την περιέγραψη, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι. Το Θεοφανό, νομίζω ότι είναι πολύ εμπορικό πάντως.
2: Ναι, ισχύει. Απλά δεν τη γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, αυτό.
2: Πρέπει να διαβάσει κάποιος την περιγραφή πίσω ή ναι. Να ξέρει λίγο ιστορία, για παράδειγμα. Επομένως, δηλαδή, αυτό που είπε και η Χρύσα πριν, ότι το ξεκινήσαμε σαν χόμπι, έτυχε και πήγε καλά και το έχουμε αναπτύξει παραπάνω γιατί μας αρέσει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν μας αρέσει. Και το γεγονός ότι μας αρέσει είναι ότι μπορούμε και το συνεχίζουμε. Γιατί, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και οι δύο έχουμε μια πρώτη δουλειά. Δεν το κάνουμε αυτό ως αποκλειστική μας δουλειά, και ούτε είχαμε σκοπό να το κάνουμε σαν αποκλειστική μας δουλειά. Επομένως, όσο τραβάει αυτό, όσο ο κόσμος παίρνει τα συγκεκριμένα βιβλία και μπορεί τέλος πάντων να, πώς θα το πω, να ενισχύει αυτό που κάνουμε, εμείς θα συνεχίσουμε ουσιαστικά να βγάζουμε και άλλα βιβλία και για άλλες ιστορικές περιόδους. Και να προσθέσω και κάτι εδώ, το κόμικ δεν είναι εύκολο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, την ξέρει και καλύτερα η Χρύσα, δηλαδή παίρνει πάρα πολύ καιρό, ακόμα και μια σελίδα για να δημιουργηθεί παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί κάποιος νομίζει ότι τι κάνω, ζωγραφίζω κάτι, βάζω και από πάνω ένα συνεφάκι και γράφω 2-3 λόγια. Δεν είναι έτσι δυστυχώς, γιατί απαιτεί μια πολυεπίπεδη γνώση, δηλαδή απαιτεί και γνώσεις σκηνοθεσίας καμιά φορά, σκηνοθετικής ροής, αφηγηματικής ροής, επιλογής κειμένου, διότι δεν υπάρχει ο άπλετος χώρος, ας πούμε, όπως ένα βιβλίο που πρέπει δηλαδή να μπορείς να πεις, ας πούμε, σε 500-600 λέξεις κάτι που θες ντε και καλά να το περάσεις στον αναγνώστη σου. Έχεις ένα πολύ μικρό χώρο μέσα σε μια σύμπτυξη. Εικόνα ουσιαστικά, ναι, και να κάνεις μια σύμπτυξη. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, όσο και αν φαίνεται.
0: Πες το ξανά.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολο, επομένως ναι, είναι ένα έξτρα σε εισαγωγικά βαρύδι το οποίο εμάς μας αρέσει.
0: Ναι, θέλει και τέχνη μεγάλη, ναι, αυτό είναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολο, βλέπεις καμιά φορά ακόμα και καταξιωμένους δημοσιογράφους και μου κάνει εντύπωση. Παλιά που διαβάζαμε εφημερίδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πώς μέσα από τον τίτλο, ας πούμε, προσπαθεί να περιγράψει όλο το κείμενο και είναι πάρα πολλές λέξεις και σε κουράζει. Ενώ λες, πω, κοίτα, ο άλλος είναι μαέστρος, με τρεις λέξεις μου είπε, ή μάλλον με προειδέασε το τι θα βρω μέσα και θέλω να το διαβάσω. Ναι. Είπες νωρίτερα για δουλειές, ότι δεν είναι η πρώτη δουλειά. Βασικά θέλω να πω την άποψή μου για τις δουλειές, ότι όλες απαιτούν μια σοβαρή προεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική οποιαδήποτε δουλειά. Και να κάνεις, αν δεν έχεις κάνει σωστή προεργασία, το αποτέλεσμα θα είναι μέτριο έως κακό. Για τις δουλειές που λέγαμε λοιπόν ότι δεν είναι η βασική σας δουλειά, διαβάζω εγώ εδώ στα βιογραφικά σας ότι ο Σπύρος Θεοχάρης είναι καθηγητής, όχι ιστορίας όμως, αλλά αγγλικής γλώσσας. Και η Χρυσαυγίσσα Κελεροπούλου είναι ζωγράφος, όπως είπαμε, και βέβαια ακολουθεί και το εικονογράφος βιβλίων, και για το Σπύρο ακολουθεί το κομμάτι του σχεδιασμού των κόμιξ. Να πούμε λίγο και για τις πραγματικές δουλειές. Πραγματικές. Λάθος, ακυρώστε το. Για τις πρώτες δουλειές, πώς επηρεάζουν αυτό το κομμάτι.
2: Πάλι θα αναφερθώ και εγώ λίγο σε αυτό που είπε η Χρύσα. Ξεκινήσαμε μέσα στον κορονοϊό, γιατί βρήκαμε πολύ ελεύθερο χρόνο και είχα σκεφτεί εγώ τη Θεοφανώ το σενάριο, αυτό που είπατε, ότι είναι ένα ωραίο σενάριο, και το είχα σκεφτεί και έλεγα, δεν το έχει κανείς κάνει ταινία, δεν το έχει κάνει ένα θεατρικό, έστω κάτι, ας πούμε. Και λέω στη Χρύσα, αφού ξέρεις ζωγραφίζεις, το κάνουμε κόμικ. Με την αφέλεια, την τότε αφέλεια που είχα, που έχει γενικά ο κόσμος, τι μπορεί να περιλαμβάνει η δημιουργία ενός κόμικ. Θεωρούσα ότι θα είναι κάτι εύκολο, όταν το βγάλουμε μέσα σε ένα εξάμηνο. Μας πήρε τελικά περίπου ένα και κάτι χρόνο, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν κάτι δύσκολο. Επομένως, μετά τον κορονοϊό που επιστρέψαμε ουσιαστικά σε αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, είχαμε λίγο μια δυσκολία να βρούμε αυτό που λέμε τον άπλετο χρόνο, και ως προς το γεγονός ότι έπρεπε να κάνουμε έρευνα, και ως προς το γεγονός ότι έπρεπε να οπτικοποιήσουμε την έρευνα. Αυτό είναι το δύσκολο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα παλαιότερα κόμικ, όπως είπαμε πριν για το 1422, εντάξει, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο, μπορούμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Αλλά άμα πάμε πιο πίσω, άμα πάμε στο Βυζάντιο ή στην αρχαιότερη εποχή, αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ, ναι, μετά το κομμάτι, ναι, το οπτικό. Επομένως, αυτή τη δυσκολία ουσιαστικά την κάναμε εκδοτικό οίκο. Τι εννοώ, δηλαδή πολλές από τις εκδόσεις μας, κάποιες από τις εκδόσεις μας δεν είναι δικές μας απολύτως, είναι πλέον σε συνεργασία με άλλους και συγγραφείς και εικονογράφους, ώστε να μπορούμε δηλαδή να συντηρούμε όλο αυτό.
0: Ωραία. Χρυσαυγή, εσύ το κομμάτι της δουλειάς της πρώτης, ας το πούμε έτσι, πώς μπορείς και το συνδυάζεις με όλη αυτή την ιστορία? Καλά, είναι παρεμφερές βέβαια, έτσι, για να είμαστε
1: είναι δημιουργές. Παρεμφερές, φυσικά, όταν κάτι το αγαπάς, μπορείς να το κάνεις, δηλαδή, και παρόλο της κούρασης της καθημερινότητας. Εμένα προσωπικά όλο αυτό είναι κάτι που με ξεκουράζει, δηλαδή πλέον, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι θα ξελαμπικάρω λίγο, ας πούμε, μετά τη δουλειά και θα κάτσω να κάνω κάποια εικονογράφηση. Δηλαδή είναι χαρά μου να τα δουλεύω όλα αυτά, και θα κάτσω και πιο αργά το βράδυ, ας πούμε, θα χάσω λίγο τον ύπνο μου για να το κάνω, γιατί το ξεκινήσαμε, τώρα που το ξεκινήσαμε, ας πούμε, πρέπει και να το συνεχίσουμε. Είναι κάτι που μας τραβάει, και η αγάπη του κόσμου, ας πούμε, και όσο πιο πολύ μιλάει ο κόσμος μαζί μας και μας λέει τη γνώμη του, ας πούμε, για αυτά που διαβάζει, μας δίνει κίνητρο σίγουρα όλα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Θα μπω λίγο περισσότερο στα προσωπικά με ωραίο, έτσι, ευγενή τρόπο. Υπήρξε, το λέω αυτό γιατί είναι ζευγάρι τα παιδιά, έτσι, ελπίζω να το έχετε καταλάβει, και έχετε και δύο μικρά παιδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο είναι?
1: Ένα αγόρι 2 ετών και ένα κοριτσάκι 2 μηνών.
0: Να σας ζήσουν. Και μόλις τα προλαβαίνετε και με το κοριτσάκι και το αγοράκι που έχει τις απαιτήσεις της ηλικίας. Μπράβο ρε παιδιά. Αλλά θέλω να πω, η ιστορία που περιγράφεται για τη Θεοφανώ ξεκινά, είμαστε μέσα στο COVID, Είμαστε όλοι άνω κάτω ψυχολογικά, έτσι. Προσπαθούμε να δούμε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε και πού πατάμε. Ξεκινάς εσύ, φτιάχνεις τα σχέδια. Υπήρχε κάποια στιγμή που το σχέδιο διαφώνησε με το κείμενο ή που ήρθε ο Σπύρος και σου είπε, ξέρεις, αλλιώς το ήθελε αυτό, διαφορετικά το περίμενα? Ή εσύ, ανάποδα δηλαδή, ρε εσύ Σπύρο, αυτό βγαίνει έτσι με βάση αυτό που ξέρω και που μου έχεις πει?
1: Αυτό που περιγράφεις πέσει να γίνεται σε κάθε σελίδα. Δηλαδή δεν πέσει να υπάρχει σελίδα που να μην έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή εννοώ ότι κάθε σελίδα είναι παρέμβαση ο ένας του άλλου. Δηλαδή εγώ πάντα, ας πούμε, υποστηρίζω το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή αναφέρω ότι, ας πούμε, αυτό δεν φαίνεται τόσο δραματικό, πρέπει να αφιερώσεις λίγο μια-δυο σελίδες. Ο Σπύρος επιμένει ότι, ας πούμε, π.χ. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, τέλος πάντων, γιατί όσο προσθέτει σελίδες προφανώς κάτι παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο να δημιουργηθεί, και κυρίως, ας πούμε, για να βγει όλο αυτό το τελικό αποτέλεσμα όπως είναι, θα πρέπει κάποια κείμενα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να ήταν λίγο πιο μεγάλα και να πιάνανε 3-4 σελίδες, να μειωθούν ώστε η δράση εκεί, ας πούμε, σε κάποια σημεία να απλωθεί λίγο πιο πολύ, να μην είναι τόσο στεγνή, να μην είναι τόσο σαν εικονογραφημένο βιβλίο, ας πούμε, ναι. Γιατί μιλάμε για κόμιξ, εδώ πρέπει να υπάρχει έτσι μια αλληλεπίδραση, μια ροή στην ιστορία, που πολλές φορές δεν θέλει κείμενο κιόλας, όχι, ναι. Δεν το χρειάζεται, δεν το, ναι. Θέλει.
0: Σπύρο.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τη Χρύσα. Δηλαδή εγώ, επειδή έχω μια, έτσι, μια λατρεία για την ιστορία, και επειδή μας αρέσει πολύ, δηλαδή και από τα κόμικ, ειδικά τα βυζαντινά, μας αρέσει να δείχνουμε πράγματα που είναι αρκετά λεπτομερή, που έχουν, δηλαδή, βγει μέσα από έρευνα. Όταν λέω λεπτομερή, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες πολύ συγκεκριμένες, τύπου, ας πούμε, τι πανοπλία μπορεί να φορούσε κάποιος στρατιωτικός εποχής, ή τι χρώμα μπορεί να ήταν, για παράδειγμα, το ρούχο της αυτοκράτηρας κλπ.
0: Μια τέτοια λεπτομέρεια, όχι τόσο πολύ, αλλά μια λεπτομέρεια μπορεί να σε κάψει. Δηλαδή να βάλεις, το βλέπουμε και σε ελληνικές ταινίες και ταινίες που έχουν γίνει και από το Hollywood, και λες, τώρα αυτό είναι παράτερο, είναι άσχετο με την χρονολογική περίοδο, δηλαδή, και τι κάνουν εκεί πέρα.
2: Ναι, γι' αυτό το ψάχνουμε πάρα πολύ και το έψαχνα πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να δείξουμε όσο το δυνατόν πιο ορθά γίνεται την εποχή εκείνη, και να μην εστιάσουμε αυτό που λέμε γενικότερα, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το Βυζάντιο, τώρα να μιλήσω στο Βυζάντιο γενικά, γιατί μιλάμε για χίλια χρόνια ολόκληρης ιστορίας, και προσπαθούσαμε να εστιάσουμε συγκεκριμένα στα γεγονότα που απεικονίζουμε, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, και συνήθως, επειδή εμένα μου αρέσει η ιστορία, εκεί συνήθως είχαμε κάποιες διαφωνίες με τη Χρύσα, δηλαδή στο ότι εγώ ήθελα να δείξουμε λίγο παραπάνω κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες, οι οποίες προφανώς, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να, αυτό που είπε και η Χρύσα, να μπουν μέσα στη ροή την αφηγηματική. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για κόμικ, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι, ναι, θέλουμε, ναι, να έχουμε μια αφηγηματική ροή. Δεν μπορεί τώρα όλος να διαβάζει και να φαίνεται σαν, πώς να σας το πω, σαν απλά μια εικονογράφηση με αναφορές από δίπλα. Επομένως, βρήκαμε μια μέση λύση. Δηλαδή, στα περισσότερά μας κόμικ έχουμε πάντα παράρτημα, στο οποίο αναφέρονται και βιβλιογραφικές πηγές και πολλές λεπτομέρειες από κάποιες εικόνες που είναι, πώς να σας το πω, έχουν βρεθεί με πολύ κόπο, γι' αυτό τις έχουμε αναφέρει, τις συγκεκριμένες.
0: Φαντάζομαι.
2: Και επίσης, να αναφέρω ότι στα περισσότερα μας κόμικ έχουμε σημειώματα από ακαδημαϊκούς, ειδικά στα βυζαντινά έχουμε από έγκριτους βυζαντινολόγους, οι οποίοι τα έχουν ελέγξει για την ιστορικότητά τους,
0: ναι,
2: ώστε, δηλαδή, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πιστοί σε αυτό που λέμε την ιστορία. Προφανώς, όταν μιλάμε για κόμικ και γενικά όταν μιλάμε για δημιουργία, υπάρχει και ένα ποσοστό μυθιστορίας. Δεν γίνεται, δηλαδή, να μην υπάρχει, μιας και αναφέρεται τις ταινίες, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται σε αυτό που λέμε την ιστορική πραγματικότητα.
0: Καλά, η ιστορία μέσα από μόνη της κρύβει πολύ μυθιστορία.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Το έργο έχει παρουσιαστεί στο Μουσείο Πέραν της Κωνσταντινούπολης, στο Φεστιβάλ Βυζαντινού Βιβλίου στο Εδιμβούργο και αλλού. Υπάρχει συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Και σχεδιάζεται και επιτραπέζιο παιχνίδι σε στυλ κόμικ, διαβάζω. Θέλω εντάχει, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος και έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, να πούμε και για τις άλλες εκδόσεις, παιδιά, τις άλλες δημιουργίες σας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αναλάβει.
2: Να μιλήσω εγώ πρώτο.
0: Όχι, πάμε.
2: Ναι. Να πω για τα Βυζαντινά εγώ, μιας και εμένα μου αρέσει η συγκεκριμένη Βυζαντινή ιστορία.
0: Ωραία.
2: Πέρα από το Θεοφανό, συνεχίσαμε ουσιαστικά με τον γιο της, αλλά το βγάλαμε σε πενταλογία, την ιστορία του βασιλείου του Δευτέρου, του λεγόμενου Βουλγαροκτόνου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουμε τι έκανε μετέπειτα. Δηλαδή από τότε που έγινε 40-50 χρονών και έπειτα. Εμείς πιάνουμε ουσιαστικά τα νεανικά του χρόνια, που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, για να καταλάβει κάποιος ουσιαστικά η όλη οπτική, όλο το σκεπτικό της ιστορίας είναι να καταλάβουμε πώς αυτό το μικρό παιδί, το φοβισμένο, έγινε ξαφνικά αυτός ο αμήλικτος άνθρωπος που δεν παντρεύτηκε ποτέ, που ήταν πάρα πολύ σκληρός με βάση τις πηγές κλπ.
0: Βάσει αυτό που λες, έχει μία. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε από ένα σημείο και μετά. Αυτός ο άνθρωπος πριν τι έκανε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό
2: το
0: περιγράφεις.
2: Μιας και το αναφέρετε, το ειρωνικό του θέματος είναι ότι οι πηγές, θα σας πει ένας ιστορικός, είναι πολύ πιο πλούσιες στα νεανικά χρόνια του βασιλείου παρά στα γεγονότα που γνωρίζουμε. Είναι περίεργο αυτό, τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Και από εκεί πέρα έχουμε βγάλει και μερικά ακόμα, δηλαδή πέρα από την Βυζαντινή ιστορία.
1: Έχουμε βγάλει.
0: Τι ωραία πάσα που έδωσε, επαγγελματική τελείως. Με ένα νόημα πήρε την κουβέντα.
2: Είναι επειδή γνωριζόμαστε.
0: Όπου επικοινωνία που έχουν αυτά τα παιδιά. Συγγνώμη.
1: Βγάλαμε την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21, τη βιογραφία του Αλέξανδρου Υψηλάντη σε εικονογραφημένο κόμικ, και αποφασίσαμε δηλαδή ότι για εκείνη την επέτειο θέλαμε να αφιερώσουμε μια έκδοση, όχι στα πιο, ας πούμε, γνωστά και πιο κοντινά μας γεγονότα που αφορούν το Μοριά, την Επανάσταση στο Μοριά δηλαδή, αλλά στο τι προηγήθηκε, και αφιερώσαμε έτσι όλη αυτή την έκδοσή μας στη ζωή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ρομαντική και πολύ σημαντική προσωπικότητα για την Επανάσταση του 1821.
0: Να προσθέσω εδώ τώρα μια σκελές για Υψηλάντη. Μπορεί να μην το ξέρει κόσμος, κάποιοι το γνωρίζουν έχοντας ψάξει. Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μίσιγκαν, η πόλη Υψηλάντη, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των αδελφών Υψηλάντη. Γιατί οι Αμερικάνοι τότε, εκείνη την περίοδο, ήταν όχι μόνο φιλέλληνες, ήταν μεγάλοι υποστηρικτές του αγώνα και της εξέγερσης των Ελλήνων το 1921.
1: Ναι, και πράγματι.
0: Τι να κάνετε παρουσίαση στο Υψηλάντη, λοιπόν, να κάνετε παρουσίαση του βιβλίου, προτείνω εγώ.
1: Είναι πράγματι προσωπικότητες οι οποίες θεωρούμε ότι έχουν όχι αδικηθεί, αλλά δεν έχουν τονιστεί τόσο όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό αποφασίσαμε κι εμείς να εστιάσουμε, ας πούμε, στη ζωή του Αλέξανδρου Υψηλάντη και στο τι προσέφερε για την Ελλάδα, ας πούμε. Μετά έχουμε κάποιες άλλες εκδόσεις. Μετά καταπιαστήκαμε δηλαδή με την ιστορία της Ελληνοβακτριανής. Αφορά ένα βασίλειο, ας πούμε, που δημιουργήθηκε μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Η τελευταία Αλεξάνδρεια ο τίτλος, έτσι.
1: Mm-hmm. Έχει βγει το πρώτο μέρος και θα δουλεύουμε τώρα, δηλαδή σύντομα, να βγει και το δεύτερο μέρος. Και αυτή είναι μια ιστορική περίοδος πάρα πολύ άγνωστη. Και γι' αυτό θέλαμε να την φωτίσουμε, έτσι, να της δώσουμε.
0: Και έντονη, άγνωστη και έντονη. Πολύ,
1: ναι, ναι.
2: Άγνωστη και έντονη, και να αναφέρω ότι είναι στο δεύτερο μέρος, θα είναι ένα γεγονός το οποίο για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία καταγράφεται και από δυτικούς και από Κινέζους ιστορικούς. Έχει έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα τροπή, γιατί είναι η εποχή που ουσιαστικά αρχίζει να δημιουργείται ενώ πεθαίνει αυτό που λέμε η ελληνιστική κουλτούρα στη Κεντρική Ασία, αρχίζει και γεννιέται σιγά σιγά και ο δρόμος του μεταξιού. Είναι αυτό το μετέχμιο. Πεθαίνει αυτό που λέμε η ελληνιστική κουλτούρα στη Κεντρική Ασία, αρχίζει και γεννιέται σιγά σιγά και ο δρόμος του μεταξιού. Είναι αυτό το μετέχμιο.

0: ξεκινήθηκα. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Θέλω να τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Να κάνετε καλή δουλειά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είναι ξεχωριστό αυτό που κάνετε. Μπράβο σας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε και που μας κάλεσες εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, και ψάξτε, βρείτε στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε με την εκδοτική εταιρεία, εκδοτικό οίκο Byzantine Tales. Ψάξτε να βρείτε τα βιβλία της. Δεν θα το μετανιώσετε. Ειλικρινά το πιστεύω, γιατί και εγώ πιάνοντας σας στο χέρι μου, αυτό ένιωσα σήμερα το πρωί. Πρώτη φορά τα πιάσα έτσι από κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Και εμείς κλείνουμε τώρα με το τραγούδι του Δημήτριου Ντάλα. Να τα ταξιδέψω θέλω. Είναι τραγούδια, μικρασιάτικα, τέτοια. Πάμε.

0: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google. Για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 που είναι το πρόθεμα της χώρας, το διεθνές πρόθεμα, 210 είναι συνεχεία 60-66-815 και 0030-210-60-66-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης, η τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χουμπά. Στην άρξη ταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, λέει το μερολόγιο για τη σημερινή, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας, 12 λεπτά μετά τις 10. Και εμείς να στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτητές μας. Πολλές καλημέρες από μια Αθήνα, από μια Ελλάδα που πλήττεται από μια βάρια κακοκαιρία, ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Μάλιστα σε αρκετές περιοχές έχει σταλεί μήνυμα από το 112 τον αριθμό της πολιτικής προστασίας όταν πρόκειται για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Αρκετές οι κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Να σημειώσουμε ότι στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας τουλάχιστον μέχρι ώρας βρίσκονται οι σποράδες και η Εύβοια. Εκεί παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και στην Αττική ωστόσο υπάρχει έντονη βροχόπτωση από χτες, αλλά τώρα το πρωί κλιμακώθηκε θα λέγαμε. Υπάρχουν σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα, πλημμυρισμένοι δρόμοι, και έτσι θα πάει η κατάσταση σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για τις επόμενες ώρες. Ισχυρή άνεμη επίσης στο Αιγαίο, 10 μποφόρ τοπικά, με αποτέλεσμα τα καράβια να είναι δεμένα και στο λιμάνι του Λαβρίου και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη ετοιμότητα και για το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, καθώς υπάρχουν φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα. Εμείς όμως να στείλουμε και πάλι τις καλημέρες μας, ιδιαίτερες καλημέρες μας στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο. Σας δώσαμε το στίγμα του καιρού για όλους όσοι από εσάς ενδεχομένως να βρεθείτε στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες, μιας και σύμφωνα με την ΕΜΗ και αύριο ο καιρός δεν θα είναι ιδιαίτερα καλά. Να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε, τουλάχιστον από καιρικές συνθήκες. Να έχετε μαζί σας ομπρέλες, αδιάβροχα και βεβαίως λίγο πιο βαριά ρούχα, διότι η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κι άλλο. 4-5 βαθμούς ακόμη σε σχέση με την εικόνα που υπάρχει σήμερα. Να έρχεστε όμως στην μητέρα πατρίδα, να την επισκέπτεστε πάντα, ακόμα και για λίγο, όσοι από εσάς βρίσκεστε σε πιο κοντινούς προορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις γύρω χώρες, οι υπόλοιποι που βρίσκεστε στις ασχατίες του κόσμου, σε άλλες υπήρους. Τα πράγματα βεβαίως είναι
δύσκολα, πιο δύσκολα από το είναι πολλές οι ώρες, μεγάλα τα κόστη, κακά τα ψέματα. Εξάλλου η ενεργειακή κρίση έχει πλήξει και τις αερομεταφορές, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με πριν από ένα ή πριν από δύο χρόνια. Και βεβαίως μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και περιοχές όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, όπως είναι η Αφρική παραδείγματος χάρη, όπου οι προκλήσεις είναι άλλες, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα πόσο συχνά είναι τα δρομολόγια, έχουν να κάνουν και με άλλους παράγοντες οι δυσκολίες, ή όπως είναι χώρες ακόμα και στη γειτονιά μας εδώ στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, και αναφέρομαι στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σε περιοχές όπου υπήρχαν και εξακολουθούν και υπάρχουν μέχρι ενός σημείου ακνευστείς ελληνικές κοινότητες, δυνατές, ισχυρές, πολυάριθμες. Εν τούτης όμως ο πόλεμος έχει αλλάξει όχι μόνο τη γεωγραφία, έχει αλλάξει και το πληθυσμιακό αποτύπωμα, θα λέγαμε. Ένας πόλεμος που δεν λέει να τελειώσει, αν και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν για σχέδια τα οποία εξυφαίνονται στο παρασκήνιο, με στόχο βεβαίως να υπάρξει μια αρχική εκεχηρία και εν συνεχεία μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, όσο μόνιμη είναι η ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά εν τούτης δείχνει ότι υπάρχει μια κάποια κινητικότητα. Μια κινητικότητα που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό διότι πέρα από όσα συμβαίνουν στην ξηρά, πολλά προβλήματα υπάρχουν και στη θάλασσα. Με την ευκαιρία να στείλουμε τις καλημέρες μας στους ναυτικούς μας και στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, όπου υπάρχουν αρκετά χτυπήματα σε πλοία του εμπορικού ναυτικού τις τελευταίες ημέρες. Μόνο εχθές πρώτες πρωινές ώρες είχαμε 2 χτυπήματα σε πλοία από drones. Την περασμένη εβδομάδα άλλα 2 πλοία είχαν χτυπηθεί. Μάλιστα, υπάρχουν και αρκετοί νεκροί ναυτικοί και αγνοούμενοι. Χτες νομίζω ότι κάπου 11 ναυτικοί από το ένα πλοίο το οποίο βυθίστηκε δεν έχουν βρεθεί, ακόμα αναζητούνται. Και παράλληλα βεβαίως υπάρχουν και αλλού προβλήματα σε ό,τι αφορά την ναυτιλία. Μην το ξεχνάμε, μια διεθνής δραστηριότητα απλωμένη στα 4 σημεία του ορίζοντα, όπως και οι Έλληνες. Στην Ερυθρέα Θάλασσα επίσης τα πράγματα δεν έχουν ομαλοποιηθεί. Ίσα-ίσα έχει μεταφερθεί η σύγκρουση από τον Περσικό κόλπο σε αυτή την θαλάσσια περιοχή, αλλά και αλλού όπου υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, όπως προβλήματα πειρατείας. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί έτσι όπως φύγατε, και το ίδιο βεβαίως να ευχηθούμε και για τους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα. Δύσκολος ο καιρός, και το λέμε με την κυριολεκτική του έννοια, διότι ο χειμώνας, ή αν θέλετε το φθινόπωρο που έχει μπει για τα καλά, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους δρόμους, το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά θεωρούμε ότι κάπως ανάλογη, λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη, να είναι και η κατάσταση και σε άλλες χώρες, μιας και στο σύνολό του το βόρειο ημισφαίριο περνά σιγά σιγά στον χειμώνα. Να στείλουμε καλή ευχή και καλή ακρόαση σε όλους σας, και να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα. Μονοπολεί βεβαίως το θέμα του καιρού, εν τούτης όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τρέχουν σε πολιτικό επίπεδο. Δημοσκοπήσεις και άλλες δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παγιωθεί στο 30%. Υπάρχει μια ανωδική δυναμική για το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα ένα νέο στοιχείο είναι η είσοδος της Συμμαχίας Ελλήνων στις μετρήσεις με 3,5%. Είναι το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος βγήκε πριν από κανένα μήνα νομίζω από την φυλακή, και πλέον εμφανίζεται να ως παράγοντα στο χώρο της ακροδεξιάς. Είναι εμφανές ότι το συγκεκριμένο κόμμα, το κόμμα Κασιδιάρη όπως λέγεται, Συμμαχία των Ελλήνων, θα ανακατέψει κάπως την τράπουλα και στα δεξιά και στα άκρα δεξιά. Προφανώς θα επηρεάσει και τα κόμματα του χώρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το χώρο της κέντρο αριστεράς, εκεί τα πράγματα όπως σας είπαμε είναι λίγο μπερδεμένα. Υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί τις τελευταίες ώρες να ρίξει κάπως τους τόνους, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλος το ΠΑΣΟΚ, αλλά ίσα ίσα θα μπορούσε να υπάρξει μια κάποια μορφή συνεργασίας σε δεύτερο χρόνο. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο, εφόσον πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, και σε λίγα λεπτά θα μας πάρει κοντά σας να βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην παρέα, προκειμένου να συζητήσουμε τις εξελίξεις. Μάλλον πριν πάμε να σας πούμε ότι πολύ ψηλά βρίσκεται και το θέμα της αποχώρησης της Αμερικανίδας πρέσβης από την Αθήνα.
της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία είχε μια σημαντική θέση, θα λέγαμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και για κοσμικούς, αν θέλετε, για ό,τι φαίνεται. Αυτό της στήχησε την παραμονή της στην χώρα. Ένα χρόνο νομίζω ότι παρέμεινε η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία πληροφορίες λένε ότι δέχεται να περνάει σημαντικό μέρος του χρόνου της εδώ στην Ελλάδα. Της άρεσε πολύ από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα από εκεί πέρα ακούγονται διάφορα ονόματα που θα αναλάβουν την θέση της. Δεν θα γίνει άμεσα. Μάλλον θα πάρει και μερικούς μήνες μέχρι να περάσει ακρόαση από την Κογκρέσο και το καθεξής. Ένα από αυτά τα ονόματα που ακούγεται είναι του Ελληνοαμερικανού βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Γκας Πιλιράκη. Ένας ακόμη είναι ο Ρέιν Πρίμπους, πρώην προσωπάρχης βεβαίως του Λευκού Οίκου, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα όνομα που δεν αποκλείεται να επανέλθει στο τραπέζι. Και πάντα υπάρχει βεβαίως και το ενδεχόμενο να σταλεί κάποιος διπλωμάτης καριέρας, θα λέγαμε, από την πλευρά του State Department. Εξάλλου, ο Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε πρόσφατα εδώ στην Ελλάδα, μόλις την περασμένη εβδομάδα. Και σίγουρα, όσο να είναι, κάποιες συζητήσεις θα έχουν γίνει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Θέλω να σας ξεπεράσω τίτλος τραγούδιου, Φίβος Δελεβοριάς βεβαίως, ξακολουθεί και παίζει στα μικρόφωνα. Θα περάσουμε σιγά σιγά όμως, όπως σας είπαμε, και στην τρέχουσα επικαιρότητα, εξαιρετικά πλούσια, και έτσι θα πάει από ό,τι φαίνεται και τους επόμενους μήνες, τους επόμενους πολλούς μήνες. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση ότι η χώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, η οποία αναμένεται καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν μας εκπλήξει βεβαίως ο Πρωθυπουργός ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης, θα πάει σίγουρα μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο, μπορεί και Μάιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο, τον Γιάννη Τσαπρούνη, διευθυντή στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Το λέγαμε και εκτός αέρα ότι τα πράγματα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Πολλά τα γεγονότα, μεγάλες οι προκλήσεις βεβαίως για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο για την κυβέρνηση. Κακά τα ψέματα, ο κάθε χώρος φαίνεται ότι τραβάει το δικό του γολγορθά. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τα αριστερά για να πάμε προς τα δεξιά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ένας προοδευτικός εμφύλιος εκεί στα κόμματα της κεντροαριστεράς, στο επίκεντρο βεβαίως το ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίσει αντεκκλήσεις τις τελευταίες μέρες, παρά το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιχείρησε χθες να ρίξει τους τόνους και να τίνει και χειραφιλίας, θα λέγαμε, προς το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως δεν τη βλέπω και τόσο πρόθυμη να δεχτεί αυτή την επίθεση φιλίας του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αναγκάστηκε έτσι να αλλάξει λίγο το ύφος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ μετά από το άρθρο του κυρίου Γατερού. Το θέμα όμως είναι ότι πηγαίνοντας προς εκλογές, όπως είπες, που είναι, θα είναι την άνοιξη, πιθανότητα εκεί τώρα λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα, έχουμε αρκετούς μήνες. Και είναι, μπορεί να φαίνεται κοντά, αλλά είναι πολύ ο πολιτικός χρόνος. Νομίζω ότι η μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για το ποιος θα κερδίσει τη δεύτερη θέση δεν πρόκειται να δεν μπορεί να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αντιθέτως, νομίζω ότι θα βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη ένταση. Προφανώς το διακύβευμα της κάλπης για τα δύο κόμματα είναι ένας αγώνας επιβίωσης, είναι μια μάχη επιβίωσης αυτή. Γιατί όποιος έρθει δεύτερος θα μπορεί να πει ότι εκφράζει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς και βρίσκεται απέναντι στην κυβέρνηση. Όποιος έρθει τρίτος προφανώς και είναι ο χαμένος της υπόθεσης. Και αν υποθέσουμε ότι πάμε και σε δεύτερες κάλπες, τότε ο τρίτος σίγουρα θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε μια τέτοια περίπτωση. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν εκεί πέρα ακόμα πιο, θα έχουμε ακόμα πιο έντονη αντιπαράθεση. Προφανώς βλέπουμε μια τοξικότητα και ανάμεσα στα δύο κόμματα με τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις στελεχών, αλλά νομίζω ότι αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, θα μας κρατήσει μέχρι τη βραδιά των εκλογών, έτσι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς και το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έχει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά βλέπουμε ότι όταν δημοσκοπικά είναι, ας πούμε, 3-4 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν θα λέγαμε ότι είναι και μια ασφαλής διαφορά αυτή. Οπότε θα έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια, νομίζω.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά και βεβαίως υπάρχουν ανάλογες ή πιο δύσκολες προκλήσεις, αν θέλεις, Γιάννη, και για την κυβέρνηση, διότι υπάρχει ένας δύσκολος χειμώνας μπροστά μας. Οι τιμές στην ενέργεια δεν λένε να πέσουν και υπάρχουν και οι πρώτες γκρίνιες. Τα πρώτα φάλτσα τα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με κάποιες δηλώσεις που έκαναν στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ενοχλήθηκε ο Πρωθυπουργός, ενοχλήθηκε όμως και η κοινωνία. Και δεν ξέρω ποια θα είναι αντίδραση όσο περνά ο καιρός και πλησιάζουμε προς εκλογές.
1: Προφανώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο μεγάλος αντίπαλος κυβέρνησης, όπως φαίνεται και πάλι από τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ή η ΕΛΑΣ, που είναι, όπως είπαμε, το δική τους μάχη μεταξύ τους, αλλά η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση. Βλέπουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή τις αντιδράσεις, οι κοινωνικές αντιδράσεις, βλέπουμε τη δυσκολία των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτοφανές τσουνάμι ακρίβειας. Αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα σίγουρα είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις που θα εξαφάνιζαν τις συνέπειες ενεργειακής κρίσης. Από εκεί και πέρα το στίχημα για την κυβέρνηση είναι όσο περισσότερο μπορεί να λιάνει αυτές τις συνέπειες. να μπορέσει να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν μικρότερη επιβάρυνση. Δεν πρόκειται όμως, νομίζω ότι αυτό είναι ρεαλιστικό, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, δεν πρόκειται να κατέβει η βενζίνη στο 1,80, ούτε πρόκειται το πετρέλαιο θέρμανση να κατέβει στο 1,10 που ήταν πέρσι τέτοιο καιρό. Δεν συμβαίνει πουθενά και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε στα πολεμικά μέτωπα και στο Ιράν και στην Ουκρανία καμία διάθεση από κανέναν, από καμία πλευρά, να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Οπότε είναι δύσκολο για την κυβέρνηση. Προφανώς, θα μέσα χθες ο κ. Κερακάκης ανακοίνωσε κατά τρίτη την αύξηση του επιδόματος θερμανσης κατά 30%. Σήμερα θα ανακοινωθεί και η τιμή με την οποία θα εκκινήσει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια διαρκή μάχη μέρα με τη μέρα για την κυβέρνηση. Και να το πω μέρα με τη μέρα της κυβέρνησης με την ενεργειακή κρίση, γιατί μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Δυστυχώς μέχρι τώρα τους τελευταίους μήνες αλλάζουν προς το χειρότερο τα δεδομένα. Και προφανώς η κοινωνία, η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ, οι πολίτες δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταπεξέλθουν σε αυτή την ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα για την κυβέρνηση και θα μελετηθεί στην κάλπη το πόσο θα καταφέρει να αντιμετωπίσει μέσα σε αυτό το τοπικό τοπίο που υπάρχει.
0: Και βεβαίως, Γιάννη, υπάρχει και το ζήτημα με τον Αντώνη Σαμαρά σε ό,τι αφορά την δεξιά και σχάτως έχει προκύψει και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος μετρήθηκε στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, νομίζω, και 3,5% με το καλημέρα.
1: Ναι. Όσον αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, προφανώς από ό,τι λένε και οι ειδικοί συνταγματολόγοι, δεν θα μπορεί να είναι ο ίδιος υποψήφιος, αλλά νομίζω ότι το είδαμε τι συνέβη και με τους Σπαρτιάτες πριν από 4 χρόνια. Όταν μέσα σε λίγες εβδομάδες ένα κόμμα απλά με την υποστήριξή του μπήκε στη Βουλή. Τώρα εμφανίζεται η Συμμαχία Ελλήνων, όπως είπες, στις δημοσκοπήσεις, με ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 3%. Αυτό δημιουργεί, νομίζω, έτσι θα δημιουργήσει κάποια ερωτήματα στον Αντώνη Σαμαρά και στο περιβάλλον του και στο επιτελείο του, στο αν τελικά θα κατέβει στην πολιτική, αν θα ιδρύσει το κόμμα. Γιατί από κάτι νομίζω ότι όλο αυτό το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, να πούμε ότι βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα. Υπάρχει ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, τώρα εμφανίστηκε η Συμμαχία Ελλήνων, είναι ένα περασμένο ποσοστό. Δεν είναι ανεξάρτητο. Είναι μια δεξαμενή λοιπόν από την οποία ο κ. Σαμαράς προφανώς θέλει να αντλήσει ψηφοφόρους. Από εκεί πέρα το λογικό είναι ότι θα κάνει κόμμα κάποια στιγμή, νομίζω, πολύ κοντά στις εκλογές. Δεν ξέρω γιατί έχουμε ακούσει πολλές ημερομηνίες από πέρσι το χειμώνα, ότι θα γίνουν την άνοιξη, αυτό το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς θέλει πρώτα να μετρήσει πολύ καλά το πού μπορεί να φτάσει και ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες, όπως είπαμε και πριν, μεταβάλλονται συνέχεια και να αποφασίσει πότε θα κάνει το βήμα. Εγώ θα έλεγα, θα έβαζα, δεν το λέω σαν ρεπορτάζ, το λέω σαν εκτίμηση, και το αν θα κάνει το βήμα τελικά. Γιατί αν δει στις μετρήσεις πλησιάζοντας στις εκλογές ότι δεν έχει κάποια δυναμική ισχυρή, δεν ξέρω αν τελικά θα το αποφασίσει.
0: Θα τα δούμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: 33 λεπτά μετά τις 10, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε βεβαίως σε πολιτικό πλαίσιο, θα απλωθούμε και λιγάκι. Φτάσαμε εδώ βεβαίως λίγο νωρίτερα και με τη βοήθεια του συνάδελφου του Γιάννη Τσαπρούνη, του διευθυντή στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Μας έδωσε το σχολείο του και το ρεπορτάζ για την τρέχουσα επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα βεβαίως που τρέχει και κινείται μέχρι ενός σημείου και στο ρυθμό των δημοσκοπήσεων. Αρκετές οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και άλλες θα έρθουν τις επόμενες. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Θωμά Γεράκη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Κύριε Γεράκη, καλημέρα σας.
1: Μέρα σας, καλημέρα σας.
0: Μαθαίνουμε ότι και εσείς ως ονούπο θα δώσετε μια σχετική δημοσκόπηση στη δημοσιότητα για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
1: Ναι, έτσι είναι. Έχει ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος δημοσκοπήσεων. Είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν, μετράνε το σημείο εκκίνησης του κομματικού ανταγωνισμού στην αρχή μιας άτυπης και μακράς προεκλογικής περίοδου. Αυτό είναι το που έχουμε συνέχεια, αρκετούς μήνες, θα το παρακολουθούμε. Αυτό που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις είναι οι τάσεις, ας πούμε, που τις καταγράφουν μια ακρίβεια. Προφανώς το να κάνει κανείς προβλέψεις για τις εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες, σε μια περίοδο μεγάλης χρονικής απόστασης, σε μια περίοδο που δεν ξέρουμε ποια κόμματα και πόσα κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές, που δεν ξέρουμε τα γεγονότα που θα υπάρξουν μέχρι τότε και επίσης δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα λάβει μέρος στις προηγούμενες εκλογές, υπάρχει μια δυσκολία να προσεγγιστεί.
0: Πάντως, κύριε Γεράκη, στο σύνολό τους μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει παγιωθεί εκεί σε ποσοστά στο 30% και το ερώτημα που διατυπώνεται, θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας, είναι αν και κατά πόσο θα μπορέσει να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας στις εκλογές.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όντως αν είχαμε σήμερα εκλογές το ερώτημα δεν θα ήταν ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο, αλλά θα μας απασχολούσαν τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι του κατά πόσο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας απέχει από την αυτοδυναμία. Το δεύτερο ερώτημα είναι η δεύτερη θέση, που εκεί γίνεται μια μάχη πολιτικής επιβίωσης μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ. Και επίσης το τρίτο ερώτημα είναι πόσα κόμματα θα κατορθώσουν να περάσουν το μπήχη του 3% που θα τους εξασφαλίζει μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε αρκετά κόμματα πέριξ του 3%. Και αν δει κανείς δηλαδή το περιθώριο σφάλματος των δημοσκοπήσεων, στο κάτω όριο είναι εκτός βουλής και στο πάνω όριο εντός.
0: Κατά την εκτίμησή σας, κύριε Γεράκη, η επόμενη βουλή που θα προκύψει με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα είναι πολυκομματική, περισσότερα κόμματα από ό,τι υπάρχουν στη σημερινή βουλή?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο το σοβαρό, μιας και όπως βλέπουμε πολύ περισσότερα κόμματα θα λάβουν μέρος σε αυτές τις εκλογές σε σχέση με τις προηγούμενες. Ωστόσο, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι ποια είναι και τα όρια των δημοσκοπήσεων. Για παράδειγμα, το Μέρα 25. Στην εκτίμηση το Μέρα 25 είναι 3,2%. Αυτό τι σημαίνει? Με την απόκληση που πρέπει να υπολογίζει κανείς στις δημοσκοπήσεις με βάση τους κανόνες στατιστικής, αυτό σημαίνει από 2,2 έως 4,2. Άρα το ίδιο ισχύει και για τη Φωνή Λογικής. Αν πούμε, ας πούμε, ότι έχει μια κεντρική τιμή στην εκτίμηση στο 3,5, ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι θα ψάχνουν τη Φωνή Λογικής από το 2,5 έως το 4,5. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα του πόσα κόμματα θα είναι εντός της Βουλής, και ξέρετε αυτό είναι σημαντικό, διότι έχει να κάνει και με το που θα κάτσει ο πύχης της αυτοδυναμίας, διότι το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται πέρα από τα πολιτικά, ας πούμε, γεγονότα και συσχετισμούς, εξαρτάται και έχει και τεχνικούς παράγοντες, δηλαδή εξαρτάται από το άθροισμα των ποσοστών που θα μείνουν εκτός Βουλής. Άρα λοιπόν ας μην προτρέχουμε, ας βλέπουμε τις τάσεις, ας βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο και να παρακολουθούμε τις τάσεις στη συνέχεια. Προφανώς αυτή τη στιγμή, όντως όπως το είπατε κύριε Διονυσόπουλη, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του 30%. Βέβαια, να μου πείτε, αυτό δεν είναι καινούριο, είναι ένα μέγεθος το οποίο το παρακολουθούμε συνεχώς και αδιαλείπτως και πολλούς μήνες. Προφανώς παρατηρούμε μια φθορά, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και πρωτόγονο στα πολιτικά γεγονότα της Ελλάδας να βλέπουμε κόμμα στο τέλος της δεύτερης θητείας να προηγείται με τόσο μεγάλο ποσοστό των υπολείπων. Όντως στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς, σταθερή, θα έλεγα, και με μια διαφορά αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη από τη στατιστική απόκληση από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν παρατηρούσα κάτι, θα είναι ότι φαίνεται ότι το κόμμα της Ελλάδας έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή του. Και τα λέω πια δεξαμενή, τους ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Έκανε μια απότομη και εντυπωσιακή άνοδο και την είδαμε στη δεύτερη θέση αμέσως μετά, δηλαδή, την εμφάνισή της, αλλά παρατηρούμε μια σταθερότητα στο ποσοστό και αυτό μου δείχνει ότι έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή του. Αν δηλαδή, για να δούμε μεγαλύτερα ποσοστά της Ελλάδας, αυτό σημαίνει ότι θα κατορθώσει ο κ. Τσίπρας μια μεγάλη λύση στους κεντρώους ψηφοφόρους που δεν φαίνεται τώρα. Και στο τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι αντέχει, δηλαδή, γιατί δέχεται πιέσεις και εκ δεξιών και εκ αριστερών, και με μια σχετική άνοδο της δημοσκοπής που ήταν το φως της δημοτικότητας μετά την ΔΕΦ. Από εκεί και πέρα ακολουθούν αρκετά κόμματα με μονοψήφια. Η μόνη ενδιαφέρουσα μεταβολή των τελευταίων μηνών είναι ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχασε τη μισή της εκλογική δύναμη. Και επίσης όντως προστίθεται και άλλο ένα κόμμα, το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που υποστηρίζεται και από τον κύριο Κασιδιάρη, που θα εμφανίζεται στην κατάταξη των κομμάτων.
0: Πάντως βλέπουμε με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι μετριέται η τάση Κασιδιάρη, πώς να το χαρακτηρίσουμε τώρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα κόμμα το οποίο μας έχει στείλει και μια επιστολή στο ΣΕΔΕΑ και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι είμαστε ένα κόμμα, έχουμε στείλει το καταστατικό μας εκεί που πρέπει να το στείλουμε, έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έχουμε κοινοβουλική δραστηριότητα, οπότε οφείλεται να μας μετράτε στις δημοσκοπήσεις. Στο βαθμό που συγκεντρώνει ένα ποσοστό άνω του 1%, προφανώς θα εμφανίζεται και στους πίνακες.
0: Δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε το κεφάλι μας και στην άμμο, κύριε Γεράκη. Υπάρχει μια τάση, αν περάσει το 3% θα μπει στην Βουλή προφανώς, και είναι μια τάση που παρατηρείται σε ευρωπαϊκό φαινόμενο και ως ετούτου αξίζει από μόνο της μελέτη.
1: Έτσι, βέβαια, αυτό που παρατηρούμε, δηλαδή, από τα πρώτα στοιχεία που διαθέτουμε, είναι ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο κοινό, δηλαδή ένα κοινό το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό. Είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άντρες, δηλαδή 95% ας πούμε, και πολύ μικρής ηλικίας.
0: Μάλιστα. Από το κελί στη Βουλή, που λέει, και το σύνθημα που έχουν βγάλει.
1: Ναι.
0: Διαφημίζουν, τέλος πάντων. Και από εκεί πέρα υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς, αστάθμητος παράγοντας, κύριε Γεράκη. Η μεγαλύτερη απειλή για κάποιους για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μιας και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος βεβαίως του κυβερνώντος κόμματος, έχει ερίσματα. Και αν κρίνουμε από τα ονόματα που ακούγονται για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του, δείχνει ότι θα έχει μια σχετική παρέμβαση. Δεν ξέρω αν καταγράφεται αυτή η παρέμβαση ή ο βαθμός αυτής της παρέμβασης δημοσκοπήσεως.
1: Ναι, δεν μπορεί να καταγράφεται, διότι δεν μπορεί να καταγραφεί με ακρίβεια στις μετρήσεις και στις δημοσκοπήσεις ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, προφανώς, για να μετρηθεί πρέπει να δημιουργηθεί, θα πρέπει να ξέρουμε τα στελέχη, θα πρέπει να ξέρουμε τους υποψήφιους βουλευτές, θα πρέπει να ξέρουμε την ιδρυτική του διακήρυξη και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει, και θα πρέπει να έχει απαντηθεί και μια ερώτηση που οφείλουν βέβαια να το απαντούν όλα τα κόμματα: για ποιο λόγο να σε ψηφίσω, και να είναι ένας λόγος στρογγυλός, πιστικός, και να μπορεί να απευθύνεται σε ένα κόσμο, σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό που μπορούν να μετρήσουν οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που λέμε η δεξαμενή, ας πούμε, το όριο της δεξαμενής του κυρίου Σαμαρά, που και εδώ βέβαια μπορεί να βάλει κανείς πολλούς αστερίσκους, διότι αν κάνει κανείς ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, αυτοί που μας λένε πολύ πιθανό, αν τους ίδιους ψηφοφόρους τους ρωτήσουμε και πόσο πιθανό είναι να ψηφίζεται ένα άλλο κόμμα, για παράδειγμα την κυρία Λατινοπούλου ή του κυρίου Βελόπουλου κτλ., βλέπουμε ότι υπάρχει μια επικάλυψη στις δεξαμενές. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς θα κάνει μια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρέπει να συνυπολογίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι στο 41% που δηλώνουν ότι πιθανή υποστήριξη σε ένα κόμμα Σαμαρά, έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Μια σε αναφέρεται όμως και το όνομα, νομίζω ότι το πιο σταθερό κόμμα μετά ίσως και τη Νέα Δημοκρατία είναι του Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Βράχος, ναι, νομίζω, για το σύστημα.
1: Προφανώς εμφανίζει, αλλά ξέρετε, επειδή αναμένονται όντως δύο κόμματα τα οποία θα δημιουργηθούν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αλλιεύουν στην ίδια δεξαμενή, προφανώς θα επηρεαστούν και τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσο και σε ποιο βαθμό το καθένα θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, για να κλείσουμε έτσι, κύριε Γεράκη, τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί ξέρετε, ρωτάμε, βγάζουμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο βουλευτές της αντιπολίτευσης, τους λέμε ότι μια ερώτηση ότι το κυβερνών κόμμα Νέα Δημοκρατία παίρνει 30%. Και μας απαντάνε ναι, αλλά υπάρχει και ένα 70% που δεν στηρίζει την κυβέρνηση. Είναι μεγάλη φθορά σύμφωνα με τη δική της επιχειρηματολογία.
1: Προφανώς, ναι, ναι, αυτό τώρα μπορεί να το διαβάσει κανείς ανάποδα, διότι μπαίνουν και σχετικές ερωτήσεις. Αν θεωρείτε ότι το σημαντικότερο για εσάς είναι η σταθερότητα, η κυβερνητική συνέχεια ή η κυβερνητική αλλαγή με άλλα κόμματα. Αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις εγώ το βλέπω 60-40. Δηλαδή, προφανώς η πλειοψηφία είναι υπέρ της αλλαγής και ένα 40% είναι υπέρ της σταθερότητας. Το θέμα με αυτό είναι το εξής, ότι ενώ τη σταθερότητα την επιλέγουν κυρίως όσοι υποστηρίζουν ή προτίθεται να υποστηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, το αίτημα της αλλαγής είναι κερματισμένο, δεν έχει, ας πούμε, ένα και μόνο εκφραστεί. Επίσης αυτό είναι, ξέρετε πώς το διαβάζει κανείς. Από τη μια πλευρά μπορεί να πει να εκλειοψηφία θέλει αλλαγή, από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να πει ότι το 40% είναι ένα εξαιρετικά πώς το λένε, ένα πλεονέκτημα δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αν σκεφτείτε και στις προηγούμενες εκλογές του 23, την επόμενη μέρα των εκλογών, τη Δευτέρα, το 40% ήθελε σταθερότητα και την κυβέρνηση που εξελέγει και το 60% ήθελε μια άλλη επιλογή. Δηλαδή πρέπει κανείς να διαβάσει και προσεκτικά τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και να μην βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει και η δική σας δημοσκόπηση την Πέμπτη.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι όντως αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται ως η μόνη λύση της σταθερότητας και βλέπουμε την αντιπολίτευση, ειδικά τα δύο κόμματα που ακολουθούν, να προσπαθούν να πούν ότι εγώ θα είμαι εγγύη της αλλαγής, εγώ θα είμαι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ μπορεί να ηγηθώ της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι τώρα το όσον αφορά τις στρατηγικές κομμάτων. Δηλαδή αυτά βλέπουμε.
0: Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάντα ζωντανά, μέσα από τις ραδιοσυνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Θωμά Γεράκη, τον πρόεδρο και διεθνών σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων Mark, να μας μεταφέρει τις τάσεις που καταγράφονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η εταιρεία Mark, βεβαίως, που νομίζω την Πέμπτη θα δώσει στη δημοσιότητα και τη δική της δημοσκόπηση. Στο σύνολό τους, βεβαίως, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει παγιωθεί σε υψηλά ποσοστά, εκεί γύρω στο 30%. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, παραμένουν οι δυσκολίες που συνδέονται με την ακρίβεια, αφορούν την ελληνική κοινωνία βεβαίως, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και μια σειρά από άλλα ζητήματα που φρενάρουν, θα λέγαμε, μια περαιτέρω επί του παρόντος τουλάχιστον άνοδο του κυβερνώντος κόμματος, ικανό κάποια στιγμή να του δώσει ίσως και την αυτοδυναμία. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Καρδίτσας. Κυρία Σκόνδρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα θέλαμε...
1: Καλό φθινόπωρο σε όλους μας, γιατί τώρα μας προδιέθεσε ο καιρός ότι πια μπήκαμε στο φθινόπωρο με τις βροχές.
0: Το λέγαμε και εκτός αέρα, κυρία Σκόνδρα, ότι το φθινόπωρο είναι επικίνδυνη περίοδος για την Θεσσαλία και αυτό διότι...
1: Ναι, να μην σας διακόψω.
0: Δύο θεομηνίες έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια τον Θεσσαλικό κάμπο και οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές.
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι και ο Ιαννός και ο Ντάνιελ, έτσι πρωτοφανή φαινόμενα, πρωτοφανή, όχι μόνο για τη Θεσσαλία, πρωτοφανή για να μην πω και για την Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο και τα δύο. Ευελπιστούμε όμως ότι δεν θα ξανατύχουν. Γιατί ζήσαμε τραγικές καταστάσεις. Οι πληγές όμως, όπως έχουν τα επακόλουθά τους, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν κλείσει, γιατί και οι κάτοικοι εκεί, οι Θεσσαλοί, δείξανε ψυχικό σθένος και δύναμη, αλλά και γιατί η κυβέρνηση ήταν δίπλα με πραγματική στήριξη, όχι στα λόγια, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και πάντα προσπαθούμε να οχυρωθούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται είμαστε ευάλωτοι σε τέτοιου είδους καταστροφές και πλημμύρες. Ίσως η περιοχή εκεί, δεν ξέρω τι.
0: Το θυμηθήκαμε γιατί είμαστε η χώρα ολόκληρη σχεδόν, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός βαρομετρικού χαμηλού, γι' αυτό και το θυμηθήκαμε μεταξύ άλλων, κυρία Σκόνδρα. Τώρα να περάσουμε σε γενικότερο πλαίσιο, διότι σε βαρομετρικό χαμηλό υπάρχει και στην ελληνική οικονομία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, κυρία Σκόνδρα. Κύμα ακρίβειας.
1: Είναι αλήθεια. Κανένας δεν το έκρυψε ποτέ. Είναι αλήθεια, και όπως αλήθεια είναι ότι ο κύριος αντίπαλός μας είναι αυτό. Η ακρίβεια, η οποία όμως πρέπει πάντα να λέμε και να θυμίζουμε ότι αυτή η ακρίβεια δεν είναι αποτέλεσμα κακής διακυβέρνησης. Αντιθέτως, ευτυχώς που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και που πραγματικά με νοικοκυρεμένα και με πάντα μέσα σε πλαίσια προσπαθεί και στηρίζει και παίρνει μέτρα τέτοια που να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, στο βαθμό βέβαια που το επιτρέπουν όπως είπα τα δημοσιονομικά μας, γιατί είναι και αυτό μια πολύ ευαίσθητη, ας πούμε, παράμετρος. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί. Αν ξεφύγουμε θα έχουμε άλλες επιπτώσεις και τις ζήσαμε στο παρελθόν και δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι καταστάσεις όλες αρχής γενομένης από τον κορονοϊό και μετά, που ξεκίνησε η πρώτη πληθωριστική άνοδος, μετά ας πούμε ήρθε η ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στη συνέχεια ήρθε και το σαν επιστέγασμα ακόμα χειρότερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αυτά τα οποία ζούμε.
0: Πάντως η αντιπολίτευση σας κατηγόρησε ότι τα μέτρα που ανακοινώσατε, συνεχώς ανακοινώνονται μέτρα, να σημειώσω, ίσως αυτό
1: βεβαίως
0: να δείχνει και την αναποτελεσματικότητα των προηγούμενων μέτρων.
1: Δεν είναι αυτό. Το έχει υποθεί σε όλους τους τόνους ότι τα μέτρα θα παίρνονται σταδιακά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, όπως είπα πριν, γιατί πρέπει. Και γι' αυτό υπάρχουν και αποθέματα η αντιπολίτευση, η οποία είναι έξω από το χορό. Εκείνο το οποίο λέει κάθε φορά, δώσ' τα όλα, δώσ' τα όλα. Ωραία, και τα έδωσε όλα. Τα είχε δώσει όλα πριν από ένα χρόνο ή από δύο. Τι θα έδινε τώρα? Δεν είναι έτσι. Κάθε φορά που χρειάζεται, όποιος τομέας χρειάζεται, εκεί παίρνονται μέτρα. Ας πούμε, και παίρνονται σταδιακά, διότι αν υπάρξει άνοδος, παραδείγματος χάρη, των καυσίμων, το ένα το άλλο, δεν πρέπει να υπάρχει ένα απόθεμα για να δίνεται? Αν τα είχε δώσει όλα πριν από ένα διάστημα, σήμερα τι θα έδινε? Που μπαίνουμε στο χειμώνα, που θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και όλα αυτά. Η αντιπολίτευση, αυτό κάνει μονίμως. Δώσ' τα όλα. Εντάξει, να μην πω τώρα ότι θεωρώ ότι έχουμε δει σε παρόμοιες καταστάσεις πώς λειτουργήσε η αντιπολίτευση. Όχι απλώς δεν έδωσε όλα, δεν έδωσε τίποτα. Πήρε. Τουλάχιστον εδώ τώρα δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση ότι παίρνει. Αντιθέτως, μειώνει φόρους, παίρνει μέτρα, δημιουργεί θέσεις εργασίας, κάνει αυξήσεις. Δεν λέω ποτέ ότι όλα αυτά είναι αρκετά. Θα ήταν αρκετά εάν δεν είχαμε αυτές τις κρίσεις. Σκεφτείτε όμως να μην είχαμε μπορέσει να δώσουμε και αυτά που δώσαμε. Το αν μπορέσαμε δεν είναι γιατί δεν έγινε από μόνο του. Έγινε ακριβώς γιατί δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις. Η ανάπτυξη και όλα αυτά που μας επιτρέψανε. Και προσέξτε, με μείωση φόρων, όχι με αύξηση φόρων.
0: Κυρία Σκοντρά, από την άλλη πλευρά, η χώρα βρίσκεται σε μια παραδεταμένη, θα λέγαμε, προεκλογική περίοδο. Εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά όσα έχει αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης την άνοιξη, σε μερικούς μήνες, σε κάθε περίπτωση, όχι πολύ μακριά. Συχνά, τώρα τελευταία, ακούμε φωνές ότι οι υπουργοί εν ώψη αυτής της περίοδου έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Και τα νομοσχέδια έχουν αραιώσει που κατατίθονται στην Βουλή, αλλά και ο καθένας πλέον έχει αρχίσει και κοιτάζει την εκλογική του περιφέρεια. Είτε είναι υπουργός, είτε όχι. Επίσης, και να τοποθετηθείτε συνολικά, υπάρχει και μια συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονικών συμπεριφορών από υπουργούς κυρίως. Έχει κάποια βάση αυτή η συζήτηση? Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει μια παλιά φράση του Κώστα Καραμαλή, σεμνά και ταπεινά.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδο, επειδή πάνω κάτω γνωρίζουμε πότε είναι οι εκλογές, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, είναι μια μακρά ας πούμε προεκλογική περίοδος, όμως επί της ουσίας και επί του πρακτέου δεν είναι έτσι, διότι αν παρακολουθήσει κανείς το κοινοβουλευτικό έργο, συνεχίζεται ακάθεκτο. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα, δύο, τρία νομοσχέδια. Δεν είναι καθόλου έτσι, δεν σταματάει το κοινοβουλευτικό έργο. Τώρα, οι υπουργοί βέβαια έχουν τις ευθύνες του χαρτοφυλακίου τους και δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα στην περιφέρειά τους, σίγουρα. Απ' την άλλη μεριά όμως γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο και το βασικό είναι να ολοκληρωθεί το έργο και το γνωρίζουμε και εμείς οι βουλευτές. Γι' αυτό και δεν είμαστε στις περιφέρειές μας. Εγώ ας πούμε σήμερα μιλάμε, είμαι στην Αθήνα, δεν είμαι στην Καρδίτσα. Γιατί έχουμε εδώ κοινοβουλευτικό έργο. Θα είμαι στην Καρδίτσα Σαββατοκύριακο, όπως πήγαινα πάντα. Η προεκλογική ας πούμε μάχη θα δοθεί τον τελευταίο μήνα, όταν θα προκηρυχθούν επίσημα οι εκλογές. Τώρα τα υπόλοιπα μπορούμε και τα κάνουμε και με κάποιο τρόπο και εκ του μακρόθεν. Λοιπόν, από εκεί, οπότε αυτό δεν υφίσταται, αυτό μπορεί να το δει κανείς. Είναι κάτι που είναι φανερό. Και στις επιτροπές μας συνεχόμενα και στη Βουλή και παντού. Τώρα για τις αλαζονικές συμπεριφορές που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι...
0: Δεν το λέμε εμείς, και στην Δημοκρατία το λένε.
1: Εντάξει, πιθανόν κάποιος να εντόπισε κάποια στιγμή μία συμπεριφορά που δεν ήταν η πρέπουσα. Σε γενικές γραμμές όμως εγώ δεν βλέπω τέτοιο, δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο φαινόμενο. Πραγματικά σας λέω και τους υπρέπουσα. Σε γενικές γραμμές όμως εγώ δεν βλέπω τέτοιο, δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο φαινόμενο. Πραγματικά σας λέω...

0: πρέπει να είμαστε πιο σεμνοί όταν, όταν έχουμε την εξουσία, και για λόγους και συμβολικούς, και δεν είναι
1: έτσι
0: να, να προκαλούμε τον κόσμο.
1: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας. Θα ήθελα και ένα σχόλιο κλείνοντας για τον Αντώνη Σαμαρά. Τον πρώην Πρωθυπουργό ετοιμάζει κόμμα ως ο Νούπο. Πιστεύετε ότι αποτελεί κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, θα δούμε καταρχήν, ας πούμε, πώς θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ένας από τους πολλούς προέδρους που υπηρέτησαν τη Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να πω ότι σαν πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Βενιζέλο τότε, εγώ ήμουνα βουλευτής στην περίοδο εκείνη, 12 με 15, ναι, που συνυπήρξαμε με το ΠΑΣΟΚ και με τη Δημάρα αρχικά. Πρέπει να πούμε ότι έγινε μια σπουδαία δουλειά όσον αφορά την τήρηση των μνημονίων και όλα αυτά, γιατί θυμάστε ότι ήμασταν μέσα σε μια
1: τελείως
0: διαφορετική κατάσταση. Βεβαίως. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς δεν ξέρω τι διαφορές μπορεί να έχει, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει πορεία. Η διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή για μας είναι πάντα επίκαιρη, και πάντα πάνω σε αυτή βαδίζουμε όλοι μας, και τα στελέχη και η κυβέρνηση και τα πάντα. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να φτάσουμε εκεί, δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και δημοκρατία, και αν ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν σημαίνει ότι αυτό μας χαροποιεί. Όχι ότι φοβόμαστε ότι θα κάνει ζημιά. Δεν φοβόμαστε αυτό. Πιο πολύ είναι θέμα για μένα. Για μένα πιο πολύ θέμα συναισθηματικό, και λιγότερο, όπως και για τους νεοδημοκράτες.
1: Θα τα δούμε.
0: Ξέρετε, για τον απλό τον κόσμο, αυτό είναι που το σπειράζει, ας πούμε. Ότι εντάξει, δεν πρέπει άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει το κόμμα.
1: Είστε ξεκάθαροι, κυρία Σκόντρα, είστε ξεκάθαροι.
0: Δεν θα έπρεπε να διαχωρίζουν τη θέση τους με αυτόν τον τρόπο.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Εμείς μερικά δευτερόλεπτα βεβαίως, κάτι λιγότερο από 30, μας χωρίζουν από το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σύνδεση με το News Radio για δελτίο ειδήσεων. Πάρατε μια μουσική ανάσα. Ξέρετε, λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε το Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενος στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος

0: Τηρίουχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανση είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους ιδιοεπιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και για σήμερα. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνώτητές μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Και να συμφθούμε. Καλή ακρόαση. Ετοιμάζω ταξίδι βεβαίως από την Ελένη Δήμου. Έτσι επιλέξαμε να μπούμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε βεβαίως με μια διαφορετική όμως οπτική. Θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, εφόσον βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, συγκοινωνιολόγο. Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το λέω αυτό, ετοιμάζω ταξίδι, γιατί έτσι όπως έχει γίνει το κυκλοφοριακό και η ζωή μας εδώ, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο, όταν ξεκινάει κάποιος να πάει στη δουλειά, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, είναι σαν να κάνει ένα ολόκληρο ταξίδι.
1: Έχετε δίκιο. Είναι ακριβώς ένα μεγάλο ταξίδι ταλαιπωρίας, ψυχικής έντασης και βέβαια αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια χάσαμε την ευκαιρία να δώσουμε μια πραγματική πνοή στα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να μπορούμε να μεταφέρουμε τους ανθρώπους και πολίτες στην εργασία με μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αυτή είναι η μοναδική λύση η οποία χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Εμείς αντιθέτως, χωρίς με ασθενή μέσα μαζικής μεταφοράς, στην πραγματικότητα οθείται ένας πολίτης να εξυπηρετηθεί με το γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ελκυστικό για την ανθρώπινη συνείδηση, αλλά είναι και η μοναδική λύση σήμερα για να κάνει οποιοδήποτε διαδρομές από και προς την εργασία του, ποιοτικές, υψηλές κτλ. Υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό που χρησιμοποιεί τα μέσα, αλλά αυτό πλέον δεν φτάνει για την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων με 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο κορεσμού. Εγώ λέω πολλές φορές ότι η Αθήνα θα πέσει το κεφάλι μας σε 2-3 χρόνια και θα γίνει ένας απέραντος τυφισός.
0: Εύχομαστε να μην συμβεί αυτό. Εσείς εκδώσατε και ένα νέο βιβλίο, κ. Κωνσταντινίδη, με τίτλο «Κυκλοφοριακό, υπάρχει λύση, 100 προβλήματα, 100 προτάσεις». Υπάρχει λύση τελικά?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα έχει μια ρητορική υπόσταση. Υπάρχει λύση, απαντώ εγώ, εφόσον υπάρξει μια σταθερή, αποφασιστική πολιτική βούληση να αλλάξουμε το υπόδειγμα. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι του σημείου, δηλαδή σε 20 χρόνια, για να καταλάβει κάποιος, θα έχουμε πλήρη και πυκνά, εφόσον όλα πάνε καλά, μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή το μετρό όπως το θέλουμε από την Γλυφάδα μέχρι την Κηφισιά, συμπληρωματικές γραμμές τραμ και προαστιακό σημαντικό. Μέχρι τότε όμως τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το μόνο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας είναι τα λεωφορεία. Πρέπει να αυξήσουμε λοιπόν το στόλο των λεωφορείων. Κατά την άποψή μου θέλουμε περίπου 3.000 αντί για 1.000 που έχουμε σήμερα. Και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να αποσπάσουμε κόσμο από τη χρήση του γιοταχή, επειδή ακριβώς με τις πυκνές λεωφοριακές γραμμές, τους γρήγορους λεωφοριόδρομους που θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε, θα μπορούσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να το εξυπηρετούμε προς την εργασία καθημερινώς μέσω υψηλών προδιαγραφών λεωφοριακών γραμμών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα τα οποία δεν κάνουμε ποτέ. Δεν τα λύνουμε. Παραδείγματος χάρη. Το ζήτημα της φορτοεκφόρτωσης. Σήμερα υπάρχουν κανονιστικές αποφάσεις, υπάρχουν πλαίσια, τα οποία δεν τηρεί κανένας. Όποιος θέλει με ένα φορτηγό τροφοδοσίας, σταματάει όπου θέλει, όποια ώρα θέλει, κλείνει τον δρόμο, δημιουργούνται χιλιάδες προβλήματα. Δεν έχουμε σύγχρονο δακτύλιο. Έχουμε ένα δακτύλιο αναχρονιστικό, μονάζιγα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θέλουμε ένα πράσινο δακτύλιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέες πολιτικές όσον αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα.
0: Εδώ βλέπετε, ακόμα και τα σκουπιδιάρικα αδειάζουν τους κάδους 2 ώρα το μεσημέρι σε κεντρικές αρτηρίες ή σε στενά λίγο στα νύχια. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μπορεί να πιστέψει όλα στα μάτια του.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι τονισμός γύρω από όλο αυτό το θέμα που είναι τα βαρέα οχήματα τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία της πόλης. Μεν, αλλά θέλουν έναν χωροχρονικό συντονισμό σε όλο τον κόσμο. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε το χρόνο εκτός αιχμής προκειμένου να υπηρετήσουμε τις άλλες ανάγκες της πόλης. Πρέπει να σχεδιάσουμε το δικό δίκτυο, τις διασταυρώσεις, οι οποίες είναι χάλια. Δεν έχουμε οριζόντια σήμανση, δεν έχουμε διαβάσεις πεζών. Έχουμε ελάχιστη διαβάσεις πεζών μόνο στο κέντρο, στην περιφέρεια δεν έχουμε καθόλου. Άρα δεν είναι η πόλη φιλική. Δεν έχουμε πληροφοριακή σήμανση στους δρόμους. Χάνονται άσκοπα οχηματοκιλιόμετρα καθημερινά, γιατί κάποιοι αναζητούν προορισμούς τους οποίους δεν μπορούν να βρουν ακόμα και σήμερα που υπάρχει και η δυνατότητα του GPS. Παρόλα αυτά υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Δεν δώσαμε ποτέ σημασία, παραδείγματος χάρη, σε πράγματα τα οποία προχωρούν στο εξωτερικό, όπως είναι τουλάχιστον η θέσπιση ενός ελάχιστου μήκους ποδηλατόδρομου που να μπορεί να ανακουφίζει ή να εκτρέψει τους νέους ανθρώπους από το Πανεπιστήμιο στο κέντρο σε άλλες διαδρομές. Έχουμε εναλλακτικότητα και να μπορούσαμε να υποδεχθούμε και τα πατίνια τα οποία ήρθαν για να λύσουν το πρόβλημα της μικροκινητικότητας, αλλά εμείς δεν είχαμε ποδηλατόδρομους για να τα φιλοξενήσουν.
0: Και επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο απορεί πολλοίς κόσμος, κύριε Κωνσταντινίδη, και δεν είναι καινούργια πορεία, είναι το θέμα του πάρκινγκ. Φτιάξανε σταθμούς του μετρό, όλα καλά, χωρίς να φτιάξουν πάρκινγκ. Με αποτέλεσμα ο άλλος για να φτάσει στο μετρό, να το πάρει να μετακινηθεί, δεν έχει που να αφήσει το αυτοκίνητο, κάνει μια ώρα κύκλους. Και επίσης και εκεί όπου υπάρχει πάρκινγκ, τα χρήματα που ζητούν για να αφήσει το αυτοκίνητο να πάει στη δουλειά σου για κάποιες ώρες είναι σχεδόν όσο το ημερομίσθιο ενός εργάτη, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Έχετε δίκιο. Το όλο θέμα της στάθμευσης και αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάνει πάρα ελάχιστα πράγματα. Πρέπει να, καταρχήν φυσικά πρέπει να υπάρχουν οι θερματικοί σταθμοί, πρέπει την πρόβλεψη. Και αν, εν πάση περιπτώσει, και αν δεν την είχαν τώρα να βρεθούν λύσεις εναλλακτικές, πρέπει να δημιουργηθούν φόροι υπόγειοι στην περιφέρεια. Και πρέπει να κάνουμε ελεγχόμενη στάθμευση παντού, υπό την έννοια όχι μόνο, κυρίως υπό την έννοια της εναλλαγής. Δηλαδή, για να έχουμε μια οικονομία, γιατί δεν είναι άπειρες θέσεις στάθμευσης, πρέπει να υπάρχει εναλλαγή. Δηλαδή, ακριβώς όσο χρειάζεται κάποιος για να σταθμεύσει, τόσο να χρησιμοποιείται η θέση στάθμευσης. Γιατί αλλιώς, πραγματικά, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το όλον θέμα που είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Και ξέρετε, πας σε άλλες πόλεις και δεν υπάρχει πλατεία χωρίς πόγιο πάρκινγκ από κάτω.
1: Έχετε δίκιο. Εμείς είχαμε ένα νόμο παλιότερα όπου υπήρχε ένα κίνητρο για να κατασκευαστούν τέτοιου είδους χώροι στάθμευσης. Αυτός ο νόμος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αποσύρθηκε, οπότε το κίνητρο είναι μηδενικό. Οπότε ούτε ένας ιδιώτης έχει κίνητρο να κάνει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χώρο στάθμευσης, αλλά βέβαια αυτό είναι ένα ζήτημα της πολιτείας. Και επίσης να σας πω και πάρα πολλοί δήμοι και περιφερειακά στην Ελλάδα, είναι και ο τίτλος εκπομπής σας, η Φωνή της Ελλάδας, παντού, έχουμε πάρκινγκ σε δημόσιους χώρους και πλατείες, τα οποία δεν λειτουργούν. Δηλαδή, και αυτό το θέμα το έχουμε υποτιμήσει, το θέμα της στάθμευσης. Βέβαια, η στάθμευση στο κέντρο της πόλης πρέπει να είναι ελεγχόμενη όταν θα καταφέρναμε πραγματικά να μπορούν οι άνθρωποι με μέσα μαζικής μεταφοράς να μετακινούνται στο κέντρο της πόλης και να δώσουμε έξτρα επιφάνειες και πεζοδρομήσεων και αναπλάσεων και έξυπνων δρόμων όπως γίνεται στο εξωτερικό.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, σας ακούω προσεκτικά, δεν πρόκειται να έχουμε σύντομα λύση, ίσως να μην έχουμε και ποτέ. Οπότε θα πρέπει να συμβιβαστούμε μέχρι ενός σημείου με αυτή την κατάσταση που υπάρχει, διότι και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, στο κυκλοφοριακό, αρκετές φορές είναι ακόμη και πρώτο θέμα. Ιδιαίτερα η κατάσταση που εμφανίζεται στο Κηφισό, βασικός οδικός άξονας, ίσως ο βασικότερος.
1: Να σας πω την αλήθεια, είμαι απεσιόδοξος. Εάν δεν συγκροτηθεί μια νέα πολιτική, άμα δεν αλλάξουμε ακόμα και την κυβερνομηχανή που έχουμε σήμερα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που είναι σύγχρονο, αλλάζει μορφή και σχήμα, το 2026 εμείς αντιτάσσουμε μορφές και θεσμικές οργανώσεις του 80. Δηλαδή ένα Υπουργείο Μεταφορών που είναι όπως ήταν το 80, το οποίο συνεργάζεται ή δεν συνεργάζεται πολλές φορές με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια νέα δομή βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, πρέπει να το ονομάσουμε, και να υπάρχει ένα κυβερνητικό στέλεχος, σε επίπεδο δηλαδή κυβέρνησης, και με τις δομές από κάτω που να κοιμάται και να ξυπνάει κάθε πρωί έχοντας στο μυαλό του αυτό το θέμα. Θέλουμε δύο μετροπολιτικούς οργανισμούς, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ενιαίου συγκοινωνιακού σχεδιασμού και όχι αποσπασματικού σε κάθε δήμο ξεχωριστά, ο κάθε δήμαρχος κάνει τα δικά του. Θέλουμε μια στρατηγική εθνική για το ζήτημα του κυκλοφοριακού, το οποίο είναι και ένα ζήτημα βιώσιμης κινητικότητας, είναι ένα ζήτημα κλιματικής, ας το πούμε, νέας αντίληψης, είναι στο κάτω-κάτω το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα των αστικών πόλεων.
0: Περισσότερα υποθέτω στην παρουσίαση του βιβλίου, στη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια να συμπληρώσουμε και εκεί βεβαίως θα δοθούν και απαντήσεις, γιατί διάβαζα έτσι κάποια αποσπάσματα αναφορικά με το κυκλοφοριακό, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε και ότι επισημαίνετε και εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, δεν είναι η κίνηση στους δρόμους, δεν είναι οι χαμένες ώρες στις μετακινήσεις μας. Είναι ζήτημα οργάνωσης της πόλης. Το θίξατε και εσείς, λειτουργία στο θεσμό.
1: Οργάνωση της πόλης και στο τέλος, εν τέλει, είναι και το ζήτημα της δημοκρατίας. Ξέρετε, η οργάνωση των μετακινήσεων μέσα στην πόλη αντανακλά ουσιαστικά το κοινωνικό πρόβλημα, το πρόβλημα συνύπαρξης στον αστικό χώρο, στο δημόσιο χώρο. Και ουσιαστικά όπου βλέπετε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, υπάρχει και θεσμική καθεξία των θεσμών και της πολιτείας. Επομένως, είναι ζήτημα πολιτισμού της καθημερινότητας και ύψης της σημασίας για την δημοκρατία και την ισότητα των ανθρώπων να μπορούν να μετακινούνται εύκολα, προσβάσιμα, παντού. Δεν έχουμε υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες ακόμα στην Αθήνα που θα έπρεπε να έχουμε παντού και να μπορεί μια μητέρα με ένα καροτσάκι να κυκλοφορεί απερίσπαστα σε όλα τα πεζοδρόμια, γιατί δεν έχουμε ανθρώπινα πεζοδρόμια.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα.
0: Δέντρα, ταμπέλες. Σαν να κάνει σλάλομ. Σας ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλή
0: συνέχεια. Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 21 λεπτά μετά τις 11. Φτάσαμε εδώ βεβαίως λίγο νωρίτερα με τη βοήθεια του κυρίου Σταύρου Κωνσταντινίδη, συγκοινωνιολόγος. Ένα νέο βιβλίο για τον κύριο Κωνσταντινίδη με τίτλο Κυκλοφοριακό. Υπάρχει λύση. 100 προβλήματα και 100 προτάσεις. Βεβαίως το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την Αθήνα ιδιαίτερα. Και όπως είπαμε, δεν είναι η κίνηση που υπάρχει, δεν είναι οι ουρές των αυτοκινήτων. Είναι κυρίως ένα ζήτημα που αφορά την οργάνωση της πόλης, τη λειτουργία των θεσμών, το λέγαμε και νωρίτερα, και αναμφισβήτητα ένα ζήτημα που αφορά την ποιότητα της ζωής μας. Είτε τη δική μας, είτε των επισκεπτών της πρωτεύουσας, γιατί δεν είναι και λίγοι. Και λέω αυτό, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αυτή τη φορά τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Κύριε Τσιλίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Βέβαια, στο κυκλοφοριακό για μια πόλη, ιδιαίτερα όταν είναι η πρωτεύουσα εδώ η Αθήνα, είναι ζήτημα ως ποιότητας ζωής και μπορεί να αποτελέσει και αποτρεπτικό παράγοντα για κάποιον το να επισκεφθεί έναν προορισμό, κύριε Τσιλίδη. Το λέω αυτό για να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
1: Δεν άκουσα τα προηγούμενα. Γιατί να αποτρέψει τον προορισμό, τι είναι το γεγονός?
0: Το γεγονός λέει ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους, υπάρχει δυσκολία να φτάσει κάποιος.
1: Κυκλοφοριακό
0: εν ολίγης. Το λέω αυτό γιατί είχαμε τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον συγκοινωνιολόγο, νωρίτερα.
1: Αχ, κρίμα να τον είχα παρέα να του πω και εγώ δύο κουβέντες.
0: Ίσως να μας ακούει ακόμα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι.
1: Άμα το λύσουν το θέμα ποτέ, εγώ εδώ θα είμαι.
0: Άλιστα.
1: Αρκεί να σας πω ότι όταν κλείσανε την Όλγας, για να γίνει ένα έργο. Δεν είμαστε κατά των νερών, ούτε της αναβάθμισης της πόλης. Υπήρχε ένα φανάρι που έβγαινε η αργή ροή των λεωφορείων από το Παναθηναϊκό στάδιο και κατέβαινε τη Μελίνα αριστερά, έπαιρνε τους επιβάτες από την Ακρόπολη και πήγαιναν στην Γκρούγια Πειραιά. Όλοι τώρα αναγκάζονται να πηγαίνουν πίσω στην πλατεία Συντάγματος για δεύτερη φορά, να φορτώνεται η κυκλοφορία με διπλά αυτοκίνητα χωρίς λόγο για να ξαναπάνε προς τα κάτω αριστερά, γιατί υπήρχε ένα φανάρι και το κόψανε και λένε δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Μα τόσα χρόνια το είχατε. Το ξυλώσατε, δεν μπορούσατε να το ξαναβάλετε να δουλέψει.
0: Τώρα
1: και
0: το ξανάβαλα.
1: Ναι, και βάλανε στη μέση μια νησίδα να κάνει ένα U-turn να μπαίνουν στην πλάκα τα αυτοκίνητα. Λες και η πλάκα είναι το σημείο που θα περάσουν τα χιλιάδες λεωφορεία για να επισκεφτούν οι ξένοι την πόλη.
0: Είναι πολλά.
1: Μια παρατήρηση, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Το έχουμε γράψει, το έχουμε πει σε όλους τους φορείς. Κανένας δεν ακούει. Αλλά όλοι έχουν σχέδια.
0: Έτσι είναι. Πως σχέδια καλά, πάμε καλά. Και ο Σιλίδης, πρόεδρος βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Και έτσι, δηλαδή, σας καλέσαμε επί της ουσίας για άλλο θέμα.
1: Της Ομοσπονδίας,
0: βέβαια. Σας καλέσαμε βεβαίως γιατί στα γραφεία της Ομοσπονδίας προάλλες υπήρχε μια επίσκεψη σημαντική, ψηλόβαθμια αντιπροσωπεία μιας κινέζικης επαρχίας. Θα μας πείτε εσείς ποια ακριβώς είναι. Αναφορικά με τις νέες προοπτικές τουριστικής συνεργασίας που ανοίγονται με την Κίνα, μια τεράστια αγορά, ίσως μεγαλύτερη του κόσμου σε ανάπτυξη.
1: Να σας πω, ήταν μια ακόμη περιφέρεια από την Κίνα, δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτή η περιοχή που έχει έρθει εδώ. Έρχονται τα τελευταία δύο χρόνια κατά εξακολούθηση από όλες τις περιφέρειες, επαρχίες πώς τις λένε στην Κίνα, εκπρόσωποι που θέλουν να αναπτύξουν τον τουρισμό τους και προϋπόθεση για αυτούς είναι να μιλήσουν με επαγγελματίες έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία που έχουμε ως δυτικός κόσμος στον τομέα του τουρισμού, διότι είναι πάρα πολύ λογικό όταν κάποιος έχει κάτι αξιόλογο. Και αυτό έχει μετρηθεί στο εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν όλοι οι επαγγελματίες του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε αυτό το χάρισμα να έρχονται σε εμάς για να ανταλλάξουμε απόψεις και να δώσουμε τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορούν και εκείνοι και εμείς να αναπτύσσουμε τη σχέση μας.
0: Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση, διότι βλέπουμε και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα να αναπτύσσονται ραγδαία, θα έλεγα, κύριε Τσιλίδη, και σε επίπεδο μεταφορών επίσης, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν απευθείας πτήσεις, όχι μόνο από το Πεκίνο ή από τη Σανγκάη, και από άλλες πόλεις.
1: Αυτό είναι γεγονός. Και όσες δεν είναι πλέον κατευθείαν πτήσεις, γιατί είναι τεράστια η Κίνα, δεν μπορεί να χωράνε να πετάνε από όλους τους προορισμούς προς τα εμάς. Έχουμε πάντως απευθείας πτήσεις και αυτό ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, άρα είναι καλό σημάδι ότι ο πελάτης έρχεται χωρίς να κάνει ανταπόκριση σε άλλο χώρο, κάνει πολλές φορές ταξίδι του. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εάν μια περιοχή της Κίνας που είναι από την άλλη πλευρά, που ξεκινάει την πτήση από τη Σανγκάη ή από το Πεκίνο να έρθει στην Ελλάδα, και πρέπει να κάνει ανταπόκριση εσωτερικά. Μπορεί να βγάλει και μία άλλη πτήση εξωτερικά με μία άλλη χώρα που μπορεί να είναι τα Εμιράτα ή οποιαδήποτε γείτονα χώρα που έχει πτήση να εξυπηρετηθεί. Αλλά δεν πάβει αυτοί οι ίδιοι οι Κινέζοι που έρχονται εδώ να είναι λάτρεις του πολιτισμού. Γνωρίζουν ότι η Κίνα, η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Περσία είναι οι χώρες που δημιούργησαν τον πολιτισμό. Είναι λάτρεις και στα πανεπιστήμια τους έχουν σχολές ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφικής. Επίσης καλό. Έχουν επίσης επιθυμία. Είχαμε και φοιτητή από το ΕΚΠΑ στην παρέα για ανταλλαγή φοιτητών να πάνε και να έρθουν για αυτή την ανάπτυξη και στο πνευματικό επίπεδο. Εμείς και τους είπαμε τις εμπορικές σχέσεις που έχουμε. Έχουμε την Κόσκο εδώ που είναι μια ιδιαίτερη χώρα η Ελλάδα και έχει ένα μεγάλο επιχειρηματικό κολοσσό. Επίσης αναφερθήκαμε στις εμπορικές σχέσεις, τις εισαγωγές εμπορίου που έχουμε, τις εξαγωγές τους που έχουν από αυτοκίνητα, λεωφορεία ή οτιδήποτε άλλο προϊόν βιομηχανικό ή καταναλωτικό. Και εμείς αντισταθμίσαμε ότι βεβαίως αυτό το αξιοποιούμε που έχετε εσείς, αλλά μην ξεχνάτε ότι και εμάς οι Έλληνες υφοπλιστές, καραβοκύριδες, φτιάχνουν τεράστια πλοία στα ναυπηγεία σας. Άρα είναι vice versa αυτή η σχέση. Δεν είναι μονόμεροι, δεν αξιοποιούμε εμείς για το καλό μας μόνο. Δίνουμε και εμείς κάτι και η οικονομία που δίνουν οι δικοί μας ιδιοκτήτες πλοίων που κατασκευάζουν πλοία στην Κίνα, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλα λεφτά.
0: Κύριε Τσιλίδη, ψάχνουμε να βρούμε πελάτες. Η Κίνα είναι, όπως είπαμε, τεράστια αγορά και σε ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, από τη δική μας την πλευρά, υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί τα ταξιδιωτικά γραφεία βεβαίως δεν είναι μόνο για να φέρνουν, είναι και για να στέλνουν κόσμο.
1: Εδώ υπάρχει το εξής δεδομένο. Η ελληνική αγορά στο μέγεθός της είμαστε
0: μικροί.
1: Η εξαγώγημη αγορά μας είναι περίπου στο 1.100.000 ταξίδια οργανωμένα. Από αυτά το 5% 6 είναι αυτοί που θα πάνε στην Κίνα. Είναι ένας μακρινός προορισμός. Είναι ένας ιδιαίτερος προορισμός που ο ταξιδιώτης που θα πάει στην Κίνα δεν ξεκινάει το πρώτο ταξίδι από την Κίνα. Έχει καλύψει τις ανάγκες του στο εσωτερικό, έχει πάει στην Ευρώπη, έχει πάει σε άλλες τρίτες χώρες και έχει βάλει τώρα σκοπό να ανακαλύψει και ο ίδιος την εμπειρία ζωής που έχουν και οι Κινέζοι, διότι είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Άρα, ναι, είναι και από εδώ προς τα εκεί και αυτό θέλουν να αναπτύξουν επίσης, αλλά δεν προσμετράται η δυναμική του 1,5 δις πληθυσμό με τα 11 εκατομμύρια. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη.
0: Σίγουρα, καμία σχέση. Κύριε Τσιλίδη, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτή η ανάπτυξη, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, έχει επίδραση στην τουριστική βιομηχανία, θετική ή αρνητική?
1: Να σας πω. Οτιδήποτε τεχνολογικό δεδομένο εμφανίζεται σε κατηγορία όπως είναι ο δικός μας κλάδος, έχει τα πλεονεκτήματά του. Έχει και τα μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι εμείς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ξεκίνησαν οι αεροπορικές εταιρείες πριν από 30 χρόνια, είχαν βάλει συστήματα κρατήσεων θέσεων για τα αεροπλάνα, για ταξίδια. Ναι. Οι χρήστες αυτών των μηχανημάτων ήταν τα γραφεία ταξιδιών. Οι πρώτοι χρήστες. Που εάν από την εποχή εκείνη δεν είχαμε μείνει κολλημένοι σε αυτό που αγαπάμε και κάνουμε το επάγγελμα και είχαμε αναπτύξει και τεχνολογικά τον εαυτό μας, ίσως να ήμασταν κι εμείς μια από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τρένο έφυγε. Ό,τι βγαίνει και είναι δίθεν ανταγωνιστικό είναι και υλικό πληροφόρησης για μας. Είναι υλικό που το χρησιμοποιούμε. Και πρόσφατα θα σας πω με το AI, το οποίο έχει πανικοβάλει πολύ κόσμο, εμείς έχουμε αρχίσει και κάνουμε ειδικά σεμινάρια στα μέλη μας, τους οποίους μεταδίδουμε και εκπαιδεύουμε και την λογική του Claude, που είναι το καινούριο πλέον AI, το δυναμικότερο, να αξιοποιούν για το καλό του γραφείου τους και της δουλειάς τους τις ανάγκες για να μπορούν να είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο πρώτοι. Άρα, τι λέμε με αυτή την περίπτωση, ότι ναι, όσο και αν είναι επικίνδυνο, διότι κάποιος που είναι δυνατός θα έχει μεγαλύτερη διαφημιστική καμπάνια για να μπορέσει να πάρει περισσότερο κομμάτι της δουλειάς μας στην εταιρεία του, αλλά δεν μας απαγορεύει κανείς και εμάς να γίνουμε δυνατοί και να το κάνουμε κι εμείς. Άρα είναι θέμα επιλογής.
0: Από εκεί
1: για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Εμείς κάναμε τώρα μία πλατφόρμα στην οποία ανεβάζουμε όλα τα πακέτα των εκδρομών που κάνουν τα ελληνικά γραφεία ταξιδιών. Την Travel Scanner 24. Αυτή τη δίνουμε για όλα μας τα μέλη την προώθησή τους να δώσουν τα προγράμματα και να τα βρίσκει οποιοδήποτε θέλει με ένα κλικ από το ίντερνετ και να είναι όλων των συναδέλφων τα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, λες, θέλω να πάω Κίνα. Πατάς τη λέξη Κίνα και βγαίνουν 10 προγράμματα, 10 γραφείων που έχουν Κίνα. Λες Αργεντινή, το ίδιο. Λες Πράγα, το ίδιο. Και βοηθάμε επίσης τα πολύ μικρά γραφεία, τα οποία δεν έχουν τη δυναμική της προβολής, το κάναμε και σαν αβαντάζ εξωστρέφειας, και να κάνουν και τα δικά τους μεμονωμένα μικρά πακέτα. Και αν ένα γραφείο λειτουργεί, παραδείγματος χάρη στα Γιάννενα, ή λειτουργεί στην Καβάλα, ή λειτουργεί από το Καθελόρισμο, και θέλει να προωθεί ένα προϊόν του και ξέρει τη δουλειά, αλλά συμβαίνει να ζει σε εκείνον τον τόπο, τον βάζουμε μέσα στο πακέτο των συνόλου των επαγγελματιών για να μπορούν να προωθούν και αυτή τη δυναμική.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Άρα τεχνολογία την αξιοποιούμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Και έτσι λέει, πριν σας αφήσουμε, υπάρχει μια διεθνής αβεβαιότητα γενικότερα, άνοδος των τιμών των καυσίμων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος των μετακινήσεων. Είναι μια δύσκολη μεταβλητή για την ταξιδιωτική αγορά.
1: Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Είναι η λεγόμενη αβεβαιότητα. Τη ζήσαμε και 3-4 φορές στο παρελθόν. Την πρώτη φορά είχαμε την κρίση Ρωσία-Ουκρανία που ξεπνάσαμε τόσα χρόνια και είναι πάλι εδώ. Πριν από 3 χρόνια είχαμε το Ισραήλ με το Ιράν. Πρόσφατα είχαμε και την Αμερική να εμπλέκεται με το Ιράν και το Ισραήλ και να κλείνουν στο βασικό κόλπο οι πτήσεις και τα αεροδρόμια. Να έχουμε πάλι αυξήσεις τιμών. Μία ισορρόπηση μετά, ξανά αυξήσεις τιμών. Είναι ένα δεδομένο το οποίο, όσο υπάρχει ακαταστασία στην παγκόσμια οικονομία και με πολεμικές σειράξεις, αυτά τα δεδομένα δεν θα εκλείψουν. Το μυστικό είναι, όταν εμείς είμαστε σε ένα επάγγελμα που έχουμε και ευρωπαϊκές οδηγίες και πρέπει να καθοδηγούμε τον πελάτη στα πλαίσια της εμπορικότητας απέναντι και της προστασίας του ταξιδιώτη, είμαστε συνεπείς, ναι, θα ζήσουμε μία αύξηση, ναι, θα την ξέρει ο πελάτης, δεν θα πηγαίνει οπουδήποτε να του πλάει ο καθένας οτιδήποτε, γιατί οι τιμές είναι δημοσιευμένες και τις ξέρει και πρέπει, αν θέλει να πάει κάπου, να το αποφασίσει ο ίδιος. Δεν μπορεί να τον πιέσει κανείς να πάει κάπου με το ζόρι ακριβά. Έχει το δικαίωμα της επιλογής. Μπορεί να πάει σε ένα μακρινό ταξίδι που να κάνει, ξέρω, παράδειγμα 3.000, να πάει σε ένα πιο κοντινό που κάνει 800 ευρώ. Δεν απαγορεύεται.
0: Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα. Και εδώ κοντινοί προορισμοί υπάρχουν πάρα πολλοί και, και τα εισιτήρια είναι ευθυνότερα και η διαμονή.
1: Βέβαια, έτσι όπως μεταγκαντήσει, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα, στην υπηρετική Ελλάδα σε ένα χειμερινό προορισμό, διότι δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να υπάρχει κόσμο στα μικρά καταλήματα και αν θα υπάρχει θέρμανση στα δωμάτια και αν το καύσιμο θα είναι τέτοιο τόσο έξυπνα προστολογημένο που να μπορεί να πάρει την οικογένειά του. Διότι όλα αυτά είναι αποτρεπτικά και για να πάμε από το τόπο μας στο τόπο μας.
0: Βέβαια. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις, πάντα υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός, κύριε Τσίλεβη, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές βεβαίως. Παράνομες δραστηριότητες, καταλήματα, διάφορα άλλα.
1: Αυτά τα κυνηγάμε πολύ έντονα. Δεν δεχόμαστε κανέναν να δουλεύει και να λειτουργεί παράνομα, διότι όπως εμείς έχουμε τις υποχρεώσεις μας, το προσωπικό μας, τους φόρους μας, την ΑΔΕ, το My Data, να ανεβάζουμε τα στοιχεία, να ελεγχόμεθα, να πληρώνουμε φόρο εισοδήματος, να δούμε και προκαταβολή που μας την παίρνει το κράτος άτοκα, όταν το χρωστάμε του κράτους, μας βάζει τόκο. Όταν μας τα παίρνει προκαταβολικά, δεν μας δίνει τόκο. Εδώ υπάρχει μια ανισορροπία στο θέμα, λέει, αλλά είναι γραμμένο έτσι στον νόμο. Αυτοί γράφουν τον νόμο, αυτοί κάνουν τι θέλουν. Λοιπόν, αν δεν ξεκαθαρίσει η εικόνα, να είμαστε όλοι συνεπείς με τον νόμο και ο νόμος συνεπείς με τις υποχρεώσεις του έναντι του πολίτη, τα πράγματα αυτά δυστυχώς θα διονύζονται.
0: Κύριε Τσιλέδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε μεγάλη δύναμη για καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κάθε ώρα που με κοιτάζεις ο τίτλος του τραγουδιού από την Άλκηστης, πρωτοψάλτη βεβαίως. Πήγαμε μέχρι και 38 λεπτά μετά τις 11. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Ήρθε η ώρα του διεθνούς, για το διεθνές δελτίο, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκινούν έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στην Γκρινλανδία βάσει τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γκρινλανδία τον περασμένο μήνα, με τις οποίες τερματίστηκαν οι απειλές του Τραμπ να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε έλεγχο στρατηγική σημασία πλούσιο με ορυκτά μεγάλο νησί. Η συμφωνία επεκτείνει τον στρατιωτικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Γκρινλανδία, ανοίγοντας δρόμο για νέες στρατιωτικές βάσεις. Στην Τουρκία, αστυνομική επιχείρηση κατά του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης Halk TV με 11 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, με βασικό ύποπτο τον ιδιοκτήτη του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Η επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τη Ρωσία, νέες κυρώσεις σε περίπου 1.600 οντότητες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την ρωσική πολεμική βιομηχανία. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις έρχονται στον απόϊχο της ανακοίνωσης συμφωνίας Βάσινγκτον-Μόσχας για προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εκλαμβάνεται ως de facto χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών έναντι της Ρωσίας. Η Μόσχα ήδη λέει ότι έχει πουλήσει υδρογονοάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2022, παρά τις κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί. Η δήλωση είναι του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιου για θέματα ενέργειας, Αλεξάνδρ Νόβακ. Οι υψηλά ιστάμενοι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, συνομιλούν για την δυνατότητα να συμμετέχουν οι Αμερικανοί επενδυτές και επιχειρήσεις στην επιχείρηση η οποία διοικεί τον βόρειο αγωγό του φυσικού αερίου, με τον οποίο κάποτε ερχόταν ο κύριος όγκος του φυσικού αερίου στην Γερμανία και γενικά στην Ευρώπη. Αναφέρεται από το Reuters συμμετοχή του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Κουσνέρ και του συμβούλου του Ρώσου Προέδρου Δημητρίεβ. Αυτό το θέμα για την ενδεχόμενη αμερικανική διοίκηση στον Βόρειο Αγωγό υπάρχει εδώ και εμφανίζεται στις ειδήσεις εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου για 2 ημέρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχηρία στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, όπου ο κύριος Τραμπ επιτακτικά ζήτησε από τον κύριο Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, το ένα βυτίστηκε, υπάρχουν 11 αγνοούμενοι ναυτικοί. Μόλις πριν από 2 μέρες είχαμε και άλλο περιστατικό και πάλι ανοιχτά της Βουλγαρίας με αγνοούμενους ναυτικούς. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα χειροτερεύει και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν τις επιτέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και εκφράζουν την αλληλεγγύη μπρος στην Βουλγαρία.
0: Είναι ένας πόλεμος ο οποίος επεκτείνεται, να σημειώσουμε, Ιβάνα, σε όλο τον πλανήτη σχεδόν γίνονται διάφορες έτσι.
1: Ακριβώς. Και επεκτείνεται και στην Αφρική, όπου η Ουκρανία άνοιξε ένα νέο μέτωπο εναντίον της Ρωσίας, στέλνοντας ειδικούς για τα μη επανδρομένα στο Μάλι, όπως μεταδίδει το CNN, αλλά όχι μόνο στο Μάλι. Η παρουσία τους υπάρχει στο Σουδάν, Τσάντ, Νιγκέρ και Μπουρκίνα Φάσο, όπως και σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, τις οποίες επικαλείται το CNN, το Κίεβο βλέπει αυτές τις αποστολές ως τρόπο να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα και να μειώσει την εικόνα της ως ενός σοβαρού εταίρου σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην Αφρική. Πρέπει να πούμε ότι από εκεί και στη Λιβύη υπάρχει θέμα και από εκεί ήρθε και αυτό το ντρόν το οποίο εμφανίστηκε στην Ελλάδα, στην Λευκάδα. Να πούμε ότι επισήμως η Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησαν την Ουκρανία για προσπάθειες αποστατεροποίησης και στήριξης τους τρομοκράτες. Να πάμε και στη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε 4 τραυματίες στο Ριάντ από τράσματα πυράβλων οι οποίοι αναχαιτίστηκαν τον Χούτι των πυράβλων. Στο στόχαστρο των Χούτι η έδρα της Saudi Aramco, της μεγαλύτερης παγκόσμιας εταιρείας πετρελαίου στο Νταχράν. Να πούμε ότι το Ιράν κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση καθώς οι επιτέσεις στον Κούτι κλιμακώνονται. Η Κίνα από την πλευρά της καταδικάζει τα πλήγματα των Χούτι στην Σαουδική Αραβία και εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης. Εν τω μεταξύ στην ίδια στη Γεμένη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ύποπτα κρούσματα χολέρας τριπλασιάστηκαν μέσα σε 3 εβδομάδες. Να αναφέρουμε ότι και ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνοι που εκτοπίστηκαν από το προσφυγικό καταβλισμό, 3 προσφυγικούς καταβλισμούς στην πραγματικότητα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Η δήλωση έγινε μετά την απόφαση του Ισραηλινού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε τον στρατό να οργανώσει την επιστροφή των κατοίκων στην Τζενίν, Νουρ Σάμς και Τουλκαρέν, οι οποίοι εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων το 25. Από το Ιανουάριο του 25 δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν απομακρυνθεί από 3 καταβλισμούς αυτού στην βόρεια Δυτική Όχθη μετά από την έναρξη των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο κύριος Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται για πολίτες, πρόκειται για τρομοκράτες. Τώρα είναι λίγο δύσκολο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να είναι τρομοκράτες. Στην Ευρώπη είχαμε κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ με καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων. Επίσης,
0: για ποιο λόγο, Ιβάνα, αυτή η επίθεση?
1: Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά προπαντός είναι στα πλαίσια. Δηλαδή, έχουν επεπαλλαγμένο.
0: Ναι, μας ακούει, Ιβάνα Τζόρζεφης? Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια. Να την ξαναπάρουμε τηλέφωνο.

0: Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without...
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ξανά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Αυτή τη φορά θα πάμε στα Βαλκάνια, εδώ στη γειτονιά μας. Ιβάνα.
2: Λοιπόν, στα Βαλκάνια, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία και τα προβλήματα με τις προσπάθειες ευρωπαϊκής ενοποίησης της Βόρειας Μακεδονίας, του ευρωπαϊκού δρόμου του βόρειου γείτονα της Ελλάδας. Λοιπόν, κατόπιν την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στα Βαλκάνια, όπου πήγε και στα Σκόπια, και σύστησε στον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Μιτσκόσκι, να κάνει το πρώτο βήμα με την Βουλγαρία στην προσπάθεια να ξεπεραστεί το διμερές πρόβλημα το οποίο μπλοκάρει τον ευρωπαϊκό δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας. Είχαμε στα πλαίσια της διεθνούς διάσκεψης για το διάδρομο, για τον μεταφορικό διάδρομο 8 στην Σόφια, συνομιλία ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Μουτσούνσκι, και την Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, κυρία Πέτροβα Τσάμοβα, στην προσπάθεια να ξαναέχουμε έναν πολιτικό διάλογο ως το κεντρικό θέμα των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά χωρίς την πραγματική σύγκληση των απόψεων σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό δρόμο. Πριν από τη συνάντηση ο κύριος Μιτσκόσκι ήταν απεσιόδοξος, κάτι το οποίο απεδείχθη ότι είχε δίκιο. Τα Σκόπια ζητάνε, η Βουλγαρία ζητάει να συμπεριληφθούν οι Βούλγαροι στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας, παρόλο που είναι μικρή σε αριθμό, τουλάχιστον αυτοί που δηλώνουν επίσημα στις απογραφές πληθυσμού. Ναι. Τα Σκόπια ζητάνε πιο ξεκάθαρες εγγυήσεις ότι εάν εκπληρώσουν αυτόν τον όρο, δεν θα υπάρξουν άλλοι όροι και διμερή εμπόδια για τον ευρωπαϊκό δρόμο. Όμως η Βουλγαρία απαντάει ότι καμία χώρα δεν μπορεί εκ των προτέρων να εγγυηθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο και δεν παίρνει όρκο για τις μελλοντικές αποφάσεις. Η συνάντηση αυτή στην Σόφια είναι πιο σημαντική, επειδή μας δείχνει ότι υπάρχει ένας πολιτικός διάβλος επικοινωνίας, δεν είναι κλειστός, αλλά συγκεκριμένες συμφωνίες δυστυχώς δεν υπάρχουν. Επιπρόσθετη, το ενδιαφέρον για τις συνομιλίες αυτές υπάρχει από την πλευρά των Βρυξελών να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Για τις Βρυξέλλες το πρόβλημα είναι ευρύτερο από τα ίδια τα Σκόπια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δείξει ότι η πολιτική της διεύρυνσης λειτουργεί και πάλι και ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν ξεκάθαρο δρόμο για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε κάθε νέο εμπόδιο στέλνει το αντίθετο μήνυμα. Για τη Βόρεια Μακεδονία το ζήτημα είναι πολύ ευαίσθητο, διότι μέσα στη χώρα ενδυναμώνεται η αντίσταση ως μπρος τις υποχωρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν, και μέρος της κοινής γνώμης εκλαμβάνει αυτά ως απειλή στην εθνική και ιστορική ταυτότητα. Επικαλούνται το γεγονός ότι έχουν κάνει συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα, άλλαξαν και το Σύνταγμα και πάλι ο ευρωπαϊκός δρόμος είναι κλειστός. Μπήκανε στο ΝΑΤΟ, αλλά εκεί τελείωσε όλη αυτή η ιστορία. Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά συμβολικά πράγματα έχουν γίνει και ουσιαστικά εδώ και χρόνια είναι μπλοκαρισμένη και η χώρα καλείται για δεύτερη φορά να αλλάξει το σύνταγμά της.
1: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε και περνάμε σιγά σιγά και στην τελευταία σελίδα της σημερινής μας εκπομπής. Αθλητική ενημέρωση, ο συνάδελφος ο Τάσος Αντωνίνης από την Era Sport θα μας περισσότερα. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, να πούμε ότι σήμερα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει για το Champions League τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge στις 10 το βράδυ με μετάδοση από την Era Sport και τον Μιχάλη Αδόπουλο ή το Μέγκα. Ο Βάργα είναι κανονικά στην αποστολή του πρωταθλήματος, ενώ σήμερα πέταξαν για τη Γαλλία τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Όφη. Εν τω μεταξύ ο Ολυμπιακός στην αποστολή δεν θα έχει το Λίον Μπέιλι, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν αύριο στις 10 το βράδυ την Ολυμπίκ Μαρσέιγ χωρίς το παδούς της, διότι απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία περίπου 3.500 οπαδών των Ερυθρόλευκων για την αυριανή αναμέτρηση. Σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσε η Πειραϊκή ΠΑΕ, κάνοντας λόγο για αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών, οι οποίες έχουν κλονίσει πλήρως την εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διαχειριστούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ασφαλείας. Και καταλήγουν οι ανακοινώσεις του Ολυμπιακού ότι είναι προφανές ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκθέσει τους φιλάθλους της σε κίνδυνο. Τώρα ο Όφη αναχώρησε πριν από λίγο για τη Γαλλία, που αύριο θα αντιμετωπίσει στις 10 το βράδυ τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αυτά σε ό,τι να κάνει με τις συναντήσεις της διεθνής, να υπενθυμίσουμε απλά ότι οι αποψινές αναμετρήσεις πέραν της ΑΕΚ για το Champions League είναι στις 8 παρατέταρτο Feyenoord Como και LASK Liverpool και στις 10 το βράδυ Bodo Glimt Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Stuttgart, Aston Villa, Fenerbahçe, Real Madrid, Betis, Porto και Roma, Real Madrid. Αυτά σε ό,τι να κάνει και το Champions League για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των διεθνών υποχρεώσεων στο ποδόσφαιρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, πήγαμε πρίμα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες κέρδισαν χθες πριν του ΠΑΟΚ, που έκανε τη διαφορά. Συγκεκριμένα οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση, 90-90 ο κανονικός αγώνας. Μάλιστα αποβλήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας με δύο τεχνικές ποινές στο 32, αλλά ο Ολυμπιακός όχι μόνο επέστρεψε από το μείον 28 όταν το σκόρ ήταν 62-34, αλλά έφυγε θριαμβευτής από τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο αιώνιος αντιπαλός του Παναθηναϊκού συνέτριψε με 72-55 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Και επίσης η Λιθουανική Ιλιατ Καμπέλης κέρδισε για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup με 95-86 τον ΠΑΟΚ. Οι άλλες ομάδες κέρδισαν χθες, οι ελληνικές ομάδες, στο EuroCup ήταν και στο Champions League, ήταν το Περιστέρι που επικράτησε τις Βαρέζες στην Ιταλία όταν χθες οι ελληνικές ομάδες. Στο EuroCup ήταν και στο Champions League, ήταν το Περιστέρι που επικράτησε τις Βαρέζες στην Ιταλία

0: αυτό να είναι ο αποσυνός αντίπαλος του Άρη στο Nick Gardens Home στις 8 το βράδυ, μετάδοση από Era Sport και Nova Sport Prime. Και επίσης για το FIBA Europe Cup, ο Προμηθέας υποδέχεται συμπάτω τη γερμανική Trier σε μετάδοση Era Sport σε αυτά το απόγευμα. Θα ακολουθήσει σε 7.30 μετάδοση του αγώνα Ηρακλής Βολφσμπουργκ από την Era Sport επίσης στο πλαίσιο του FIBA Europe Cup. Αυτά, Γιώργο.
1: Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά με την συνάδελφο Νάσια Μπουλούκου και βεβαίως πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια. Γεια σας από την Αθήνα. See if you can spot this one.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: ωραίο καλοκαίρι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, πολύ αγαπημένο ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο καλοκαιρινοί οι λόγοι που το διαλέξαμε. Μην ακούσω καλό φθινόπωρο και τέτοια. Ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός και πολύ ζεστός. Το διαλέξαμε γιατί θα μιλήσουμε και για ποίηση σήμερα. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο. Να σας πω καταρχάς ότι εδώ η συντροφιά μας απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καταρχάς, που είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Πρώτα απ' όλα την έχω βάλει στην καρδιά μου. Έχει έρθει άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας με αυτό το project. Είναι μια Ελληνίδα που ζει στη Γενέβη, είναι επικουρή καθηγήτρια, διδάσκει νέα ελληνικά. Είναι λοιπόν μια ακαδημαϊκός, είναι ποιήτρια και μάλιστα ποιήτρια που από την πρώτη της κιόλας συλλογή διακρίθηκε. Δηλαδή ήταν η πρώτη της συλλογή υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης, για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης Εταιρείας Συγγραφέων και διακρίθηκε και με το πρώτο εμφανιζόμενο, με το βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή, Ζαν Μορέας. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ από τη Γενέβη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που βρήκε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το διήμερο για να έρθει και σε εμάς. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Βάλια μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και που θα έχουμε αυτό το χρόνο να πούμε όμορφα πράγματα για την ποιήση, για τα ακαδημαϊκά, για πολλά ακόμα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Λέγοντας πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και αυτή η εγκατάσταση ουσιαστικά στη Γενέβη.
1: Θα το ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την αρχή, λέγοντας αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σχετικά με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω μια διαμονή Erasmus στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και αυτό μου άνοιξε πραγματικά ένα δρόμο ανακάλυψης του κόσμου πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα στην αρχή, είναι πάντα δύσκολο όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του, αλλά ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι ανοίγω τα φτερά μου σαν άτομο και σαν ερευνήτρια, να το θέσουμε λίγο έτσι. Οπότε αυτός ο δρόμος ξεκίνησε από το Παρίσι, όπου επέστρεψα μετά ένα χρόνο αργότερα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στο τέλος του οποίου άνοιξε μια θέση βοηθού στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Mm-hmm. Και εγώ ήθελα να κάνω τη διατριβή μου κάπου στο εξωτερικό, και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μου επέτρεπε να συνδυάσω διδασκαλία και έρευνα και να έχω τον πρώτο μου μισθό. Ναι. Έτσι βρέθηκα στη Γενέβη το 2010, περίπου 10-11, ξεκίνησε η διατριβή μου. Όλο αυτό κράτησε περίπου 5-6 χρόνια, ήταν έτσι ένα πρώτο συμβόλαιο. Λάτρευα τη Γενέβη από την αρχή. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ οι μικρές πόλεις τελικά. Αγαπώ τις πρωτεύουσες, αλλά νομίζω ότι στις μικρές πόλεις έχεις τη δυνατότητα να βρεις τα στέκια σου πιο εύκολα, να συναντάς αυθόρμητα τους ανθρώπους στο δρόμο. Και ήμουν πολύ χαρούμενη έτσι που βρέθηκα εκεί και μετά εξελίχθηκα στην πορεία της δουλειάς και mm-hmm. της ζωής μου εκεί πέρα.
0: Πρώτες στιγμές δηλαδή στη Γενέβη, πρώτα χρόνια στη Γενέβη. Σαφώς φαντάζομαι θα υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά γενικώς όπως ήταν η πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά και τη γλώσσα, είχε προηγηθεί και η Γαλλία. Όπως ήταν έτσι η πόλη φτιαγμένη και οι επαφές που έκανες, ήταν όλα θετικά.
1: Στη Γενέβη ήταν όλα θετικά, γιατί ακριβώς υπήρχε η προεργασία του Παρισιού. Δηλαδή στο Παρίσι ήμουν πιο μαζεμένη, ανακάλυπτα κυρίως με τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή ήμουν εγώ που πήγαινα προς τα πράγματα, προς τα μουσεία. Έκανα μια πιο μοναχική, η πορεία μου ήταν λίγο πιο μοναχική στη Γαλλία. Όταν έφτασα πια στη Γενέβη και γλωσσικά ήμουν πιο έτοιμη για να ανοιχτώ σε φιλίες, παρέες. Υπήρχε εκεί και η κατάλληλη υποδοχή, οπότε ήταν ένα πραγματικό άνοιγμα. Άνοιγμα ζωής, πολύ, πολύ όμορφο. Και συνέβη και σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν η εποχή που έχασα τον μπαμπά μου και παρόλα αυτά όλο αυτό ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ανθρώπινο. Το λέω πολλές φορές. Υπάρχει έτσι πολλές φορές συναντάμε στον απόδημο ελληνισμό μια σχετική γκρίνια σχετικά με το ότι δεν έχουμε τον ήλιο της Ελλάδας. Για τον καιρό κυρίως νομίζω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Γενέβη, ας πούμε, είναι μια πόλη που έχει χαμηλά κτίρια, βλέπει ουρανό και έχει πολύ συχνά ηλιοφάνεια. Οπότε είναι έτσι πραγματικά σαν ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς το φως δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ όμορφα και εκεί.
0: Ομογένεια.
1: Ναι.
0: Η παροικία μας στη Γενέβη. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ φιλέλληνες οι Ελβετοί. Είναι και το κομμάτι του Καποδίστρια που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Πώς είναι? Κάνεις παρέα, συμμετέχεις στις δράσεις τους, έχουμε την ελληνική κοινότητα, ή είσαι πιο πολύ με τη δική σου ομάδα και τη δική σου πορεία, ας πούμε, στη Γενέβη? Έχεις φιλίες με τους Έλληνες εκεί?
1: Λοιπόν, αυτό και αυτό το κομμάτι ήταν κάπως εξελικτικό σε ό,τι με αφορά. Στην αρχή ομολογώ ότι ήμουν κάπως διστακτική. Αρχικά μάλλον γιατί υπήρχε μία ενδόμηχη ανάγκη μέσα μου να ανοιχτώ στον κόσμο.
0: Να προσαρμοστώ,
1: στο διαφορετικό. Ναι. Να κάνω παρέα με ανθρώπους μιας άλλης καταγωγής, να δω πώς ζουν. Υπάρχουν πράγματα συνειδητά και λιγότερο συνειδητά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, γιατί σε κάποιες τυπικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο συναντούσα και στερεοτυπικές στάσεις ζωής που δεν με βρίσκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι. Οπότε αυτό αρχικά μου είχε δημιουργήσει μια σχετική αποστροφή. Νομίζω όμως ότι και εγώ ήμουν μερικώς λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έδωσα το χώρο που χρειαζόταν στην ανακάλυψη του διαφορετικού και μετά από κάποια χρόνια, θα έλεγα μετά από τα πρώτα 6 χρόνια παραμονής που απέφευγα αυτή την επαφή, λειτουργήσε μέσα μου η συνειδητοποίηση του ότι εκπροσωπώ ένα τμήμα νέων ελληνικών και ότι είναι δύσκολο και μάλλον λάθος να απέχω από αυτή την επαφή, και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δοκιμάσω. Και προς μεγάλη μου έκπληξη τότε συνάντησα και πολύ πολύ ουσία στους κύκλους αυτούς, και είναι και λιγάκι συγκινητικό γιατί ένιωσα και λίγο οικογενειακά. Δηλαδή υπάρχουν φορείς πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ένας κύκλος βιβλιόφιλων του οποίου έτσι εκπρόσωπος είναι η κυρία Βάντα Σιούαρτ, η Ελληνίδα του εξωτερικού.
0: Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, αλλά αν μας ακούει τη στέλνω πολλές ευχές.
1: Πολλές ευχές.
0: Είναι και συγγραφέας.
1: Είναι και συγγραφέας η ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική στο ρόλο της και συντονίζει περίπου 35 γυναίκες, γιατί είναι αποκλειστικά γυναικείος ο κύκλος. Μελετάμε περίπου, θα έλεγα, 8 με 10 βιβλία το χρόνο. Γίνονται παρουσιάσεις, καλούμε συγγραφείς και κλασικούς διαβάζουμε και κάνουμε έτσι αναλύσεις, αλλά και σύγχρονους προφανώς. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθω λίγο σαν να είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου το ελληνικό.
0: Ναι, εννοώ. Βέβαια. Στο σπίτι στο ελληνικό.
1: Αυτό, και πάει και παραπέρα αυτό. Έτσι. Αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, αλλά υπάρχει και ο κύκλος Ελληνίδων κυριών που διοργανώνει διάφορα εκεί με κόσμο από την Ελλάδα αλλά και με κόσμο από τη Γενέβη. Και μετά πάμε και στην ελληνική κοινότητα που είναι ένας άλλος κύκλος. Υπάρχουν πολλές αγκαλιές. Υπάρχουν έτσι πολλά επίπεδα. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι και αυτή η επαφή έχει τη θέση της. και είναι σημαντικό και για το τμήμα, αλλά και για μένα προσωπικά να υπάρχει.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω, να ισορροπήσεις στο εξωτερικό. Είναι οι άνθρωποι όπως και εσύ, αισθάνονται, φαντάζομαι, έτσι, λίγο πολίτες του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαφώς υπάρχει η Ελλάδα μέσα τους. Αλλά μου θύμισες τώρα που είπες, απήχα 6 χρόνια από το να αρχίσω να κάνω παρέα, ας πούμε, με την παροικία την ελληνική στη Γενέβη. Όταν πρώτο ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο καλύτερός μου φίλος σπούδαζε στη Γερμανία και του έλεγα, μα καλά, δεν ακούς τις εκπομπές, δεν με ακούς, άσε τις άλλες εκπομπές, εμένα δεν με ακούς. Παιδικός μου φίλος, είχαμε μεγαλώσει μαζί και μου λέγε, δεν μπορώ, δεν κάνω παρέα ούτε με τους Έλληνες. Νομίζω ότι αν κάνω παρέα με τους Έλληνες θα με πιάσει κατάθλιψη και θα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Είναι νοσταλγικό δηλαδή.
0: Ήταν ένας άλλος λόγος. Δεν θέλω, μου λέει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν μόνο για σπουδές. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και επέστρεψε. Ήταν μια άλλη λογική.
1: Αυτό το συναντάμε και λίγο στην πολιτική κουζίνα, θυμάμαι. Που σου λέει, νομίζω κάποια στιγμή στην ταινία, υπάρχει έτσι η συμβουλή του ότι όταν φεύγεις από έναν τόπο, μην κοιτάξεις πίσω σου. Μην κοιτάς, γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί Ελλάδα εξωτερικό απρόσωπο. Όχι. Είναι η ιστορία του καθενός μας και της καθεμιάς μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι. Ας πούμε, τώρα που έλεγες, το παρουσίαζες με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόμουν ότι εγώ είχα την ευτυχία να φύγω όχι σε πλαίσιο της κρίσης, όχι στο πλαίσιο της κρίσης. Αν ήμουν αναγκασμένη, αν είχα αναγκαστεί να κάνω αυτό το βήμα, σίγουρα όλο αυτό θα το ζούσα πολύ πιο δύσκολα. Θα υπήρχε έτσι η ανάγκη μου να είμαι πιο πολύ συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής μου.
0: Ναι.
1: Η επιλογή μου ήταν πολύ συνειδητή και ήταν μια επιλογή που είχε το στίγμα του να ανοιχτώ στον κόσμο, ένα θετικό στίγμα δηλαδή, και να γνωρίσω το καινούριο και να μεταφέρω κάτι εκεί και να πάρω κάτι και από εκεί. Και νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποφεύγει κανείς τις συγκρίσεις. Αυτό που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Δηλαδή, άλλη είναι η ζωή
0: εκεί.
1: Άλλη είναι η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπουν πολλά, αλλά όλα εξαρτώνται και από το τι δυνατότητες σου δίνει η δουλειά σου. Εγώ, ας πούμε, μετακινούμε συχνά. Οπότε δεν έχω προλάβει να νιώσω αυτή την νοσταλγία. Όταν έρχομαι, μου έχει, στην Ελλάδα εννοώ, μου έχει προκύψει να αναρωτηθώ, θα γυρνούσες?
0: Ναι, θα γυρνούσες.
1: Νομίζω ότι όχι, για πολλούς λόγους. Τώρα έχω κάνει και οικογένεια εκεί και ταιριάζει έτσι πολύ το προφίλ αυτό στο προφίλ της χώρας που ζω. Μας αρέσει πολύ και υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης, θεωρώ, κρατικό, αλλά τουλάχιστον σε πλαίσιο οικογενειακό, μετά περνάμε και σε άλλους όρους συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού πια, ζούμε την Ελλάδα ως τόπος διακοπών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ζούμε μόνο τα θετικά χαρακτηριστικά της και εκεί μπορεί να προκύψει μια δεύτερη, τρίτη σκέψη ότι α,
0: ναι,
1: ναι. Όχι ακριβώς νοσταλγική, αλλά μια σκέψη που λέει «Α, αν ήμουν εδώ θα ζούσα αυτό κάθε μέρα».
0: Βάλια, το σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή πάω διακοπές.
1: Να ορίστε, ναι.
0: Βέβαια, πάω διακοπές το καλοκαίρι σε όποιο νησί και λέω
1: «Να ζούσα εδώ».
0: «Να ζούσα εδώ». Μήπως θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο, και όχι μόνο στην νησί, σε επαρχία, κάπου μακριά από την Αθήνα, σε μία πιο μικρή, ας πούμε.
1: Πιο ανθρώπινη.
0: Ναι. Μήπως θα μπορούσα εδώ, πώς θα γινόταν? Α, υπάρχει αέρα ζακύνθου. Δηλαδή, κάνω σκέψεις τέτοιες.
1: Είναι μία εξειδανίκευση, πιστεύω.
0: Είναι μία εξειδανίκευση όμως. Γιατί όταν μετά τα βλέπεις από μία άλλη ματιά, λες, ναι, ίσως τελικώς μπορεί να μην μπορούσα και να μου ταιριάζει.
1: Υπάρχουν πρακτικότητες. Ναι, ναι, που δεν τις αντιμετωπίζουμε αν δεν εγκατασταθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Οπότε ναι, νομίζω ότι εγώ απαντάω. Υπάρχουν ποσοστά, νομίζω, στο μυαλό μου σχετικά με αυτή την ερώτηση. Είμαι σε ένα 80-20, δηλαδή θα έπρεπε να προκύψει κάτι εξαιρετικό.
0: Ναι, τώρα απαντάς όχι, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί.
1: Ποτέ στη ζωή δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά ναι, μάλλον λέω μάλλον όχι.
0: Ωραία. Αλλιώς η ζωή στη Γενέβη, αλλιώς η ζωή στην Ελλάδα. Καλό είναι και να μην τη συγκρίνουμε, αλλά πώς είναι η ζωή στη Γενέβη?
1: Λοιπόν.
0: Ή τι είναι αυτό που σε μαγεύει, που σου μάγεψε εξ αρχής? Είπες εδώ μου αρέσει πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό το πρώτο στοιχείο που είναι και το βασικό για μένα είναι ότι είναι μια μικρή πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις στέκια, βρίσκεις τα καφέ που αγαπάς. Αν μένεις και στο κέντρο, υπάρχουν οι μικρές γειτονιές, όπως παλιά, κάτι που θεωρώ ότι δίνει πολύ αξία στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχεις το φούρναρι, το δικό σου, την κυρία που έχει το καθαριστήριο, το καφέ της γωνίας, το σχολείο των παιδιών, κάτι που νομίζω ότι λείπει σε όλους. Δεν ξέρω αν συνειδητά το βλέπουμε όλοι, αλλά ειδικά σε μεγαλοπόλεις, θεωρώ ότι κάπως χανόμαστε και ναι. Αυτό μας κοστίζει. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό και στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά το εξηγώ και λίγο λέγοντας ότι έχω λίγο το σύνδρομο της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο. Και εγώ μεγάλωσα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 12 μου περίπου και έβλεπα αυτές τις γειτονιές. Τις γειτονιές που κάθε τετράγωνο, ας πούμε, έχει ό,τι χρειάζεται για να οργανωθείς στο κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε στη Γενέβη με κέρδισε αυτό, μετά τη Μεγαλούπολη, το Παρίσι, στο οποίο πέρασα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά. Είχα πολύ ανάγκη να βρεθώ σε μια μικρότερη κοινωνία και στο πλαίσιο του θανάτου του μπαμπά μου είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Η Γενέβη μου το έδωσε αυτό πολύ πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που το σκέφτομαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που αγαπώ την πολύ βαθιά νυχτερινή ζωή, δηλαδή μου αρέσουν πιο πολύ τα μπαράκια, μου αρέσουν τα μέρη στα οποία μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάς. Και η Γενέβη το έχει αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις να ξενυχτάς μέχρι τις 5-6 το πρωί, φαντάζομαι και εκεί βρίσκεις τρόπους, αλλά σίγουρα όχι τους ελληνικούς.
0: Και όσον αφορά στην οργάνωση, είναι όλα όπως θα φανταζόμαστε πάνω κάτω στην Ελβετία, δηλαδή ένα οργανωμένο κράτος.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Η Ελβετία είναι πολύ οργανωμένο κράτος. Έχει ίδια όμως πολλά διαφορετικά καντόνια, ναι. Το καθένα από τα οποία είναι επηρεασμένο από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ένα γερμανικό καντόνι, θεωρώ, και έτσι όπως το έχω δει έτσι και λίγο από κοντά, είναι χίλιες φορές πιο οργανωμένο
0: σε σχέση με,
1: με τη Γενέβη. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Η Γενέβη γειτονεύει με τη Γαλλία, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο με εκφράζει περισσότερο. Θα δυσκολευόμουν, πιστεύω, να ζήσω στη Βόρεια Ελβετία. Είναι πολύ ανακουφιστικό, δηλαδή σκεφτόμουν, θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έρθω στην Αθήνα, η πτήση μου έφευγε στις 6 ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει, υπάρχει ένα λεωφορείο που μπορεί να σε πάει, δεν υπάρχει τρένο για παράδειγμα. Και ήξερα ακριβώς τι ώρα θα περάσει, ακριβώς τι ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο. Και όταν πήγα και το διαπίστωσα, είναι μια ανακούφιση, δηλαδή είναι μια χώρα που σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση, πολύ οργανωμένη, στο ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
1: Αυτό και γραφειοκρατικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για το κάθε. Δηλαδή πιστεύω αυτό έχει αρχίσει να οργανώνεται νομίζω και στην Ελλάδα.
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε μέρα είναι σημαντικό σε οικογενειακό πλαίσιο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μαγαζιά, τα καταστήματα από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, το ότι κλείνει τα σούπερ μάρκετ στις 7 η ώρα αυστηρά κάθε μέρα. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά το λες και.
0: Το ξέρεις όμως.
1: Το ξέρεις,
0: οπότε,
1: ναι, οργανώνεσαι διαφορετικά. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο τμήμα των νέων ελληνικών. Είναι στο Πανεπιστημίο της Γενέβης.
1: Ναι.
0: Στη Φιλοσοφική Σχολή.
1: Ναι.
0: Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και είναι φοιτητές που έχουν απλώς ενδιαφέρον για την Ελλάδα? Έχουν κάποια ελληνική καταγωγή κάπου κάποτε?
1: Ναι, είναι, θα συζητήσουμε έτσι για την ταυτότητα του τμήματος. Νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Καταρχήν, το τμήμα εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο department, θα το πούμε έτσι, που λέγεται Μεσλό. Είναι σπουδές μεσογειακές, σλαβικές και ανατολικές.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε, αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, γιατί κάποια στιγμή είχε προκύψει ως δίλημα, δεν έχουμε καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκουμε στο ίδιο τμήμα. Και αυτό έγινε σκόπιμα κάποια στιγμή στο παρελθόν ως επιλογή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο το προφίλ του τμήματος αλλάζει. Δηλαδή, από το 2011 που διδάσκω εκεί, μου έχει συμβεί να έχω φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιον στην οικογένειά τους ο οποίος είναι Έλληνας ή ελληνόφωνος. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μάθουν ελληνικά και ξεκινούν μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. τη διδασκαλία της γλώσσας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν σπουδές μεταφραστικές, οπότε θέλουν να προσθέσουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πορτφόλιο και μάλιστα ως γλώσσα πιο εξωτική που μετράει περισσότερο αργότερα στο βιογραφικό τους. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία, έτσι, δηλαδή έχουμε κόσμο που έρχεται από εκεί. Έχουμε φοιτητές που λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχουν κάνει αρχαία στα κολέγια, στα σχολεία, κάνουν αρχαία στη συνέχεια και το παίρνουν συνδυαστικά ως μάθημα. Έχουμε φοιτητές από άλλες γλώσσες. Το καλό στη Γενέβη είναι ότι για να κάνει κάποιος τον bachelor πρέπει στη φιλοσοφική σχολή να διαλέξει δύο κλάδους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κινέζικα και ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ή ιστορία και ελληνικά. Οπότε έχουμε πολλά παιδιά που κάνουν γλώσσες. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας μετά το προσαρμόζει στην πορεία του την επαγγελματική με μεγάλη ποικιλία. Αυτό κάθε χρόνο σε εμάς είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από πριν. Τα τμήματα διαμορφώνονται όταν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε ένα μικρό τμήμα σχετικά με άλλα του Πανεπιστημίου που μπορεί να έχουν και 250 άτομα. Εμείς έχουμε γύρω στα 15 με 20 κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και το ωραίο είναι ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια και είναι συνήθως πολύ συνειδητή επιλογή αυτή των ανθρώπων που γράφονται σε μας. Οπότε πάντα προχωράμε θετικά και με ουσία, δηλαδή προοδεύουν τα άτομα που γράφονται σε μας. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελβετία που προσθέτει ολοκληρωμένο bachelor στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε μόνο γλώσσα. Η γλώσσα είναι ο βασικός άξονας, γιατί αυτή δίνει πρόσβαση στα κείμενα και στην επικοινωνία. Αλλά εγώ έχω και δύο μαθήματα νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχω μία συνάδελφο, τη Μερόπη Αναστασιάδου Ντουμόν, η οποία είναι ιστορικός και κάνει τα μαθήματα ιστορίας. Και φροντίζουμε να καλούμε και κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα συχνά για να κάνει και σεμινάρια ή διαλέξεις πάνω σε άλλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τι διδάσκεις? Γιατί σαφώς φαντάζομαι, το πες και πριν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προσελκύει.
1: Βέβαια.
0: Και πάρα πολλοί γνωρίζουν ούτως ή άλλως από τις σπουδές τους πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί που πολλές φορές λέμε ή έχω μια αίσθηση ότι πάσχουμε εντός εισαγωγικών είναι στον σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Και σαφώς τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά. Δηλαδή Καβάφης,
1: Ελίτης,
0: Εφαίρης, Καζαντζάκης. Ναι. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γενιά που είναι γνωστή σε αυτούς που έχουν το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Και πώς το προσεγγίζεις, είναι πραγματικά θεωρώ δύσκολο. Και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της χώρας να, το πούμε λαϊκά κάπως, να βγάζει φωνές λογοτεχνικές πολύ σπουδαίες ακόμα και σήμερα. Και εκδοτικά νομίζω είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να υποφέρει ο κλάδος, αλλά φαίνεται στο εξωτερικό το ότι η λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας είναι σπουδαία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα είχα να πω σχετικά με αυτό, καταρχήν εμένα η νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η εξειδίκευσή μου κατά κάποιο τρόπο, οπότε πολλές φορές, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αποκτήσω την πείρα της διδασκαλίας, ένιωθα πιο άνετα με αυτά τα μαθήματα παρά με το μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας που είναι καθαρά τεχνικό. Εμείς μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η νέα ελληνική λογοτεχνία ξεκινάει το 12ο αιώνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το Διγενή και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα σπουδών, όταν κάποιος φοιτητής, φοιτήτρια επιλέγει αυτό το μάθημα σε εμάς, στο τέλος της εξετάσης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει κείμενα από διαφορετικές εποχές αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον 21ο αιώνα και να εξεταστεί σε αυτό.
0: Όχι.
1: Απλά εγώ αυτό που κάνω πλέον, και γιατί εγώ έχω περισσότερες γνώσεις πάνω στην πιο σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και επειδή θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακολουθεί άλλες γλωσσικές μορφές ή τα αρχαία ή τα βυζαντινά ή τέλος πάντων πιο πρώιμες εκδοχές της γλώσσας, συνήθως τους δίνω κάποια δείγματα, ας πούμε, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά. Δηλαδή ξεκινάμε 15ο, 16ο αιώνα και μετά προχωράμε πιο γοργά στα πιο σύγχρονα κείμενα. Αυτό για τις εξετάσεις. Αλλά στο μάθημα εγώ πάντα επιλέγω είτε ποιητικά έργα είτε πρόζα, δηλαδή μυθιστορήματα κτλ. Του 20ου ή 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, μερικές φορές και κάθε εξάμηνο. Έχουμε αυτή την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουμε τι θα διδάξουμε κάθε φορά. Προσπαθώ να δω και λίγο το κοινό. Συνήθως αυτοί που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά είναι προχωρημένοι, δηλαδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανάγνωση και κατανόηση κειμένου γραμμένου, πιο δύσκολου και νοητικά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόβαθρο συνήθως, δεν στεκόμαστε καθόλου σε ζητήματα γλώσσας και κυρίως... Νομίζω ότι σχετικά με την ερώτησή σου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Κάπου εκεί όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, γύρω στο 2010-11 που ξεκίνησα και εγώ να διδάσκω, είχαμε διαπιστώσει παραδόξως μια αύξηση εγγραφών στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η δυσκολία που ζούσε η Ελλάδα τότε λειτουργήσε τουλάχιστον στη Γενέβη, αλλά νομίζω και αλλού βάσει κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, ως αρνητική διαφήμιση ή θετική διαφήμιση, δηλαδή προκάλεσε το ενδιαφέρον του νέου κόσμου στο εξωτερικό να καταλάβει τι συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα. Τα παιδιά που γράφτηκαν τότε, κάποια γνώριζαν κείμενα του Καβάφη, κείμενα του Ελίτη, όπως είπες και πριν, κείμενα του Ρίτσου και του Καζαντζάκη προφανώς, γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα των φίλων του Καζαντζάκη.
0: Ναι, είναι η διεθνής εταιρεία.
1: Μπράβο, ναι. Με τον κύριο Στασινάκη και τη Ροσμή, ναι, που είναι πολύ οργανωμένη και με άλλες εστίες του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο,
0: ξέρω. Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά είναι πολύ γνωστά και είναι και μεταφρασμένα. Δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση και στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Όμως εγώ είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούν να καταλάβουν το τι γράφεται σήμερα στην Ελλάδα. Και τότε μέσα μου δημιουργήθηκε η συνειδητοποίηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε πρόσβαση σε νέες φωνές συγγραφέων, ποιητριών, ποιητών.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τελικά, επειδή έχω δύο μαθήματα, στο ένα τις περισσότερες φορές επιλέγω να διδάξω ποίηση και στο άλλο πεζογραφία. Ή όταν διαλέγω πεζογραφία, στο δεύτερο μάθημα, κάτι που έκανα από πέρυσι και είδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ότι βασίστηκα πάνω σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον λογοτεχνικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και αναλύουμε κείμενα που αφορούν τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, την ερμηνεία. Και έτσι ναι, ανοίγει και ορίζοντες με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έρχονται σε επαφή με κάτι που γράφεται και προβληματίζει το πεδίο αυτό στην Ελλάδα του σήμερα και ταυτόχρονα κάνουν προβολές με τις συνθήκες της πραγματικότητας εκεί, στην Ελβετία ή και αλλού στο εξωτερικό.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έλεγες πριν ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών, άρα πολλές φορές εξιδανικεύουν καταστάσεις και δεν βλέπουν, ή και το αντίθετο, έρχονται και γκρινιάζουν γιατί υπάρχει μια οργάνωση Χ στον τόπο που μένουν και εδώ δεν τις βρίσκουν στον ίδιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ξενόγλωσσους που έχουν ένα όποιο ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σήμερα τι γίνεται.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Γιατί μέσα από τη φωνή των σύγχρονων νέων Ελλήνων ποιητών, σύγχρονων νέων Ελλήνων πεζογράφων, βλέπουν με τι καταπιάνονται, με τι ασχολούνται, παρουσιάζουν, φαίνεται μια Ελλάδα... Η σημερινή είναι σαν να το βιώνουν, σαν να, έτσι.
1: Και εξέλιξης.
0: Και την εξέλιξη.
1: Υπάρχει
0: βέβαια
1: αυτό και ακριβώς επειδή υπάρχει λίγο αυτή η στερεοτυπική σύγκριση πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλουμε αυτή την εξελικτική σκέψη που προκύπτει και μέσα από την κρίση, έτσι. Η κρίση είναι ένα πεδίο που προκαλεί πολλά βαθιά ερωτήματα. Κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει συνθήκες αλλαγής. Αυτό είναι το θετικό της πρόσημο. Μέσα σε όλη αυτή τη ζήμωση και τη δυσκολία, γιατί αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε κάπου απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν προκύψει φωνές πολύ σημαντικές για τον κόσμο όλο, όχι για την Ελλάδα μόνο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία της Ελβετίας, γιατί μιλάμε για την Ελβετία σήμερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τη Γαλλία και για την Ιταλία, γιατί αυτό ίσως πρέπει να προσθέσω. Το κοινό μας δεν είναι αμιγώς ελβετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ελβετία, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ιταλία, που είναι από τη Γαλλία. Η Γενέβη είναι πάρα πολύ διεθνής πόλη. Έχει τους οργανισμούς.
0: Είναι πολύ πολιτισμική.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει κόσμο από παντού. Οπότε οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη, δεν είναι, είναι γαλλόφωνοι, αλλά από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ναι, ναι, πολλές φορές. Και η Ελλάδα έχει να κοινωνήσει πολλά, δηλαδή να τους δώσει πολλά σχετικά με αυτή την εξελικτική πορεία, σκέψεις, επινόησης. Και αυτός ο διάλογος, εμένα μου έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πολύ γόνιμος. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά στην τάξη, η ανάλυση είναι πάντα πολύ βαθιά. Και αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι διαλέξεις που είπαμε πριν, υπάρχουν προβολές ταινιών που διοργανώνουμε, πράγματα που ανοίγουν κάπως το πεδίο. Αλλά το να φέρνουμε σε επαφή το κοινό του Πανεπιστημίου της Γενέβης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα, είναι κάτι που έχει και μία... Πώς θα το πω αυτό, φαίνεται στο Πανεπιστήμιο ότι είναι ένας ζωτικός πυρήνας διαλόγου, ναι, και πλέον μας υπολογίζουν πιο πολύ. Δηλαδή από πέρυσι πρόπερσι εγώ εξελίσσομαι, καταρχήν κάτι που δεν είναι δεδομένο για ένα μικρό τμήμα,
0: βέβαια,
1: του,
0: βέβαια,
1: εξωτερικού. Με έχουν καλέσει να τους μιλήσω, να τους πω περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούμε, mm-hmm, και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση.
0: Ναι, είναι μια αναγνώριση.
1: Είναι μια αναγνώριση και είναι κάτι που κάνει καλό και στην Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτά και σε συνδυασμό με την κοινότητα, το προξενείο, έτσι, όλα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και για το προξενείο να πούμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά αυτές οι σχέσεις, οι επαφές διευκολύνθηκαν πάρα πολύ που ήταν πρόξενος της Ελλάδας στη Γενέβη.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι που κινεί τα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος είναι.
0: Ποια είναι η προσωπικότητα λοιπόν που συναντούμε σε ένα προξενείο, σε μια πρεσβεία, οπουδήποτε, αλλά σε γενικές γραμμές το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μιλώντας με Έλληνες του εξωτερικού, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στις πρεσβείες, στα προξενεία μας. Έχουν μάθει λίγο καλύτερα οι διπλωμάτες μας πώς να έρχονται σε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και όχι μόνο με τους ξενόγλωσσους, ας πούμε, στη χώρα που μένουν, αλλά να κάνουν και το συνδυασμό.
1: Ακριβώς. Είναι και οι ίδιοι παιδιά, και θα το πω έτσι,
0: βέβαια,
1: τα οποία έχουν μετακινηθεί, έχουν, ναι, ζήσει το εξωτερικό, ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε δεν ξέρω αν τους είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά έχουν μέσα τους τη φλόγα του ενδιαφέροντος.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ έχω δει ξεκάθαρα τη διαφορά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, το διαπιστώνεις αυτό, ναι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση.
0: Από την πρώτη ποιητική συλλογή σου, Βάλια τσάι τα τσιλιμένη, τα άγρια χόρτα, μέχρι να βγουν τα είδη πρώτης ανάγκης, πέρασαν 7 χρόνια.
1: Ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα. Αυτό σε σχέση και με το τι κάνει κανείς άλλο στη ζωή του, πέρα από το να γράφει, είναι κάτι που το διαπιστώνει. Δηλαδή, ναι, εγώ έχω και καλή σχέση με το χρόνο, νιώθω το χρόνο που περνάει. Δηλαδή, δεν θα πω εύκολα πώς πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είμαι μητέρα τριών παιδιών.
0: Ναι, οπότε είναι
1: αρχικά
0: σαφώς,
1: ναι. Κατά δεύτερον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, υπήρξε μια περίοδος σιωπής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 2 χρόνια πέρασαν χωρίς να γράψω περίπου τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγει ένα δεύτερο βιβλίο. Είχα πάντα την επιθυμία, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που το παραγγέλνει κανείς. Δηλαδή έπρεπε να προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και όταν τελικά προέκυψε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, όχι με αυτή τη σειρά, όχι 100% με αυτή τη μορφή, αλλά τέλος πάντων άρχισα έτσι να γράφω πάλι, μετά προκύπτει και το εκδοτικό,
0: ναι,
1: ζήτημα που επιβάλλει μια αναμονή. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει ένα βιβλίο σε έναν εκδότη, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια,
0: βέβαια, βέβαια,
1: μέχρι το βιβλίο να βγει. Οπότε έτσι κάπως, ναι, αυτό δικαιολογεί το πέρασμα των 7 χρόνων.
0: Ποια είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί καταλαβαίνω, διαβάζοντας λίγο, δεν αναφέρεσαι στο νερό και στην τροφή.
1: Ναι. Αυτή ήταν μια σκέψη που μου προέκυψε τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξω τον τίτλο και ήθελα, σκέφτηκα πολλά πράγματα. Είναι σκόπιμα ένας τίτλος αντιποιητικός, για να πω την αλήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης στον κόσμο, ανθρωπιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνικής κτλ. Μιλώντας πολύ συχνά για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νερό,
0: βέβαια,
1: η τροφή, το αλεύρι, τα φάρμακα, κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό και είναι ζωτικό, αλλά είναι αντίστοιχα ζωτικό το θέμα της σκέψης, της επικοινωνίας και του κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον και με το βαθύτερο εαυτό μας. Ότι δίχως αυτό ο κόσμος αυτός ως σε κρίση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε όταν κοιτούσα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που μιλάει για το παραμύθι, μιλάει για την αφήγηση, μιλάει για τις... δεν θα πω τα συναισθήματα γιατί δεν ξεκινάει έτσι, αλλά μιλάει, αναφέρεται σε ό,τι δομεί τον εσωτερικό μας πυρήνα, ο οποίος μπορεί να είναι σε δυσκολία, σε ενθουσιασμό, σε ανάγκη, σε έκφραση, σε εκφραστική διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πυρήνα. Και αυτό για μένα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το να μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το πλάσεις, να του δώσεις τη σημασία που χρειάζεται.
0: Ουσιαστικά να κάνεις μια βουτιά.
1: Να κάνεις μια βουτιά, αλλά όχι να μείνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Να κάνεις μια βουτιά συνειδητοποιώντας το ότι σε περιβάλλει μια σειρά από στοιχεία και αυτά τα στοιχεία θέλεις να τα πιάσεις στα χέρια σου και να τα μεταδώσεις και στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείς. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε.
0: Υπάρχουν φωνές ποιητικές που σε έχουν γενικότερα επηρεάσει, που θα πεις πολύ αγαπημένοι μου ποιητές, ή που διάβασες ένα ποίημα και είπες αχ, αυτό θα ήθελα να το έχω γράψει και μπήκε σε μια διαδικασία να γράφεις, και από πότε άρχισες να γράφεις?
1: Λοιπόν, φωνές υπάρχουν πολλές, την ποιήση την αγαπώ πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μου με έχουν επηρεάσει, δεν ξέρω συνειδητά, αλλά εμπνεύσει σίγουρα πολύ και μου έχουν δώσει και απαντήσεις. Δηλαδή σκεφτόμουν και προχθές ότι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής τα βιβλία μπορούν να μας σώσουν. Μας δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή εγώ σε φάσεις που περνούσα δύσκολα, στα βιβλία βρήκα απαντήσεις σε ερωτήματα που μου είχαν προκύψει και στην ποίηση συγκεκριμένα που τόσο πολύ τη φοβόμαστε. Στις μέρες του Σεφέρη βρήκα απαντήσεις, στο Άξιονιστη του Ελίτη βρήκα απαντήσεις, σε πολύ μικρότερους ποιητές επίσης και σύγχρονους και καινούριους. Και το θεωρώ αυτό την πιο βαθιά και σημαντική κληρονομιά του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να είσαι σε επαφή με αυτά τα κείμενα που προκύπτουν, είτε τα κλασικά είτε τα καινούρια. Οπότε ναι, λοιπόν, εμένα μου, δεν ξέρω κατά πόσο, το έχω διαπιστώσει πολύ αργότερα, έτσι μου έχουν αναφέρει 2-3 συνάδελφοι ότι βλέπουν επιρροή από το Μεσοπόλεμο. Εγώ δεν την βλέπω λεκτικά. Έχω μελετήσει πολύ γιατί ήταν το θέμα της διατριβής μου. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς, να είμαι εντελώς ανεπηρέαστη. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολικά προκύπτει η επιρροή αυτή. Δηλαδή από το πώς βιώθηκε τότε μια κοινωνική δυσκολία.
0: Ναι.
1: Σε διάλογο ή σαν ηχό σε σχέση με το σήμερα. Και αυτό σίγουρα φαίνεται στα ποίηματά μου κάπως με τον ή με τον άλλο τρόπο. Τώρα για συγκεκριμένους ποιητές, δεν ξέρω, εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τον Κέσσερα Εμμανουήλ, με τον Λαπαθιώτη, με τον Φιλήρα, οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν μικρές φλόγες,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κάτι έχουν δώσει. Τώρα είναι πραγματικά τελείωτο έτσι,
0: δηλαδή, ναι,
1: για την ποιήση του Μπουκάλα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους διαβάζω και θεωρώ ότι δονούμε ολόκληροι. Δηλαδή μέσα μου προκύπτει μεγάλη αναστάτωση.
0: Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες, ότι μέσα από βιβλία και μέσα από βιβλία ποίησης ειδικά έχεις βρει απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά σπουδαίο.
1: Μα είναι ένας τρόπος να συναντάς τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βιβλίο.
0: Και πραγματικά θεωρώ ότι οι ποιητές,
1: ναι,
0: ότι περιμένουμε πολλά πράγματα από τους ποιητές. Έτσι, να μας δώσουν την έμπνευση, να μας δώσουν τη δύναμη, να μας δώσουν τον τρόπο, την ιδέα, να αλλάξουν
1: Πιστεύω μας τα δίνουν. Αυτά που περιμένουμε οι ποιητές μας τα δίνουν και
0: εμείς
1: οι ποιητρίες. Η μεγάλη παρεξήγηση. Πήγα σήμερα στο public να αγοράσω ένα βιβλίο και τους ρώτησα, αυτό θα το ξαναφέρετε αν το πάρω, γιατί είχε ένα αντίτυπο, και μου λέει, ξέρετε, εξαρτάται. Η ποιήση δεν πουλάει και πολύ, οπότε μερικές φορές ξαφνικά μετά βρισκόμαστε στριμωγμένοι μπροστά σε ένα πλαίσιο επαναφοράς ενός βιβλίου. Η μεγάλη παρεξήγηση για μένα βρίσκεται στο θέμα το σχετικό με την κατανόηση. Μπλοκάρουμε τους αναγνώστες μπροστά σε έναν τοίχο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά του ποιητή δεν είναι αυτή. Είναι να ανοίξει δρόμους. Είναι ό,τι αφορά την τέχνη ολόκληρη επί της ουσίας. Να δώσει αφορμές. Κάτι που επικοινωνώ εγώ μέσα από ένα δικό μου ποίημα. Εγώ μπορώ να το έχω βιώσει με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του άλλου που θα διαβάσει. Ναι, ή εσύ το ποίημα μου. Και αυτός είναι και ο πλούτος. Ναι. Αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει μια μέρα. Αλλιώς θα μένουμε με δεμένη χειροπόδαρα.
0: Ακόμη και το πώς το διαβάζει κανείς δίνει ένα άλλο χρώμα, και γι' αυτό αν θες είχε γεννηθεί και το project, το ποιητής, η ποιήτρια της εβδομάδας, με στόχο να διαβάζουν οι ίδιοι ποιητές, γιατί πολλές φορές ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει τη σωστή άρθρωση, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει να κάνει με την ορθοφωνία, πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής το διαβάζει με τον τρόπο που θέλει να μεταδώσει τι έχει ο ίδιος
1: είναι
0: γράψει.
1: Μια κατάθεση.
0: Είναι μια κατάθεση.
1: Ναι.
0: Και είναι η προσωπική του κατάθεση, είναι η δική του ματιά.
1: Φυσικά.
0: Ενώ όταν το διαβάζει ένας ηθοποιός ή κάποιος άλλος, μπορεί να είναι πολύ ωραιότερο, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
1: Είναι μια άλλη ματιά, η οποία προσθέτει κάτι άλλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πλέον που η ποίηση μας χαρίζει ως έξτρα. Δηλαδή, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής υπάρχει η ματιά του ζωγράφου, είναι ήδη δοσμένη, δεν μπορεί να διαβαστεί ως κείμενο, αλλά και εκεί μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής δεν έχουμε όλοι το ίδιο βλέμμα.
0: Βέβαια,
1: είναι αυτός ο σκοπός.
0: Έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει παντού, ακόμη και στο θέατρο, σε όλα τα είδη τέχνης.
1: Παντού.
0: Θέλω λοιπόν να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου.
1: Με έχω πολύ χαρά.
0: Μην επηρεαστείς από τα κίτρινα χαρτάκια που έχω βάλει εγώ. Ήδη πρώτη αντάγκη λοιπόν, Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη, εκδόσεις Κέδρος.
1: Ναι, εκδόσεις Κέδρος.
0: Και η Κέλλη ήξερε τις επαφές που έχω με την διασπορά και τον ελληνισμό του εξωτερικού και που το είχε.
1: Ναι, μπράβο στην Κέλλη. Ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Χωρίς να γνωρίζει καν ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη.
1: Συνάντηση, ναι.
0: Και κάποια συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε μια πολύ σημαντική γενιά ποιητών και χαίρομαι που ιδιαίτερα στη Γαλλία, και πολύ πιθανό να το γνωρίζει και εσύ η Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη, έχουμε αγάπη μεγάλη και έχουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς,
1: τις
0: εκδόσεις Δεσμός, που μεταφράζουν τις σύγχρονες φωνές.
1: Ο Βόλκοβιτς είχε έρθει και στο τμήμα μας και είχε κάνει σεμινάριο για τη μεταφραστική διαδικασία. Ναι. Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Πολύ δύσκολο να μεταφραστεί ούτως ή άλλως η ποιήση, από όποια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, εκδόσεις Δεσμός,
1: που έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι.
0: Έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, και ο Μισελ Βόλκοβιτς από την άλλη, έχουν έτσι μεταφράσει σύγχρονη ελληνική ποίηση στα γαλλικά και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά.
1: Πραγματικά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Λοιπόν, βρήκα ένα το οποίο είναι outsider, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ, και ο τίτλος του είναι «Επαφή». Αγαπούσε πάντα την εξοχή. Όπου βουνό άνοιγε τα σπλάχνα της και έκλεβε αέρα. Όπου χωράφι άπλωνε τα πόδια της να τραφούν τα ζωντανά. Όπου ποτάμι βύθιζε τους ώμους της να ρυθμίσει τη ροή. Δεν είχε σπίτι. Ζούσε πάνω στα κλαδιά ενός αιωνόβιου δέντρου. Τα πουλιά την ξέρανε πια. Της είχαν μάθει τη γλώσσα τους, της βρήκαν και φτερά για να τους μοιάζει. Μια μέρα περπάτησε ως το μεγάλο δρόμο. Ένιωθε μόνη χωρίς αλφάβητο. Βρήκε αφορμή, μπήκε στο πρώτο διαθέσιμο διαμέρισμα, τράβηξε την κουρτίνα με μία κίνηση να τρυπώσει μέσα μυστικά όλη η πόλη.
0: Ήδη πρώτης ανάγκης, βάλια τσάιτα τσελιμένη, ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα νέων ελληνικών, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ποιήτρια, στη Γενέβη πλέον 15 χρόνια και βάλει.
1: Ναι, 20 νομίζω.
0: 20.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πέρασα πολύ όμορφα και θεωρώ τόσο σημαντικές αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας για τη δουλειά σας, είναι πολύ σπουδαία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η δική σου δουλειά στο εξωτερικό είναι πολύ σπουδαία, πραγματικά, για το πώς δημιουργείς φιλέλληνες και τους δείχνεις την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία. Σας αποχαιρετούμε, αν δεν κάνω λάθος, με Κώστα Ουράνη. Νομίζω αυτό είναι το
1: υπέροχα
0: τραγούδι που ακολουθεί, ναι, από τα διάφορα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

θυμό του φθινόπορου δίλη. Μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος στη στερμή αγωνία μου, τη βροχή δεν ακούω.

θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε πότε χαρά. Απ' τους φίλους που παίζαμε.

κεφάλι. Κάποιος θα με συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουρανής στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από την κυβέρνηση, σε λίγη ώρα οι δηλώσεις από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα διελιστήρια. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ η τελική τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να ρισκάρει να έχει επιπτώσεις η χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μεγάλες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως είπε, θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, θα συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, βλέποντας το μήνα-μήνα. Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ ενεργειακά χειμώνα, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Σε πλήρη εξέλιξη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου να ισχύει σε λιμάνια του Πειραιά και Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Νωρίτερα διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της Ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Η Βόρεια Εύβοια αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία. Να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλησης ποταμού από την κακοκαιρία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, κλήθηκαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα. Η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα οδήγησε στο κλείσιμο δρόμων. Έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από το μετόχι Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Ήχησε το 112.

0: για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα κάλυψε τον παραλιακό δρόμο της χώρας. 112 ήχησε και για τη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Την πρόθεσή του να επισκεφτεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατόν και την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησής του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γινόντουσαν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της Σαούντι Αράμκο στο Ντάραν κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και δηληστηρίου της Αράμκο στην περιοχή της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας, χωρίς να προσδιορίσουν το χρόνο των επιθέσεων αυτών.
1: Ο καιρός.
0: Οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZ, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά τρόπους για να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας βέβαια και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ERT. Σήμερα, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που ήταν πριν από λίγες μέρες, θα ασχοληθούμε με την ψυχική μας υγεία, η οποία είναι αλήθεια ότι βάλεται από μια καθημερινότητα που απαιτεί διαρκώς περισσότερα. Πόσες φορές αλήθεια έχουμε πει «είμαι καλά», ενώ στην πραγματικότητα είμαστε κουρασμένοι, είμαστε πιεσμένοι από σκέψεις, από υποχρεώσεις. Και στην περίπτωση αυτή βέβαια τι κάνουμε? Τις περισσότερες φορές απλά συνεχίζουμε κανονικά την καθημερινότητά μας, πηγαίνουμε στη δουλειά, φροντίζουμε την οικογένειά μας, ανταποκρινόμαστε γενικότερα στις απαιτήσεις των άλλων και δυσκολευόμαστε να βρούμε έστω λίγο χρόνο για τον ίδιο μας τον εαυτό. Μάλιστα θεωρούμε και φυσιολογικό να ζούμε υποπίεση, με άγχος και συναισθηματική κόπωση. Και εδώ είναι που γεννάται και το ερώτημα, πού τελειώνει η φυσιολογική αντίδραση στις δυσκολίες της ζωής και πού αρχίζει μια επιβάρυνση που χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας. Σήμερα λοιπόν στο FZ θα συζητήσουμε για τις δυσκολίες που δεν είναι πάντα ορατές, για τη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας, αλλά και για το πώς μπορούμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας χωρίς να περιμένουμε να φτάσουμε στα όρια μας. Μαζί μας θα έχουμε τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, τον κύριο Νικόλαο Χριστοδούλου, για να αναζητήσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την καθημερινότητα όλων μας. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα καλωσορίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χριστοδούλου.

0: Για να συζητήσουμε λοιπόν πότε η πίεση της καθημερινότητας γίνεται κάτι που χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας. Έχουμε σήμερα κοντά μας, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου. Είναι καθηγητής ψυχιατρικής στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Κύριε Χριστοδούλου, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το FZIN.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπουλούκου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι εξαιρετικά τιμητική και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο νομίζω αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον όσο νομίζω εγώ. Και από ό,τι κατάλαβα την εισαγωγή σας, έχετε δώσει και εσείς τη ιδέουσα σημασία σε αυτό το θέμα.
0: Οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι μας αφορά όλους. Η ψυχική υγεία είναι πρωτεύον ζήτημα στη ζωή μας. Και κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το να μας πείτε. Καταρχήν, όλο και περισσότερο συζητάμε για την ψυχική υγεία. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα είμαστε ψυχικά υγιείς? Σημαίνει ότι αισθανόμαστε καλά τις περισσότερες ημέρες ή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες δυσκολίες ακόμα και όταν δεν αισθανόμαστε καλά?
1: Είναι κυρίως αυτό το δεύτερο που είπατε, για να είμαστε ρεαλιστές. Το να έχει κάποιος ψυχική υγεία, κατά τη γνώμη μου, είναι να μπορεί να χαίρεται τη ζωή του, στην καθημερινότητά του, παρά τις δυσκολίες που έχει η ζωή. Δεν χρειάζεται να ρωτήσετε ψυχίατρο για να καταλάβετε. Τον πρώτο άνθρωπο στον δρόμο να ρωτήσετε. Ταλαιπωρείται από αυτά που του συμβαίνουν στη ζωή. Και πάντα υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή. Το στοίχημα είναι να μπορεί να έχει κάποιος τη δυνατότητα να ανταπεξέλχεται σε αυτές τις δυσκολίες και μάλιστα με τρόπο αρχοντικό, ώστε να μπορεί δηλαδή στο τέλος να χαίρεται την καθημερινότητά του. Για να το πετύχει όμως αυτό χρειάζεται αρκετά μεγάλη ανθεκτικότητα. Δεν γίνεται από μόνη της αυτή η αντίσταση στην καθημερινή δυσκολία που ο καθένας μας έχει. Αυτό είναι το μυστικό λοιπόν, πώς θα αναπτύξει κάποιος αυτή την ανθεκτικότητα και πέραν αυτού να μπορεί να τη χαίρεται τη ζωή του σε κάθε στιγμή. Γιατί η ζωή είναι όμορφη, έτσι δεν είναι? Αρκεί να μπορέσει κανείς να έχει το περιθώριο να τη χαρεί. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε καθηγητά, βέβαια υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι αν συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να φροντίζουμε την οικογένειά μας, γενικά τις υποχρεώσεις μας και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις υποχρεώσεις, τότε είμαστε καλά. Είναι όμως αυτή μια ασφαλής ένδειξη ψυχικής υγείας?
1: Αυτό το ερώτημα που θέτεται είναι και φιλοσοφικό συν της άλλης, δεν είναι μόνο ψυχιατρικό. Ξέρετε, στα αρχαία χρόνια, ο Αριστοτέλης το έλεγε αυτό, έλεγε ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η σχόλη, δηλαδή αυτό το οποίο κάνει κανείς στο διάστημα που δεν έχει δουλειά. Και όταν αυτή η σχόλη είναι παραγωγική και είναι χρόνος ο οποίος σου δίνει στον πλούτο της ψυχής, αυτό είναι που μετράει και όχι η δουλειά. Η δουλειά είναι η ασχολία, δηλαδή το αλφα στερητικό και σχόλη. Είναι αυτό που δεν κάνεις όταν, είναι αυτό που κάνεις μάλλον όταν δεν ασχολείσαι με τα όνειρά σου, με τον ελεύθερο σου χρόνο. Αυτό συνέβαινε, αυτή η προσέγγιση ως προς τη δουλειά ήταν η προσέγγιση που είχαν στην αρχαία Ελλάδα και μάλιστα μέχρι πριν από 200 χρόνια ή περίπου τόσο. Από τη στιγμή που έγινε εντατικό το εργασιακό περιβάλλον και εντατική εργασιακή ανάγκη, αυτή η αρχή της σχόλης και της ασχολίας αντιστράφηκε. Δηλαδή δουλεύουμε για να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι δηλαδή η δουλειά ένα μέσο ώστε να έχουμε ελεύθερο χρόνο, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω, ίσως πηγαίνοντας μέσω λαμίας, είναι ότι το να δουλεύουμε πρόσφατα έχει γίνει τόσο επιτακτικό και αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό το σημείο το οποίο θίξατε, δηλαδή ότι η καθημερινή μας πίεση από τη δουλειά ίσως είναι αυτή που μας δημιουργεί και περιττά προβλήματα τα οποία μεταφράζονται και σε προβλήματα ψυχικής υγείας.
0: Επίσης, δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να φαίνεται λειτουργικός στους άλλους, ενώ μέσα του να βιώνει μια έντονη ψυχική επιβάρυνση.
1: Ναι, και θα έλεγε κανείς ότι φαίνεται φυσιολογικός, ας το πούμε, ή υγιής από έξω, ακριβώς επειδή προσπαθεί ιδιαιτέρως να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση που το επιβάλλει η καθημερινότητα. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι θεωρητικό, είναι και πρακτικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος νιώθει και δικαίως ότι έχει αυξηθεί η πίεση και όλες οι απαιτήσεις της ζωής από οικονομικής άποψης, από πλευράς αποδοτικότητας και ούτω καθεξής, αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έχουμε για την ψυχική ασθένεια, ή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, στα συμπτώματα της ψυχικής καταπώνησης που νιώθει ο κόσμος ανεξάρτητα αν έχει διάγνωση ή όχι. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί, για παράδειγμα, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι είναι αυτά, είναι τα συμπτώματα που νιώθει κάποιος στο σώμα του, τα οποία όμως δεν φαίνεται να έχουν μια προφανή εξήγηση από κάτι που συμβαίνει στο σώμα. Η ανεξήγητη πονοκέφαλη, η ανεξήγητη πόνη στο σώμα, το ευερέθιστο έντερο, η νομιαλγία, όλες αυτές οι εκφράσεις του σώματος που στην πραγματικότητα οφείλονται σε ψυχική πίεση. Αυτά λοιπόν τα συμπτώματα έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό στον γενικό πληθυσμό που φτάνουν σε ορισμένες περιοχές και τον έναν στους δύο. Δηλαδή έναν στους δύο ανθρώπους που δεν έχουν διάγνωση κατά τα άλλα ψυχικής ασθένειας έχουν αυτά τα συμπτώματα.
0: Είναι τεράστιο το ποσοστό. Πραγματικά. Και συχνά, δηλαδή, φαντάζομαι ότι υποτιμούν αυτά τα συμπτώματα, δεν τα αποδίδουν στην ψυχολογική πίεση, ίσως τα παρερμηνεύουν.
1: Μα ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δεν θα έλεγα ότι όλοι τα παρερμηνεύουν. Κάποιοι τα παρερμηνεύουν και εκεί αρχίζει και γίνεται και αντιληπτό το πρόβλημα και από εμάς τους ψυχιάτρους. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυτά τα συμπτώματα. Μπορεί να διαμαρτύρονται για αυτά, μπορεί να τα έχουν εντοπίσει, αλλά δεν είναι προφανές εκ πρώτης όψεως σε εκείνους ότι πρόκειται περί ψυχικής πίεσης η οποία εμφανίζεται στο σώμα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, σε δεύτερη φάση ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν το σωματικό πρόβλημα το οποίο πιστεύουν ότι υπάρχει, σε τέτοιες περιπτώσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε οι γιατροί που ψάχνουν το δίθεν σωματικό πρόβλημα, μας παραπέμπουν τους ασθενείς αυτούς, έχοντας απελπιστεί και μη βρίσκοντας τίποτα. Δηλαδή υπάρχει μια γκάμα αυτού του φαινομένου. Για να μην όμως τρομοκρατούμε και τον κόσμο που ακούει, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τέτοια ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι σχετικά απλά. Δηλαδή ότι χάνω τον ύπνο μου, ας πούμε, ή ότι δεν έχω ενέργεια, ή ότι δεν έχω τη λίμπητο που είχα. Είναι τέτοιου είδους σωματικά συμπτώματα. Τα οποία βγάζουν και νόημα.
0: Μα βεβαίως. Και πόσοι από αυτούς θα αναζητήσουν βοήθεια από έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο?
1: Έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αρχικά όχι πολύ, αλλά αυτοί που ζητούν βοήθεια όλο ένα και αυξάνονται σε αριθμό. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι πολύ υγιής. Δηλαδή ότι το στίγμα της ψυχικής υγείας, της ψυχικής ασθένειας θα έλεγα, σιγά σιγά έτσι απομακρύνεται από τη ζωή μας, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ένας άλλος λόγος είναι αρνητικός, και είναι ότι φυσικά αυτά τα συμπτώματα, όπως συζητήσαμε και νωρίτερα, γίνονται πολύ πιο συχνά, και άρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια για αυτά τα ζητήματα. Βέβαια εκεί τίθεται και ένα ερώτημα το οποίο μάλλον παραπέμπει στην αρχική σας εισαγωγή, δηλαδή τι είναι παθολογικό, τι είναι φυσιολογικό. Πού θα βάλουμε εμείς μια ταμπέλα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ψυχική ασθένεια και επομένως θα χρειαστεί μια παραπάνω βοήθεια? Και πού εμείς θα βάλουμε μια γραμμή και θα πούμε ότι εδώ υπάρχουν παράγοντες στην καθημερινότητα της ζωής του ανθρώπου αυτού που πρέπει να αλλάξουν ώστε και εκείνος να υποστηριχθεί από αυτή την αλλαγή? Αυτό βέβαια είναι πολύ εξατομικευμένο. Ξέρετε, δεν υπάρχει φόρμουλα για όλους. Και γι' αυτό ακριβώς η ψυχιατρική είναι τόσο κλινική ειδικότητα. Είναι πολύ εξατομικευμένη, και μπορεί ένας άνθρωπος Α να έρθει σε εμάς με κατάθλιψη, ένας Β να έρθει πάλι με κατάθλιψη, αλλά η προσέγγιση που θα έχουμε για τον Α και τον Β θα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Και πού οφείλεται αυτό, στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου, στα αίτια που τον έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, σε κάποιον άλλο παράγοντα?
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Υπάρχουν βιολογικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί παράγοντες και πέραν αυτού του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου. Υπάρχουν δηλαδή και παράγοντες, ας πούμε, της κουλτούρας, του πολιτισμικού υπόβαθρου του καθενός. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσω εγώ έναν ασθενή, ο οποίος είναι, για παράδειγμα, θρήσκος, με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετωπίσω έναν άνθρωπο ο οποίος απαρνείται τη θρησκεία, και οι δύο θέσεις προφανώς είναι εξίσου σεβαστές, αλλά η προσέγγιση που θα έχεις στην ψυχοκοινωνική παρέμβαση στο πρώτο παράδειγμα θα είναι πολύ διαφορετική από το δεύτερο. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται πολύ πιο πολύπλοκο όταν μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα, δηλαδή το κοινωνικό περιβάλλον του καθενός, όσο δηλαδή υποστηρικτικό ή επιβαρυντικό είναι.
0: Η εργασία του, ίσως.
1: Η εργασία του, ακριβώς. Η εργασία του, η καθημερινότητά του, οι σχέσεις του, η οικογένεια. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και γι' αυτό στην ψυχιατρική, αυτό που λέω και στα παιδιά, στους φοιτητές δηλαδή της ιατρικής, είναι ότι μπορεί να έχουμε μία διάγνωση, αλλά κάθε φορά ο ασθενής που έχουμε μπροστά μας είναι εντελώς διαφορετικός από το προηγούμενο.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Χριστοδούλου, υπάρχει πρόληψη σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε πριν να φτάσουμε στα όρια μας, να αναγνωρίσουμε ίσως εγκαίρως ότι δυσκολευόμαστε και να παρέμβουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια πριν η κατάσταση επιβαρυνθεί?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στο να παρέμβει κανένας, και οι ευκαιρίες σε συνέχεια αυτού που είπαμε πριν είναι εξατομικευμένες. Δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετικές. Άλλη επίδραση θα έχει σε κάποιον ο οποίος έχει αθλητική τάση το να αρχίσει ένα άθλημα ή να αρχίσει ένα σπορ στην ψυχική του υγεία, και άλλη επίδραση θα έχει σε κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτές τις τάσεις. Πρέπει να γίνει πολύ εξατομικευμένη αυτή η παρέμβαση.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι η σωματική δραστηριότητα, μας λέτε, βοηθάει, δηλαδή να ξεκινήσουμε κάποιο άθλημα ή γενικά η κίνηση, έστω και το περπάτημα.
1: Ως επιτοπλίστων, ναι, αλλά αυτό που λέμε ότι σε κάποιους βοηθάει πολύ, σε κάποιους λιγότερο. Και το τι θα κάνει κάποιος για να βοηθήσει την ψυχική του υγεία, αν θα είναι αθλητισμός ή αν θα είναι κάτι πολιτιστικό ή αν θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το οποίο ταιριάζει στη δική του ιδιοσυγκρασία, είναι ακριβώς το εξατομικευμένο κομμάτι που κάνει την ψυχιατρική πολύ διαφορετική. Δηλαδή πρέπει να προσεγγίσει τον άνθρωπο ως ολότητα, ως ένα σύνολο αυτού που είναι, και όχι μόνο ως μία ασθένεια. Δηλαδή αυτό που λένε πολύ άσχημα στα νοσοκομεία συνήθως, έχω μία πνευμονία στο κρεβάτι 10, αυτό στην ψυχιατρική είναι εντελώς ξένο. Εμείς είμαστε ακριβώς στο αντίθετο άκρο του φάσματος, ότι έχουμε τον τάδε άνθρωπο στο κρεβάτι 10.
0: Είναι
1: τον οποίο
0: απόλυτα εξατομικευμένη, κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική, αυτό δηλαδή καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, φυσικά, ναι, ακριβώς. Και υπάρχει και μία άλλη διάσταση. Δεν ξέρω αν κουράζω τους ακροατές σας με όλο αυτό. Με έχει πιάσει τώρα πάρα πολλά, νομίζω.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε όμως.
1: Ελπίζω. Εσείς θα μου πείτε, θα με διακόψετε αν είναι βαρετά.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει μία λοιπόν άλλη διάσταση που ίσως θα πρέπει να θα προσπαθήσω να την κάνω όσο γίνεται πιο κατανοητή. Υπάρχει διάσταση της ψυχικής υγείας σε αντιδιαστολή με την ψυχική ασθένεια. Μπορεί αυτό να ακούγεται κάπως παράξενο που θα πω στους ακροατές σας, αλλά μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα και ψυχικά υγιής και ψυχικά ασθενής. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να έχει διπολική διαταραχή, δηλαδή είναι αυτό, είναι μια διαταραχή στην οποία έχει διαστήματα πολύ ανεβασμένης διάθεσης, αυτό το διάστημα το λέμε μανία, και διαστήματα πολύ χαμηλής διάθεσης, δηλαδή κατάθλιψης. Μπορεί κάποιος λοιπόν να έχει αυτή τη διάγνωση, η οποία είναι πολύ επιβαρυντική στην καθημερινότητά του, να έχει βαριά ασθένεια δηλαδή, αλλά συγχρόνως να έχει ένα πάρα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχει χόμπι από τα οποία να αντλεί ευχαρίστηση, να έχει μια καλή σχέση με τον γιατρό του και μια παραγωγική και συναισθηματική σχέση με τη δουλειά του και την οικογένειά του αντιστοίχως. Αυτός ο άνθρωπος είναι συγχρόνως και ψυχικά ασθενής, και μπορεί να είναι βαριά ασθενής, αλλά συγχρόνως είναι και ψυχικά υγιής, διότι η θετική του, η καλή ψυχική του υγεία συμβαδίζει παραδόξως και με την ασθένεια. Το αντίστροφο επίσης είναι δυνατό, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έχει διάγνωση ψυχικής ασθένειας, αλλά συγχρόνως οι παράγοντες της ψυχικής του υγείας να είναι πάρα πολύ άσχημοι. Μπορεί να ζει δηλαδή σε ένα υπόγειο μη κάνοντας τίποτα, μην επικοινωνώντας με τους ανθρώπους, μην έχοντας κοινωνική ζωή και μην αντλώντας ικανοποίηση από την καθημερινότητά του. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ψυχική ασθένεια, αλλά συγχρόνως δεν έχει και ψυχική υγεία. Άρα ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ? Ο σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε όσο γίνεται τα στοιχεία αυτά που αυξάνουν την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής μας έχει βαριά ή όχι ασθένεια. Έτσι λοιπόν αυτό μας δίνει, για να επανέλθω στο προηγούμενο σας ερώτημα, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, ακόμα και σε αυτούς που έχουν σοβαρή ασθένεια, να παρέμβουμε βελτιώνοντας τις συνθήκες της ζωής τους και κατ' επέκταση και την ψυχική τους υγεία.
0: Και κάποια απλά πράγματα όπως ο ύπνος, όπως οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, η ξεκούραση, αυτά τι ρόλο παίζουν?
1: Τεράστιο ρόλο. Μιλήσατε για τον ύπνο, είναι κεντρικότατος ο ύπνος. Ο ύπνος είναι και κομμάτι της καθημερινότητας που, αν ενισχύσει κανείς καλά, μπορεί να υποστηρίξει την ψυχική υγεία, αλλά είναι επίσης και σύμπτωμα.
0: Ακριβώς. Είναι όμως και πρόβλημα, δηλαδή μπορεί οι δυσκολίες στον ύπνο να οφείλονται σε κάποια θέματα ψυχολογικής
1: φύσης. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτο. Και για να σας δώσω και σε ποιο βαθμό έχετε δίκιο, εγώ όταν βλέπω ασθενείς, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που ρωτώ είναι πώς είναι ο ύπνος σας. Μου δίνει πάρα πολλά στοιχεία για την ψυχική ασθένεια ή και την πορεία, την πρόοδο κάποιου ασθενούς.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι βελτιώνοντας τον ύπνο μπορεί να έχουμε και μια θετική ανταπόκριση στο κομμάτι της ψυχικής υγείας.
1: Ναι, γίνεται ανατροφοδότηση. Όσο βελτιώνεται ο ύπνος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βελτιωθεί και η ψυχική υγεία κάποιου, αλλά αντιστοίχως όσο βελτιώνεται, ας πούμε, με φάρμακα ή με ψυχοθεραπεία ή με οποιοδήποτε τρόπο, βλέπει κανείς βελτίωση στον ύπνο. Δηλαδή είναι και αποτέλεσμα, είναι και αίτια ο ύπνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, μιας που τον πιάσαμε. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για άλλα πράγματα. Και για την άσκηση που είπαμε πριν, για τις κοινωνικές σχέσεις που αναφέρατε, είναι αμφίδρομες οι σχέσεις. Δηλαδή είναι και μέσο για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά είναι και σύμπτωμα μέσω του οποίου μπορούμε να δούμε την πορεία του ασθενούς μας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε και σε κάτι άλλο. Ακούμε γενικά από τους εκπροσώπους της ψυχικής υγείας ότι πρέπει να βάζουμε όρια, να λέμε όχι και να αφιερώνουμε χρόνο και στον εαυτό μας. Αυτό στην πράξη όμως πόσο εύκολο είναι και πόσο μπορεί να φορτίσει ήδη την πιεσμένη καθημερινότητά μας? Δηλαδή μήπως εξαναγκαζόμαστε να πούμε «Α, έχω να κάνω και αυτό».
1: Ναι, αυτό που αναφέρεται είναι μια βασική παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι ανεξαιρέτως. Δηλαδή και εγώ στην καθημερινότητα πέφτω σε αυτή την παγίδα και όλοι μας. Εκεί κάπου νομίζω ότι έχουμε ο καθένας μας μια ευθύνη, μια υποχρέωση προς τον εαυτό μας να βάζουμε τις προτεραιότητές μας σωστά. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εμείς την καθημερινότητά μας και να ενισχύσουμε την ψυχική μας υγεία, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το κάνουμε και για τη δουλειά μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που λέω. Αν εγώ ξενυχτήσω το βράδυ φτάσω 2-3 η ώρα για να τελειώσω κάτι που πρέπει να φτιάξω στη δουλειά μου, αυτό θα έχει επιβάρυνση στην καθημερινότητα τη δική μου, θα έχει επιβάρυνση στην ψυχική μου υγεία, αλλά συγχρόνως, σε βάθος χρόνου, θα έχει επιβάρυνση και στη δουλειά την οποία προσπαθώ να υποστηρίξω, διότι αργά ή γρήγορα, αν το κάνω αυτό κάθε μέρα, θα πάθω burnout. Πρέπει δηλαδή να κοιτάξω εκεί κάπως τον εαυτό μου, να σεβαστώ το χρόνο μου και να βάλω ένα όριο. Θα μου πείτε, πολύ εύκολα τα λες, κύριε Χριστοδούλου, πώς θα βάλω όριο στην πράξη όταν η εργασία μας είναι τόσο επιτακτική. Εδώ έρχονται τα δύσκολα κομμάτια, διότι εδώ έρχονται τα κομμάτια που πρέπει να κάνουν αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους και ρυθμίζουν την καθημερινότητά μας, ώστε να προφυλάσσεται κάποιος σε αυτές τις συνθήκες. Και στην Ελλάδα νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη δουλίτσα εκεί.
0: Μάλιστα. Αυτά θα τα πούμε και στο επόμενο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μας πείτε για την εμπειρία σας στο εξωτερικό, γιατί έχετε ζήσει 23 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και έχετε εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Κάτω, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, που κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι χρειάζονται βοήθεια. Τι πιστεύετε τους κρατά πίσω, ο φόβος της κοινωνικής κριτικής, η αντίληψη ότι πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους? Πού πιστεύετε?
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν θα αναζητήσει βοήθεια. Ένας βασικός λόγος που έχουμε κυρίως σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια για παράδειγμα, είναι αυτό που λέμε έλλειψη αναισθησίας, δηλαδή έλλειψη της αντίληψης ότι υπάρχει κάτι νοσηρό. Δηλαδή δεν παραδέχεται ο ασθενής ότι είναι άρρωστος και αυτό είναι μέρος της ασθενειάς του. Τον αφήνει η ασθενειά του δηλαδή να καταλάβει ότι είναι άρρωστος. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι σχετικά απλά, διότι με τη θεραπεία επανέρχεται η αναισθησία, δεν επανέρχεται από μόνη της. Τώρα, στις περιπτώσεις που μάλλον φαντάζομαι ότι αναφέρεστε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στην καθημερινότητά τους ναι μεν αντιλαμβάνονται ότι κάτι στραβό συμβαίνει, αλλά τους είναι δύσκολο να το παραδεχτούν, διότι φοβούνται το κοινωνικό στίγμα. Φοβούνται το πώς θα τους συμπεριφερθεί από εκεί και πέρα η οικογένειά τους, η σχέση τους, ο εργοδότης τους. Αυτό το στίγμα της ψυχικής ασθένειας είναι κάτι που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, διότι προφανώς έχει μεγάλη επίπτωση στο πώς τελικά θα πάει αυτός ο ασθενής και πώς ο άνθρωπος αυτός θα βοηθηθεί σε βάθος χρόνου στη ζωή του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ανοιχτοί και να λέμε από νωρίς τι συμβαίνει. Έχουμε καθημερινά στην κλινική που βρισκόμαστε παραδείγματα που νέα παιδιά στην ηλικία των 20-25 ετών έχουν τα πρώτα σημάδια ψύχωσης, ψυχωτικής διαταραχής. Έχουν αρχίσει δηλαδή να έχουν μία αποδιοργάνωση, ενδεχομένως μία απόσυρση από την εργασία ή τις σπουδές τους και συμπεριφέρονται κάπως παράξενα. Όταν αυτό συμβαίνει και καταλαβαίνει η οικογένεια ότι κάτι στραβό γίνεται, αν έχει καλή αντίληψη σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θα ζητήσει βοήθεια. Αν δεν έχει όμως και επικρατεί το στίγμα, δεν θα ζητήσει βοήθεια. Και η διαφορά μεταξύ του ζητάω βοήθεια και όχι στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι τεράστια. Διότι αν δεν ζητήσει βοήθεια η οικογένεια, τότε το παιδί αυτό θα έχει μη θεραπευμένη ψύχωση για μεγαλύτερο διάστημα, πράγμα το οποίο από πλευράς πρόγνωσης είναι καταστροφικό. Ενώ άμα ζητήσει βοήθεια νωρίτερα και αποδεχτεί το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια ασθένεια σαν οποιαδήποτε άλλη, η οποία χρειάζεται θεραπεία, τότε το παιδί τους υπάρχει πιθανότητα μεγάλη να πάει καλά. Και αυτή η διαφορά μεταξύ του ζητώ βοήθεια και δεν ζητώ δεν είναι μεγάλη, είναι 6 μήνες και λιγότερο. Αν φτάσει δηλαδή και δεν ζητήσει βοήθεια, μέχρι τους 6 μήνες μετά χάνει τη δυνατότητα της καλής πρόγνωσης.
0: Α, είναι τόσο σημαντικό.
1: Ναι, ναι, σε μερικές περιπτώσεις είναι κέριο. Κέριο. Σε άλλες όχι τόσο. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κάπως άγχος στην καθημερινότητά του, αλλά αυτό κυμαίνεται κάπως και μπορεί να το διαχειριστεί με την κοινωνική του υποστήριξη, με την άσκηση, όπως είπαμε νωρίτερα, και ούτω καθεξής, δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το στίγμα μπορεί να είναι καταστροφικό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αν ένας άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και αισθάνεται ότι έχει κουραστεί ψυχικά, ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του, δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα του προτείνατε?
1: Το να μιλήσει με κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας σε κάθε περίπτωση δεν βλάπτει. Το να δει δηλαδή κάποιο ψυχίατρο και να εξερευνήσει μέσω αυτής της συνάντησης αν όντως κάτι συμβαίνει ή όχι,
0: ή αν
1: είναι κάτι το οποίο κακό δεν θα
0: κάνει. Φυσιολογικό. Εάν δηλαδή θα του πει αν χρήζει κάποιας ειδικής θεραπείας ή αν είναι στο πλαίσιο της πίεσης που δέχεται από την καθημερινότητα. Αυτό μας λέτε, έτσι?
1: Ναι. Καταρχάς αυτό. Κατά δεύτερο λόγο όμως θα μπορούσε να του δώσει και κάποιες κατευθύνσεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι φαρμακευτικές ή όχι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πάρει κάποιος φάρμακο. Αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί χωρίς κάποια συνταγή, τότε θα του δώσει και κάποιες συμβουλές ώστε να προφυλαχθεί από δυνητική επιδείνωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοδούλου,
1: σε κάθε περίπτωση είναι καλό πάντως αυτό. Είναι το πρώτο κομμάτι, είναι το να πρώτο... κάνει την επαφή. Mm-hmm.
0: Ωραία, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια, κύριε καθηγητά, θα μας πείτε για την απόφασή σας να επιστρέψετε στην Ελλάδα μετά από 23 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.
1: Ωραία.

0: Επιστρέψαμε για να περάσουμε σε μια άλλη πλευρά της συζήτησής μας, στις διαδρομές που μας διαμορφώνουν, στις αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας. Υπενθυμίζω ότι έχουμε κοντά μας τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου. Κύριε καθηγητά, όπως έχουμε προαναφέρει, το αναφέραμε και στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, ζήσατε και εργαστήκατε για 23 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε επιστρέψει στην Ελλάδα, είστε καθηγητής στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην απόφαση της επιστροφής? Ήταν μια προσωπική επιλογή, μια επαγγελματική ευκαιρία?
1: Είναι καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι το έχουν πάρα πολλοί εκ των ακροατών σας, οι οποίοι φαντάζομαι βρίσκονται στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, και σε όλους υπάρχει αυτή η σκέψη της επιστροφής στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο έντονος ο νόστος στους Έλληνες από ότι σε κάποιους άλλους, αλλά το θέλγητρο είναι προφανές. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα, έχουμε ένα πολιτισμό και μια κουλτούρα συναισθηματική και ανοιχτή, που κάποιος θα θέλει να επιστρέψει κάποια στιγμή. Και σε όλο αυτό βάζουμε βέβαια και τις οικογενειακές σχέσεις που ο καθένας θέλει να διατηρήσει και να επιστρέψει φυσικά στις ρίζες του. Για μένα ήταν ένας συνδυασμός αυτού. Ήταν κυρίως όμως, θα πρέπει να σας πω, το οικογενειακό κομμάτι. Κατά τεράστιο ποσοστό σε σχέση με το επαγγελματικό. Και αυτό διότι, όπως ξέρετε όλοι, όσοι πάνε στο εξωτερικό, βρίσκουν κάποιες συνθήκες οι οποίες, ας μην κρυβόμαστε, είναι πολύ καλύτερες από την Ελλάδα. Και επομένως η επιστροφή έχει αναγκαστικά μέσα στην απόφαση την παραδοχή ότι θα υπάρχει έκπτωση στην επαγγελματική ζωή σου. Επομένως είναι ουσιαστικά μια εσωτερική απόφαση στην οποία δέχεσαι ότι θα έχεις μια έκπτωση επαγγελματικά για να έχεις καλύτερες συνθήκες στην προσωπική σου ζωή. Και εκεί έρχονται φυσικά και το τι ζυγίζεις περισσότερο. Αν κάποιος έχει δεσμούς στην Ελλάδα και πρέπει να γυρίσει λόγω γονιών, λόγω άλλων υποχρεώσεων, αυτό βαραίνει πολύ περισσότερο από ότι η επαγγελματική ζωή. Τώρα βέβαια εκεί προκύπτει το επόμενο ερώτημα σας, φαντάζομαι, ότι ποια είναι η σύγκριση της επαγγελματικής ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν αυτό θα λέγατε μετά.
0: Βεβαίως και βεβαίως, και αν υπάρχουν κάποιες, μπορέσατε να μεταφέρετε στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα από την εμπειρία σας στη Βρετανία. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές, τρόποι οργάνωσης ή αντίληψης για την επιστήμη σας που θα θέλατε να δείτε να εμφανίζονται στη χώρα μας?
1: Σαφώς και υπάρχουν. Εγώ θα το εντόπιζα περισσότερο στο θέμα της νοοτροπίας. Διότι ικανότητες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές δυνατότητες, ευφυΐα και εμπειρία στην Ελλάδα έχουμε. Και επίσης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν και καλή πρόθεση και δύναμη να θέλουν να αλλάξουν δηλαδή τα πράγματα. Εκεί που πάσχουμε όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι στην νοοτροπία. Είναι δηλαδή στο πώς αξιολογεί κανείς την καθημερινότητά του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο εξωτερικό υπάρχει κάτι που λέγεται κλινική διακυβέρνηση, στους κλινικούς χώρους στους οποίους εργάζομαι εγώ, δηλαδή στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας. Αυτή η κλινική διακυβέρνηση, για να το πω έτσι πολύ απλά, εντοπίζει πράγματα τα οποία είναι στραβά και με ένα σύστημα κυκλικού ελέγχου τα βελτιώνει. Δρά δηλαδή προληπτικά πριν γίνουν καταστροφές, πριν γίνει το κακό. Αυτού του είδους η νοοτροπία της συνεχούς βελτίωσης του κλινικού περιβάλλοντος, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη, μεγάλη αντίσταση να το εφαρμόσουμε. Συνήθως πάμε ανάποδα. Όταν γίνεται κάτι στραβό, ψάχνουμε να βρούμε ποιος θέλει. Που είναι κατά κάποιο τρόπο και αναμενόμενο. Άμα δεν βελτιώσεις κάτι από πριν, φυσικά και κάτι θα πάει στραβά. Αυτού του είδους η νοοτροπία, η προληπτική νοοτροπία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολύ, δεν τη βρίσκεις πολύ εύκολα. Και είναι κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται πολύ εύκολα πλέον, διότι δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ο κόσμος, δεν αλλάζει η κουλτούρα από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Έχει περάσει στο DNA μας, σαν να λέμε.
1: Δεν ξέρω αν ήταν και στο DNA μας, δεν είμαι σίγουρος.
0: Οπότε...
1: Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
0: Λοιπόν, να δούμε και το άλλο κομμάτι, ότι πολλοί Έλληνες λοιπόν φεύγουν, επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό, διαπρέπουν εκεί. Πιστεύετε ότι η επιστροφή κάποιων Ελλήνων επιστημόνων με αυτή τη διεθνή εμπειρία μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για τη χώρα για να αλλάξουν κάποια πράγματα, για να το δούμε έτσι πιο αισιόδοξα?
1: Φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Μα αισιόδοξα θέλουμε να το δούμε. Εξάλλου, εγώ την πήρα την απόφαση αυτή ακριβώς για αυτό το λόγο. Υπάρχει αυτή η ελπίδα, φυσικά, ότι οι καλές πρακτικές θα έρθουν από το εξωτερικό. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο νομίζω η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει και το οποίο αφορά τη ματέωση. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα με... δεν θα μιλήσω για απολαβές, αλλά φυσικά και οι απολαβές είναι ζήτημα. Σε ένα περιβάλλον κλινικό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό, οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία σε ποιο έρχεται κάποιος, που έχει αυτές τις αρνητικές χρειές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το τι συνέβαινε στον ακαδημαϊκό κόσμο με τα κίνητρα για την παλινόστηση, για το brain regain, ας πούμε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υπήρχε μία πρόβλεψη πριν από μερικά χρόνια για φορολογικές ελαφρύνσεις αυτών που επέστρεφαν στην Ελλάδα. Όταν ανακοινώθηκαν όμως αυτά τα μέτρα και κατά κάποιο τρόπο έγινε και μία διάχυση αυτής της πληροφορίας στις κοινότητες στο εξωτερικό, δεν είχε γίνει κατανοητό ότι αυτά τα μέτρα δεν αφορούσαν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή... τα μέτρα ελάφρυνσης που είχε κάποιος ως κίνητρα για να επανέλθει στην Ελλάδα αφορούσαν μόνο τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα,
1: όχι το ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Τομέα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ναι. Πρόσφατα βέβαια, αυτό διορθώθηκε, αυτή η αστοχία πρόσφατα, αλλά πέρασαν 6-7 χρόνια μέχρι να διορθωθεί αυτό. Κάτι τέτοιο, τέτοιου είδους αστοχίες, δηλαδή θα μπορούσαν να προβλεφθούν και θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Διότι ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης για την επιστροφή, αλλά τέτοιου είδους ματαιώσεις είναι που τους αποτρέπουν πλέον. Σου λέει, πού να πάω, εδώ με κοροϊδεύουν.
0: Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο Έλληνα επιστήμονα που σκέφτεται, έναν φοιτητή σας που σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό για να εξελιχθεί, αν μη τι άλλο, επαγγελματικά?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να φύγει κάποιο παιδί έξω στο εξωτερικό για να δει πώς λειτουργούν τα πράγματα σε αυτές τις κοινωνίες και να μεταλαμπαδεύσει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, νωρίτερα τις καλές πρακτικές. Τώρα, από τη στιγμή που το κάνει αυτό το βήμα ένα παιδί, ένα νέο παιδί, ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα ρίσκο να βρει εκεί σύντροφο, να φτιάξει τη ζωή του και να μείνει
0: και
1: εκεί.
0: Να παραμείνει εκεί.
1: Αλλά δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Πρέπει να του δώσεις την επιλογή να διαλέξει μεταξύ των δύο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είναι υγιές αυτό και είναι και στο πλαίσιο στο οποίο θέλουμε οι άνθρωποι να φύγουν, ώστε να ξανάρθουν και να γίνει μια βελτίωση και εδώ. Είναι καλό να φεύγουν, δηλαδή, θα έλεγα. Αλλά θα είναι καλό φυσικά να υπάρχουν και συνθήκες να γυρίσουν.
0: Ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των νέων αυτών. Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Αν είχατε τη δυνατότητα να προτείνετε μία ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, ποια θα ήταν αυτή?
1: Το κύριο κομμάτι τώρα το οποίο πρακτικά μιλώντας στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι να γίνει μια σαφής μετάβαση από το μοντέλο της νοσοκομιακής φροντίδας στην κοινοτική ψυχιατρική. Θα έλεγα ότι από πλευράς πολιτικής αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή να ενισχυθούν οι δομές στη κοινότητα, ώστε να γίνει και πράξη αυτό που ονομάζουμε στην ψυχιατρική ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Να μπορέσει δηλαδή ο κόσμος να λαμβάνει καλής ποιότητας φροντίδα και προληπτική φροντίδα στην κοινότητα, στο σπίτι, στο καφενείο, στη δουλειά, στο σχολείο. Όχι να φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο για να μπορέσει να λάβει φροντίδα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό από πλευράς υπηρεσιών.
0: Να φτάσει δηλαδή κοινωνίας, πιο κοντά στον άνθρωπο, στον απλό άνθρωπο, και όχι δηλαδή να φτάσει. Γιατί είναι σίγουρα το να πας στο νοσοκομείο, αυτό δημιουργεί, είναι αποτρεπτικό, μη τι άλλο.
1: Ναι, άμα φτάσει στο σημείο να χρειαστεί το νοσοκομείο, σημαίνει ότι έχει χάσει την ευκαιρία να γίνει καλά εκτός. Και αυτό λέω ακριβώς, ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία. Έτσι, να δώσουμε την ευκαιρία στον άνθρωπο, να του δώσουμε τις υπηρεσίες και την προσοχή, ώστε να μην χρειαστεί να φτάσει στο σημείο να χρειαστεί το νοσοκομείο. Και από πλευράς κοινωνίας, νομίζω στο στίγμα θα επικεντρωνόμουν. Δηλαδή, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε στο ευρύ κοινό την εικόνα, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε στον. Στο ευρύ κοινό

0: πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να κρατήσουμε από την κουβέντα μας με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου, ότι η ψυχική δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στο να αντέχουμε περισσότερο. Μερικές φορές βρίσκεται και στο να αναγνωρίζουμε ότι δυσκολευόμαστε και να επιτρέπουμε βεβαίως στον εαυτό μας να ζητήσει βοήθεια. Από τη Φωνή της Ελλάδος και το FZIN, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με το Γιάννη Κωσταράκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Εξαιρετικός Θανάσης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο, από το αρχείο μας αυτή η εκτέλεση με την Τασία Βέρα. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Να γιάσετε, λέει, να γιάσετε, που βάλαμε Τασία Βέρα. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε η Τασία Βέρα είχε εξωστρακιστεί από τα ραδιόφωνα. Τη θεωρούσαν χαμηλή ποιότητα. Ένα πράγμα για το οποίο δεν συμφωνώ καθόλου, φυσικά. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια.

Από τους πιο αγαπημένους σκοπούς της Μικράς Ασίας, αυτός ο ταμπαχανιώτικος Μανές και τον εξαιρετικό στρατή Ράλι στο τραγούδι, σε μια ηχογράφηση που έγινε στα 1988 με το Χαρίλαο Ρόδανο στο βιολί, τον στρατή Ψήρα στο σαντούρι και το Σταύρο Ρόδανο στην κιθάρα. Ταμπαχανιώτικος, ο οποίος φυσικά οφείλει την ονομασία του στη λαϊκή συνοικία της Σμύρνης, με τα βυσοδεψία, τα μπακ, τα μπάχανα, βυσοδέψεις δηλαδή, στα τουρκικά. Και φυσικά τέτοιες περιοχές και συνοικίες συναντάμε σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα στα Χανιά. Εδώ αυτή η ηχογράφηση μας ήρθε από το CD «Λέσβος Αιωλής».

Ακούσαμε πρώτα τη Σέλφο με το υπέροχο λαούτο του Χρήστου Ζώτου, ένα τετράσιμο οργανικό κομμάτι με ύφος ανατολίτικο. Συνεχίζουμε το παιχνίδι που κάνουμε αυτές τις μέρες μεταξύ Ανατολής, Υπήρου και στερεάς Ελλάδας, θα έλεγα πολύ συχνά, και προσπαθούμε να βρούμε κοινές αναφορές και κοινά σημεία εκεί που η μουσική κάνει μια όσμωση και συνδέεται. Ούτως ή άλλως η μουσική είναι πάντα συνδεδεμένη και ενιαία. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μετά ακούσαμε ένα Καρσλαμά μαστίχα με το κλαρίνο του Βασίλη Σούκα από το ψηφιακό δίσκο «Η τέχνη του κλαρίνου», και κλείσαμε με ένα τραγούδι από το Ζαγόρι, την Καραμπεριά, που το ακούσαμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. Νομίζω δεν έχουμε δεν το έχουμε ξανακούσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έχουμε ξανακούσει αυτή την ηχογράφηση με τον Γρηγόρη Καψάλη από το... πιθανότατα από εκπομπή του Παπαδάκη είναι αυτό, δεν είμαι 100% σίγουρη. Είναι κάποιες φορές που χάνονται οι φύσες, ιδίως εκεί που ξαναπαίζονται κάποια τραγούδια σε μια άλλη εκπομπή, και έχουμε τη δεύτερη εκπομπή και όχι την πρωτότυπη, και εκεί γίνονται τα πολλά λάθη στο αρχείο μας, τα οποία κάποιες φορές δυστυχώς τα συναντάμε και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να τα διορθώσουμε μέσα από πολύ καλούς φίλους μουσικούς και μουσικολόγους που αποτελούν εδώ την κοινότητα των εξωτικών της παράδοσης, και τους ευχαριστώ πολύ, και όλους εσάς τους ακροατές, και εσείς βάζετε το χεράκι σας πολύ συχνά. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και συνεχίζουμε με τη Γενοβέφα.

Να ζεις το ξηρόμερο, λέει ο φίλος ακροατής. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο Γιαννάκης εδώ και να μην πάμε λίγο προς το ξηρόμερο. Εξάλλου σήμερα, πως πολύ καλά παρατηρήσατε, υπάρχει μια μελαγχολία στην ατμόσφαιρα και στον αέρα και στον καιρό. Ζούμε εξάλλου στην εποχή της χρονικότητας. Για φαντάσου τώρα να μην μπορείς να σηκωθείς και ξαφνικά εγώ να σας βάλω εδώ πέρα με τη μία, με την πρώτη, να χορέψετε. Καταρχάς θα πιαστούμε όλοι στην κατάσταση που είμαστε, οπότε πρέπει να εργαζόμαστε με τις συνθήκες, όπως σας έχω πει και παλαιότερα. Πάμε να ακούσουμε κάτι αντίστοιχο, ένα Σμυρναίκο, το οποίο όμως είναι διαδεδομένο στη Δυτική Ρούμελη, το πονεμένο στήθος μου με το Θωμά Κωνσταντίνου. Και την παραδοσιακή ορχήστρα 3.

Μια ώρα με τα εξωτικά της παράδοσης πέρασε σαν νεράκι. Κύλησε όπως κυλά ο χρόνος Κρόνος. Αν έστω και σε έναν φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα έστω μελαγχολική, νομίζω ότι κάτι καλό κάναμε. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τους εορτάζοντες. Βλέπω γιορτάζει ο Γερβάσιος, δεν ξέρω κάποιον με αυτό το όνομα, κοιτούσα να δω την ετυμολογία. Είναι λατινικογερμανικό, κάτι τέτοιο από ό,τι κατάλαβα. Ένα μέρος της λέξης σημαίνει γκέρ, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι τέτοιο στα γερμανικά, λόγχη. Σήμερα έχουμε την επέτειο της, την Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης δηλαδή, και όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα, 1322 έχουμε την ανακήρυξη της Σκωτίας, την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Σκωτίας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, από τον Σκοτσέζο πολέμαρχο Ρόμπερτ δε Μπρούς, ο οποίος νίκησε τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ. 1862 έχουμε πρακτικά την ονομασία της πλατείας Όθωνος, όπως λεγόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, σε πλατεία Ομονίας. Είναι από μεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται, λέει, στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεκριμένο πλήθος και ανάμεσα στα άλλα τους λέει ότι ας ορκιστόμενε επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα. Και κάπως έτσι η πλατεία Όθωνος έγινε πλατεία Ομονίας. 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης, η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή των εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. 1944 η Αλεπού της Ερήμου, όπως λεγόταν, ο γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ της δίκης και της αυτοκτονίας, επέλεξε να αυτοκτονήσει. 1976 έχουμε το θαυματουργό νερό του Καματερού, όπως λεγόταν, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Και όσον αφορά τους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, βλέπω 1939 γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, και το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Το 1995 φεύγει από τη ζωή η Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, είχε γεννηθεί το 1911. Και το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος, Έλληνας ηθοποιός και showman. Και νομίζω ότι κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στο εξωτερικό, στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε ξανά στην Ταϊλάνδη να συναντήσουμε ένα νέο φίλο της εκπομπής, έναν Έλληνα ο οποίος ζει στην Chiang Mai, και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε εκεί, έχει ήδη φροντίσει ο Γιάννης Κωσταράκης και έχει βρει ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Αγάπη μέσα στην καρδιά» λέγεται. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα πάμε στην Chiang Mai της Ταϊλάνδης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει στην μακρινή Ταϊλάνδη να συναντήσουμε για πρώτη φορά έναν φίλο της εκπομπής, ένα νέο φίλο της εκπομπής, με τον οποίο είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Αναφέρομαι στον Μανώλη Γαλαίο, τον οποίον βρίσκουμε σε αυτό που αποκαλείται το Ρόδο του Βορρά στην Ταϊλάνδη, στην πανέμορφη και καταπράσινη πόλη της Chiang Mai, ελπίζω να το λέω σωστά. Μανώλη, σε καλωσορίζουμε, συγγνώμη, ελπίζω να το είπα σωστά, έτσι. Chiang Mai, ναι, δεν ναι, λέγεται.
1: Chiang Mai λέγεται.
0: Chiang Mai.
1: Και έτσι όπως το είπες ακριβώς, λέγεται στην Ταϊλάνδη, το λένε Ρόδο του Βορρά.
0: Το Ρόδο του Βορρά.
1: Γιατί είναι πράσινο και είναι γεμάτο λουλούδια βασικά. Έχουν και μια γιορτή που κάνουν το Φλεβάρι, που είναι ένα parade με λουλούδια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Θα σου στείλω φωτογραφίες κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, έχω λάβει και από άλλους φίλους, αλλά καλοδεχούμενες που λένε. Για πες μας λίγο, Μανώλη, πώς αποφάσισες να... πώς βρέθηκες, εν πάση περιπτώσει, στην Ταϊλάνδη, γιατί επέλεξες ειδικά την Chiang Mai και όχι, ας πούμε, το κοσμοπολίτικο Bangkok ή κάποιο άλλο τουριστικό μέρος της Ταϊλάνδης?
1: Πέρασα από όλα αυτά τα μέρη, δηλαδή άρχισα να έρχομαι στην Ασία δεκαετία του 90 ακόμα. Και κατά λάθος κάποια στιγμή βρέθηκα στο Chiang Mai το 2000 και μ' άρεσε πολύ, δηλαδή μ' άρεσε όλη η ατμόσφαιρα, το όλο περιβάλλον, το... βασικά μου αρέσει πολύ η κουλτούρα εδώ που υπάρχει αυτή, δηλαδή πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι.
0: Ναι. Είναι αλήθεια γελαστοί, έτσι, ναι, όπως τους παρουσιάζουν γελαστοί.
1: Είναι τόσο θέμα. Είναι ευγενικοί. Mm-hmm. Είναι ευγενικοί και έχουν πολύ, έτσι, είναι χαμηλών τόνων. Που σε κάνει να αισθάνεσαι αρκετά άνετα το να ζεις εδώ. Τώρα στο Chiang Mai άρχισα να έρχομαι έτσι...
0: Οι πρώτες σου, να σε διακόψω. Οι πρώτες σου εντυπώσεις ποιες ήταν όταν έφτασες?
1: Έφτασα τώρα, μιλάμε το 2000 πρώτη φορά, που ήταν ακόμα, δεν ήταν τόσο τουριστικό. Και με εντυπωσίασε το περιβάλλον όλο αυτό το πράσινο που είδα και η ευγένεια των ανθρώπων πάνω απ' όλα.
0: Ήταν δύσκολο, δηλαδή, να προσαρμοστείς, ας πούμε, στην κουλτούρα?
1: Είναι ανεκτικότατοι οι Ταϊλανδοί σε γενικές γραμμές. Ναι. Δηλαδή μας ανέχονται. Μπορεί και να μην τους αρέσουν κάποιες φορές, αλλά αισθάνεσαι ευπρόδεξος.
0: Αληθεύει αυτό που λένε ότι οι Ταϊλανδοί είναι χαμογελαστοί και έτσι γιατί δεν σε καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα και χαμογελάνε ή όχι?
1: Είναι αυτό ακριβώς. Εντάξει, έχουν μια νοοτροπία διαφορετική από τη δική μας, πολύ διαφορετική. Mm-hmm. Τα χαμογελά τους δεν είναι πάντα καλά. Oh. Δηλαδή μπορεί να χαμογελάνε και να σου λένε είσαι βλάκας, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή.
0: Από μέσα τους εννοείς.
1: Από μέσα του. Όχι, είναι πώς θα χαμογελάσει ο Ταϊλανδός. Δηλαδή, κάθε χαμόγελο, κάθε έκφραση που έχει το χαμόγελο, έχει και διαφορετική, έχει κάτι διαφορετικό να σου πει, τέλος πάντων. Και δεν είναι όλα τα χαμόγελα καλά. Πολύ απλά. Έτσι όπως το καταλάβω εγώ και έτσι όπως το έχω ακούσει κιόλας.
0: Αυτό, ξέρεις, που λες, βγάζει κάποιο νόημα, δηλαδή κάποια χαμόγελα υπονοούν κάτι άλλο, ας το πούμε.
1: Ναι, και δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια πόσο ειδών χαμόγελα έχουν εδώ.
0: Α, έχουν.
1: Έχουν πολλά διαφορετικά οι χαμόγελα, όπως έχουν και διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου τους. Πάντως, αυτό που είπες προηγουμένως, θέλω να κάνω μια τσινή αναφορά στο δουλειό προηγουμένως. Οι Ταϊλανδοί έχουν αυτό το... δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για μας, ότι δεν σου λένε ποτέ όχι.
0: Α, ναι, yes man που λέμε.
1: Αυτό είναι μέσα στην κουλτούρα της. Όχι, υπάρχει, το έχω ρωτήσει αυτό και μου το έχουν επεξηγήσει και ξένοι που παίρνουν εδώ, ότι όταν είναι Ταϊλανδός, το ρωτάς κάτι και δεν θέλει να το κάνει, ας πούμε, δεν σου λέει όχι, σου λέει ναι για να μην σε στενοχωρήσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Σου λέει ναι και μετά σου λέει όχι. Οπότε σε στενοχωρεί μία φορά, αλλά σε κάνει και χαρούμενο μία φορά.
0: Αυτό τώρα πώς γίνεται να σου πει ναι και μετά όχι, δηλαδή είναι κρύο σκοτσέζικο ντουζ
1: ναι
0: που λέμε.
1: Σου λέει ναι και δεν το κάνει.
0: Α,
1: πολύ
0: αυτό,
1: απλά.
0: Αυτό, μάλιστα.
1: Ναι, σου λέει ναι και δεν το κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε δεν μας έχουν καταλάβει. Δεν είναι ότι δεν μας καταλαβαίνουν. Εντάξει, αν δεν μας καταλάβουν, μας ξαναρωτάνε. Mm-hmm. Εντάξει, το βλέπεις και ναι, το προσώπου τους αν το έχουν καταλάβει ή όχι. Αλλά είναι και αυτή εδώ το θέμα της κουλτούρας, που είναι τελείως διαφορετική, έτσι, διαφορετική κουλτούρα από αυτά που ξέρουμε εμείς.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν τους αρέσει να στενοχωρούν. Αυτό τώρα μου το έχουν πει διάφοροι, όχι μόνο τα Ιλανδοί, μου το έχουν πει διάφοροι.
0: Και προτιμάνε δηλαδή να σου κάνουν την καρδιά που λέμε, αλλά να ανακαλύψεις μετά ότι ξέρεις, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, δεν θέλουν να στενοχωρήσουν κατά κάποιο τρόπο. Θέλουν να σε ευχαριστήσουν, που είναι και ένα θέμα δικό τους. Γενικά θέλουν, δηλαδή τους βλέπεις ότι προσπαθούν να σε ευχαριστήσουν κάποια, όπως μπορούν.
0: Πώς
1: όμως,
0: είναι
1: σαν άνθρωποι,
0: ναι. Πώς όμως ξέρεις ότι όταν σου λένε ναι το εννοούν και πότε το εννοούν και πότε δεν το εννοούν, γιατί και εσύ θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν κάποιος σου λέει ναι, υποθέτεις ότι θα γίνει.
1: Όταν η έκφραση του προσώπου τους είναι πραγματικά λαμπερή, τότε το ναι το εννοούν. Όταν σου λένε ένα ναι ξέρω, δεν το εννοούν καθόλου.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Έτσι, ναι, είναι θέμα και πόσο, τι υπερβολή θα βάλουν σε αυτό που θα πούνε. Μπορούν να σου πούνε κάτι, ας πούμε, όταν θέλουν να σου πούνε, όταν τους ρωτάς το φαγητό πώς είναι, πρέπει να τους πεις excellent. Αν τους πεις απλά καλό, δεν είναι τόσο καλό. Δεν μπορείς να τους πεις ένα απλό καλό, ας πούμε. Θα τους πεις, είναι excellent, είναι delicious.
0: Αν τους πεις πολύ καλό.
1: Έτσι και έτσι. Σοβαρά το λέω τώρα.
0: Όχι, είναι εντυπωσιακό, ναι.
1: Ναι, αν στο φαγητό όταν φας κάτι και σε ρωτήσουν πως είναι και τους πεις delicious, ναι, τότε ναι, το δέχονται. Αν τους πεις good ή
0: very good,
1: ας πούμε, ναι, δεν είναι και τόσο. Ναι, πάει να πει ότι δεν το έχεις ευχαριστηθεί και πολύ. Δεν το μάμα τους πούμε και όχι φυσικά, έτσι, ότι δεν είναι καλό, γιατί είναι μεγάλη προσβολή.
0: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Είδες, κάθε λαός έχει τις δικές του, πώς να το πω, συνήθειες, τις δικές του αρχές, τα δικά του. Πολύ ενδιαφέρον πάντως.
1: Ήθελα να
0: σε ρωτήσω, πριν πάω να σε ρωτήσω για την Chiang Mai, ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ είπες ότι ξεκίνησες να πηγαίνεις εκεί από δεκαετία του 90 και τα λοιπά. Πώς και αυτό, από ποιο μέρος Ελλάδος κατάγεσαι και πώς, τι ακριβώς σε έφερε στην απλώς τουρισμός?
1: Ναι, και κατάγομαι και ζω στη Σαντορίνη. Οπότε έχω, ξέρεις, καλοκαιρινή δουλειά στον Τωρίνη, περισσότερο δουλεύουμε σεζόν.
0: Ναι.
1: Οπότε είχα αρκετό χρόνο το χειμώνα για ταξίδια και έτσι ξεκίνησα να ταξιδεύω εκτός από Ευρώπη, Ασία, εκεί γύρω στο 95-96, για να το πω με ταξίδι. Και βρέθηκε και στην Ταϊλάνδη. Εντάξει, πήγα Μπαλί πρώτη φορά, μετά ανέβηκα Σιγκαπούρη, έκανα γενικά, γύρισα νότιο-ανατολική Ασία.
0: Ναι.
1: Και όταν σου πέρασα στο Chiang Mai το 2000, με εντυπωσίασε αυτή η πόλη. Έτσι δεν μου άφησε κάτι πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Και ξαναγύρισα αργότερα. Δηλαδή δεν έκανα μια διακοπή γύρω στα 5-6 χρόνια από το να έρχομαι Ασία. Και όταν ξαναγύρισα, το πρώτο μέρος που ήθελα να δω ήταν το Chiang Mai. Έτσι δεν ξέρω. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία που είχα εδώ. Και μάλιστα είχαμε ένα φίλο μαζί παρέα, είμαστε δύο άντρες δηλαδή που ήταν μαζί εδώ, και τον έφερα απευθείως στο Chiang Mai και αυτός είχε για θετικές εντυπώσεις από την πόλη. Και ξεκίνησα να έρχομαι, δηλαδή περιοδικά έρχομουν 2-3 μήνες, μετά συγγένεια στα 5 μήνες και τώρα έχω αποφασίσει ότι θέλω να ταξιδοτηθώ εδώ. Ήμουν να μείνω εδώ το υπόλοιπο της ζωής μου.
0: Η Chiang Mai είναι παγκοσμίως γνωστή ως παράδεισος για ψηφιακούς νομάδες και expats ασφαλώς. Πώς είναι η ποιότητα ζωής εκεί, πώς είναι και τι ισχύει τελικά με το κόστος διαβίωσης σε σχέση με την Ελλάδα?
1: Τώρα κοίταξε να δεις, αν κάνεις μια μέτρια ζωή εδώ, μια καλή μέτρια ζωή, δηλαδή χωρίς πολλά, 700-800 ευρώ το μήνα σε φτάνουν και περισσεύουν κατά κάποιο τρόπο. Με 1000 ευρώ είσαι πάρα πολύ καλά. Μα πάρα πολύ καλά. Δεν έχει και ωραίο διαμέρισμα ή σπίτι. Εγώ είναι για το σπίτι αυτή τη στιγμή. Με συμφέρει πιο πολύ είναι για το σπίτι παρά διαμέρισμα. Mm-hmm. Είναι πιο φθηνά γενικά τα σπίτια λίγο έξω από την πόλη από το να έχει διαμέρισμα μέσα στο κέντρο τη πόλη. Και το Τσαρνά είναι μια πόλη που δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή είναι στα δεδομένα μια Πάτρα, τη δικιά μου, κάπω έτσι να το πω, το Ηράκλειο. Mm-hmm. Έχει δηλαδή 180.000 κατοίκους στο Τσαρνάι σαν πόλη και μετά η περιφέρεια, εντάξει με την περιφέρεια γίνεται πάνω από εκατομμύρια. Η πόλη προσφέρει τα πάντα, αυτό είναι το καλό της πόλης. Προσφέρει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή είναι, έχεις τα σούπερ μάρκετ, έχεις τα malls, έχεις ό,τι μπορείς να φανταστείς έχεις εδώ πέρα, έχεις όλες τις ανέσεις. Δυτικά εστιατόρια, με Ιαπωνέζικα, τα πάντα. Συνδυάζει τα πάντα, το μόνο που δεν έχει είναι η θάλασσα. Αυτό. Γι' αυτό και πολλοί Έλληνες δεν έχονται. Εδώ δεν έχει θάλασσα κοντά, αλλά έχει το βουνό. Έχει βουνό, έχει πεδιάδες, έχει οριζόνες, βουνά, ραχούλες, τι άλλο να πω.
0: Η απόσταση από τη θάλασσα πώς είναι, δηλαδή κάποιος που θέλει να πάει...
1: Είναι γύρω στα 900 χιλιόμετρα.
0: Πολλές ώρες δηλαδή, με το αεροπλάνο, έτσι.
1: Είσαι γύρω στις 2,5 ώρες με το αεροπλάνο για να πας. Δηλαδή είναι 2 ώρες στην Πάνκου και μετά κάναν 2 ώρες ακόμα για να πας παραλία με το αυτοκίνητο. Ή έχει απευθείας συνδέσεις όμως και με Πουκέτ και με Σαμούι και με τα κεντρικά, ας πούμε, τουριστικά.
0: Ναι. Αναφέρθηκες ότι έχετε διαφορετικές κουζίνες. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, ως Έλληνας, πώς θα πας με την τοπική γαστρονομία, δηλαδή το ταϊλανδέζικο φαγητό, γνωρίζουμε ότι όλοι ότι είναι διάσημο, αλλά και αρκετά καυτερό θα έλεγα. Επομένως, σου λείπει η ελληνική κουζίνα ή έχεις γίνει πλέον λάτρης, ας πούμε, των τοπικών γεύσεων?
1: Όχι, τρώω τα δικά τους φαγητά. Φυσικά όταν πηγαίνω σε εταιρείες λέω πάντα να μην τα κάνουν πολύ καυτερά. Mm-hmm. Με το παραγγέλνεις το φαγητό που θέλεις εσύ. Yeah. Τους λες my pet που είναι το όχι καυτερό και σου βάζουν λιγότερο τσίλι. Ή σου φέρνουν το τσίλι δίπλα και βάζεις εσύ το θέλεις. Ναι. Κατά τα άλλα έχει πάρα πολλά εστιατόρια εδώ. Ελληνικό δεν έχει ακόμα. Ελληνικό εστιατόριο δεν έχω πετύχει ακόμα.
0: Μου έστειλε όμως ο Φράνκο Φανούριος, μου έστειλε μια φωτογραφία με ένα γυράδικο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Ναι, το γυράδικο είναι ένας Ελληνοκαναδός. Πήγα και το βρήκα. Ελληνοκαναδός είναι, που μιλάει πολύ λίγα ελληνικά. Ναι, έχει ένα γύρο, ο οποίος όμως είναι από κοτόπουλο μόνο. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει το δικό μου.
0: Δεν έχει χοιρινό.
1: Όχι, δεν έχει χοιρινό. Και όταν το ρώτησα μου λέει έχει πολλούς μουσουλμάνους εδώ και δεν το κάνει. Αλλά γύρω έχουν και Τούρκοι, έχει και πολλούς Τούρκους εδώ που έχουν έτσι γυράδικο με κοτόπουλο πάντα.
0: Α, δεν βάζουν δηλαδή pork που λέμε χοιρινό καθόλου?
1: Όχι. Βάζουν το κοτόπουλο και το βάζουν, ξέρεις, φέτος κοτόπουλο δεν πάνω στο άλλο και κάνουν αυτό το σούβλα με το γύρω.
0: Συγγνώμη, ο πληθυσμός εκεί δεν είναι βουδιστές ή κάτι τέτοιο, είναι μουσουλμάνοι?
1: Όχι, ο πληθυσμός είναι 99% βουδιστές.
0: Τότε?
1: Απλά αυτοί που διαχειρίζονται δηλαδή οι Τούρκοι που είναι πιο πολλοί εδώ και διαχειρίζονται τα γεράδικα, είναι μουσουλμάνοι, οπότε δεν κάνουν. Στη θρησκεία τους δεν
0: επιτρέπουν. Το κατανοώ, αλλά π.χ. ο Ελληνοκαναδός θα μπορούσε να... Γιατί...
1: το ρώτησα, μου είπε ότι έχει πολλούς μουσουλμάνους εκεί στη γειτονιά και δεν ξέρω, έτσι αυτό μου είπε.
0: Μάλιστα. Καλά, εντάξει, ο καθένας ό,τι επιλέγει. Τώρα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες, τουλάχιστον και άλλοι Έλληνες στην περιοχή εκεί. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Φρανκ τον Φανούριο. Έχουμε μιλήσει ασφαλώς με τον Γιάννη τον Ζωμιάδη παλαιότερα, ο οποίος είναι φίλος της εκπομπής κτλ. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν... Νιώθεις ότι υπάρχει μια κοινότητα εκεί για να μοιράζετε τα δικά μας ή ζεις πιο απομονωμένος έτσι από το ελληνικό στοιχείο?
1: Τώρα δεν ανακαλύπτω κι εγώ. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν αυτοί οι Έλληνες εδώ. Έναν Έλληνα ήξερα έτσι από σπόντα, ας πούμε, που έχει ένα σπα από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει σάουνα, σπα, κάτι τέτοιο που είναι στους πρόβοδες των βουνών, δεν είναι μέσα στην πόλη. Τον Κώστα. Δεν ξέρω να τον έχει αναφέρει καθόλου.
0: Ναι, μου τον έχει αναφέρει τον Κώστα.
1: Ναι. Το Φανούρι τον γνώρισα και αυτόν έτσι κατά τύχη από έναν άλλον Έλληνα που ήρθε εδώ και έψαξε να βρει γενικά τους Έλληνες που ζουν στο Θαγμάι. Δεν υπάρχει κάποια κοινότητα εδώ. Τώρα ο Φανούρης προσπαθεί να κάνει κάτι από την κατάλληλα. Είμαστε τρία άτομα. Εντάξει, μέχρι τώρα είμαστε τρία άτομα.
0: Και ο Γιάννης ο Ψωμιάδης δεν είναι, γιατί ο Γιάννης ήταν και μέλος του ελληνοταϊλανδέζικου εμπορικού επιμελητηρίου παλαιότερα. Φαντάζομαι παραμένει.
1: Ο Γιάννης, ο δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Όχι. Ναι, Ελληνοαμερικάνος είναι αυτός.
0: Ναι, εντάξει, Ελληνοαμερικάνος, ναι.
1: Ναι, θέλω να πω, ούτε το ξέρω τον κύριο τον άνθρωπο.
0: Α, ακόμα δεν το ξέρεις.
1: Το Φανούρι τώρα. Όχι, και το Φανούρι μια-δυο εβδομάδες το γνώρισα, δεν είναι το ξέρω.
0: Εντάξει, ευκαιρία τώρα να βρεθείτε, ας πούμε, καμιά μέρα.
1: Τώρα, ο Φανούρης προσπαθεί να κάνει κάτι που είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Και ας είναι, ναι.
0: Ενημέρωση στην Αυστραλία.
1: Ναι, είναι αυταλώς τα ελληνικά του λίγο σπαστά, αλλά μαζί τα μιλάμε. Έχει και έναν Ιταλό εδώ που έχω γνωρίσει εγώ, που και αυτός είναι πολύ έτσι διακριτικός.
0: Ναι.
1: Έχει μεταχειρισμένα βιβλία και πηγαίνω και σε αυτόν καμιά φορά για να μιλάμε ελληνικά.
0: Α, μιλάει και αυτός.
1: Μιλάει, αλλά δεν γράφει. Αυτός μιλάει μόνο τα ελληνικά. Αρκετά καλά μπορώ να πω τα μιλάει. Είναι Ιταλός, η μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ιταλό.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι, ξεχασμένος εδώ χρόνια, είναι μεγάλος ηλικία.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχει και τον πρώην πρέσβη μας, ο οποίος και αυτός έχει αποσυρθεί στο Τσαγμάι, αλλά δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω.
0: Πρώην πρέσβης της Ελλάδας εννοείς στην Ταϊλάνδη.
1: Ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Μπακόνγκ είχε αποσυρθεί, δεν ξέρω αν υπάρχει καν άνθρωπος ακόμα, είχε αποσυρθεί εδώ στο Τσαγμάι αυτός.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό δείχνει ότι τραβάει κόσμο που λέμε η περιοχή. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω... Ναι, συνέχισε. Ναι.
1: Όχι, παλιότερα υπήρχε ένας Έλληνας εδώ που ήταν παντρεμένος με Ταϊλανδί, είχε κάνει ένα ίντερνετ καφέ στο κέντρο, το παλιό κέντρο του Τσαγμάι, είχε βάλει και μια ελληνική σημαία απ' έξω και το είχε βαφτίσει Νίκος Καφέ. Όχι, είχε τραβήξει... Εκεί μαζευόμαστε. Δηλαδή φαινόταν ότι υπήρχε μια ροή Ελλήνων τουριστών εδώ που βλέπαν τη σημαία και όταν καθόντουσαν. Επίσης είναι και το ζώο Yellow, που είναι η ζωή Yellow,
0: κίτρινη.
1: Που το είχαν κάνει οι Έλληνες. Ναι, κίτρινη. Το είχαν κάνει οι Έλληνες. Συνεχίζει να υπάρχει ακόμα, απλά οι Έλληνες έχουν φύγει. Αυτή το διαχειριστούν. Ο ένας είναι στην Μπαγκόνγκ και έχει κάνει και μιλάγαμε τις προάλλες μαζί. Έχει κάνει το ράλι ρεστοράν.
0: Α, το ράλι. Τα δύο αδέρφια, η αδερφή ράλι.
1: Ο Άλεξ εδώ ξεκίνησε την καριέρα του. Άλεξ εδώ, στο Τσαγμάι.
0: Έχουμε πολλά χρόνια να μιλήσουμε με τους ράλιδες, ας το πω έτσι, που έχουν το εστιατόριο στην Μπανκόνγκ. Πολλά χρόνια.
1: Ναι. Τώρα, πριν λίγο μιλάγα, πριν ένα μισά ώρα περίπου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εκεί με τηλέφωνο ένα φίλο που είναι εκεί και παίζει ένα τάβλι βασικά. Και είπαμε. Ναι.
0: Και θυμάμαι είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί νομίζω ο πατέρας του ήταν Έλληνας, αν θυμάμαι καλά, και η μητέρα του Ταϊλανδέζα ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, είναι από την Καβάλα νομίζω. Και όλα είναι βασικά, όπως δεις, εφανσιακά είναι Ταϊλανδοί και μελαχρινοί Ταϊλανδοί.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάνε από τα παιδιά που μεγαλώσει η Ελλάδα.
0: Ναι, θυμάμαι. Μας τα είχε πει. Μας είχε πει και ήταν εντυπωσιακές οι ιστορίες του. Και τώρα που μου τον έφερε στο μυαλό, πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Γιατί έχουμε, όπως είπα, χρόνια να μιλήσουμε μαζί του. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ήθελα να σε ρωτήσω, είναι εύκολο για ένα ξένο να δραστηριοποιηθεί ή να βρει εργασία στην Ταϊλάνδη?
1: Όχι. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί ο ταϊλανδέζικος νόμος δεν σου επιτρέπει να δουλέψεις, να κάνεις μια δουλειά που θα μπορούσε να κάνει Ταϊλανδός. Οπότε ή πρέπει να κάνεις μια εταιρεία με Ταϊλανδό που να έχει ο Ταϊλανδός το 50%. Έτσι πατήσανε τα παιδιά που ανοίξανε το ζωή γέλο. Δηλαδή είχαν εταιρεία με Ταϊλανδούς και κάποια στιγμή οι Ταϊλανδοί βρήκαν μια ευκαιρία και τους διώξαν. Πολύ απλά.
0: Τόσο ωραία.
1: Δηλαδή να κάνεις επιχείρηση εδώ μπορείς να κάνεις αν έχεις μεγάλη επιχείρηση, με την έννοια να κάνεις ένα παράρτημα μιας επιχείρησης που έχεις στην Ελλάδα, ας πούμε, και να την κάνεις πολυεθνική κάπως έτσι. Ή να δουλέψεις ή να κάνεις πάλι εταιρεία που στην εταιρεία πρέπει να έχεις για κάθε ξένο 4 Ταϊλανδούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορείς να έχεις ένα μαγαζί, λέμε το ένα εστιατόριο, πρέπει να έχεις 4 Ταϊλανδούς που να δουλεύουν ανά κάθε ξένο, ανά Έλληνας αν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι αρκετά δύσκολο, ας πούμε, να βρεις, και μετά εμείς μπορούμε να δουλέψουμε σε δουλειές που δεν κάνουν οι Ταϊλανδοί. Οπότε πρέπει να έχεις κάποια εξειδίκευση που δεν έχουν εδώ ή τη χρειάζονται εδώ, τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα, ναι. Δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις δουλειά εδώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ναι. Εσύ είπες ότι έχεις αποφασίσει να συνταξιοδοτηθείς κατά κάποιο τρόπο εκεί πέρα, αλλά στο μεταξύ, αν κατάλαβα σωστά, πηγαίνω έρχεσαι μεταξύ Σαντορίνης και Chiang Mai, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πηγαίνω αρχές σεζόν Σαντορίνη, αρχές καλοκαιρινής σεζόν, τον Απρίλιο-Μάιο, 1-2 μήνες, ανοίγω το μαγαζί μου, έχω συνέτερο εκεί, επιστρέφω...
0: Τι μαγαζί έχεις στη Σαντορίνη?
1: Έχω σημαίνια κοσμήματα, βασικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Κοσμήματα στα Φυρά, στο κέντρο.
0: Α, μάλιστα, και στα Φυρά.
1: Ναι. Το έχω χρόνια αυτό. Είναι κάπου 25 χρόνια αυτό. 25-26 χρόνια αυτό έχω.
0: Έχει αλλάξει Σαντορίνη, από μια και το ανέφερες αυτό από τότε. Έχει αλλάξει, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Εγώ μεγάλο Σαντορίνη. Έχω ζήσει Σαντορίνη από δεκαετία του 60 που γεννήθηκα. Ναι, έχω δει τεράστιες αλλαγές και δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζομαι. Και βασικά τώρα και στην ηλικία που είμαι, γιατί έχω περάσει τα 60, για μένα το Chiang Mai είναι ιδανικός προορισμός για συνταξιούχους που θέλουν την ησυχία τους, βασικά. Μου είπες προηγουμένως για την υπόλοιπη Ταϊλάνδη, γιατί διάλεξα εδώ. Η υπόλοιπη Ταϊλάνδη όμορφη είναι, έχει ωραία Αμέρικα όλα αυτά, αλλά ή έντονη ζωή στο Πουκέτ, στην Πατάγια και στην Μονγκ, ή πολλή ησυχία στις υπόλοιπες περιοχές του Ισάνθιο, πολύ της επαρχίας. Το Chiang Mai συνδυάζει, έχει και βραδινή ζωή, δηλαδή δεν είναι μια πόλη νεκρή, όπως είναι πολλές επαρχίες. Έχει μια βραδινή ζωή, αλλά από την άλλη έχει και την ήσυχη ζωή της περιφέρειας πιο πολύ, που είναι ιδανική για συνταξιούχους για μένα.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μιλήσει με έναν άλλο φίλο από το Πουκέ πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, 1-2 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο είναι, που μας είχε πει ότι ο τουρισμός δεν πάει πολύ καλά φέτος και νομίζω οφείλεται σε κάποια μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση, αν θυμάμαι καλά.
1: Για ποια μέτρα μιλάει τώρα?
0: Δεν θυμάμαι, εγώ ίσως δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι πάντως μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, ότι δεν πήγαινε καλά ο τουρισμός.
1: Γενικά ο τουρισμός τελευταία χρόνια δεν πάει γενικά καλά στον κόσμο ολόκληρο, αν το είδα τελάβει. Στον κόσμο, τουλάχιστον στις περιοχές που ξέρω εγώ, και στην Ελλάδα και στη Σαντορίνη γκρινιάζουμε.
0: Καλά, στην Ελλάδα γκρινιάζουμε γενικά, γιατί τα νούμερα δείχνουν άλλα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εγώ που έχω επιχείρηση εκεί, μπορώ να πω ότι ναι, υπάρχει μια κρίση, να το πω κρίση. Υπάρχει μια πτώση, τέλος πάντων, της ποιότητας του τουρισμού. Ειδικά τον Ιούλιο-Αύγουστο, ειδικά τους δύο, αυτούς τους μήνες αποφεύγω τελείως εγώ. Αλλά εντάξει, έχει μεγαλώσει η σεζόν από την άλλη. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα Σαντορίνη Απρίλιο και τελειώνουμε σχεδόν Νοέμβριο. Δηλαδή αν κάτσεις και τον Νοέμβριο, κάτι μπορείς να κάνεις. Εδώ υπάρχει μια κρίση πριν από το COVID ακόμη ξεκινήσει. Έχουν ανοίξει οι χώρες δίπλα, ειδικά το Βιετνάμ.
0: Ναι.
1: Σε περισσότερο κόσμο, οπότε πολλοί κόσμος προτιμάει να πηγαίνει εκεί διακοπές.
0: Ο καιρός μοιάζει με το Βιετνάμ, ο καιρός εκεί είναι σαν το Βιετνάμ, δηλαδή τροπικός, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Τροπικός καιρός είναι βασικά. Βόρεια που είμαι εδώ, της Chiang Mai και το Ανόη, ας πούμε, το Ανόη είναι ακόμα πιο κρύο, είναι ακόμα πιο βόρεια. Έχει ένα χειμώνα, μέσα σε αγωγικά ο χειμώνας αυτός, είναι σαν την άνοιξη τη δύναμη ο χειμώνας δικός τους. Νότια είναι ζεστά, είναι τροπικά. Νότια, τα Πουκέτ, και τα νησιά και όλα αυτά έχουν θερμοκρασίες πάνω από το 30 όλο το χρόνο. Ναι.
0: Και η υγρασία, έτσι.
1: Η υγρασία και οι μουσώνες που είναι αυτή την εποχή τώρα. Αυτή την εποχή, Οκτωβρίου, έχει τις βροχές.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Μανώλη Γαλαίο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιράστηκε στην ιστορία σου μαζί μας και μας μετέφερες για λίγο τον αέρα και τα χρώματα της Ταϊλάνδης. Σου ευχόμαστε ασφαλώς κάθε καλό, καλή συνέχεια στα σχέδιά σου.
1: Και
0: ελπίζω θα τα ξαναπούμε και ελπίζω να βρεις και άλλους Έλληνες εκεί πέρα και να δημιουργήσετε και μία μικρή έτσι κοινότητα και να έχουμε την ευκαιρία να σας μιλάμε πιο συχνά. Σε ευχαριστώ.
1: Τώρα με το Φανούριο κάτι θα κάνουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Με το Φανούριο, σωστά. Τον λες Φανούριο Φρανκ, ξέρεις Φρανκ στα αγγλικά, Φανούριος. Όταν μου είπε το όνομά του, ξέρεις, εντυπωσιάστηκα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, είχαμε πάει στην Ταϊλάνδη, στην Chiang Mai, συναντήσαμε για πρώτη φορά τον Μανώλη Γαλαίο, όπως μας είπε και ο ίδιος ένας Έλληνας, μοιράζεται το χρόνο του μεταξύ Ταϊλάνδης και Σαντορίνης. Είναι εντυπωσιασμένος με το συγκεκριμένο μέρος, το Ρόδο του Βορρά, όπως το αποκαλούν στην Ταϊλάνδη, και σχεδιάζει, όπως μας είπε και ο ίδιος, να μείνει εκεί πέρα όταν συνταξιοδοτηθεί. Λοιπόν, πάμε όμως σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την βαλκανική γειτονιά μας, όπως τη λέμε. Ιβάνα, σε χαιρετούμε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Στην βαλκανική γειτονιά είχαμε πάλι σερβοαλβανικές προστριβές, αυτή τη φορά ανάμεσα σε υπουργούς Σερβίας και Αλβανίας, όχι του Κωσοβουπεδίου. Ο επικεφαλής της αλβανικής διπλωματίας, Φερίτ Χότζα, δήλωσε ότι το Κωσοβουπέδιο είναι μια πραγματικότητα που δεν ανεξάρτητο Κωσοβουπέδιο, που δεν επιστρέφει πίσω, και ότι πρόκειται για κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος. Λοιπόν, απάντησε ο Σέρβος Υπουργός για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ο κύριος Στάροβιτς, ο οποίος είπε ότι η μόνιμη επιμονή της Αλβανίας στην απόσχηση μέρος της Σερβίας δηλητηριάζει όλη την περιοχή, και είπε, αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Χότζα, αναρωτήθηκε, τότε γιατί το Κωσοβουπέδιο δεν έχει σημαία στη Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη, και αντιπροσωπεύεται από τη σημαία της Σερβίας. Ο κύριος Στάροβιτς έστειλε μήνυμα ότι η ειρήνη, η συμφιλίωση και κοινό ευρωπαϊκό μέλλον δεν μπορούν να οικοδομηθούν χωρίς τους σεβασμούς του διεθνούς δικαίου, της απόφασης 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία επιβεβαιώνει τη σερβική κυριαρχία επί του Κωσοβουπεδίου, και τη Συμφωνία των Βρυξελών με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013. Και να περάσουμε στη Βόρεια Μακεδονία και πάλι στα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης της Βόρειας Μακεδονίας στον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Φόντερ Λάιεν, στα Βαλκάνια και στα Σκόπια, όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό Μιτσκόσκι. Έδωσε συμβουλή η Βόρεια Μακεδονία να κάνει ένα πρώτο βήμα μπρος στην πλευρά της Βουλγαρίας, έτσι ώστε να υπάρχει μία επανακίνηση σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Όντως έγινε συνάντηση υπουργών εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, του κύριου Μουτσούνσκι, με την συνάδελφο από τη Βουλγαρία, την κυρία Πέτροβα Τσάμοβα, στα πλαίσια της διεθνούς διάσκεψης για τον διάδρομο μεταφορών 8. Οι δύο πλευρές προσπαθούν το πολιτικό διάλογο να τον βάλουν και πάλι στο κέντρο των μεταξύ του σχέσεων, αλλά κάποια σύγκληση των τέσεων γύρω από το ευρωπαϊκό μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας δεν υπήρχε. Επιβεβαιώθηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Μιτσκόσκι, του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ότι δεν περιμένει τίποτα από την πλευρά της Βουλγαρίας. Τα Σκόπια από την πλευρά του ζητάνε πιο ξεκάθαρες εγγυήσεις ότι η απέτηση της Βουλγαρίας για αλλαγή συντάγματος και να συμπεριληφθούν και οι Βούλγαροι, η βουλγαρική μειονότητα στο Σύνταγμα, η οποία κατά τα άλλα είναι μικρή, τουλάχιστον από ό,τι δηλώνουν ήδη οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας, ότι αυτή η προϋπόθεση θα είναι και η τελευταία και δεν θα υπάρξουν άλλα διμερή εμπόδια. Όμως η Σόφια απαντάει ότι κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί εκ των προτέρων να εγγυηθεί τις μελλοντικές αποφάσεις. Η συνάντηση των δύο υπουργών στη Σόφια είναι πιο σημαντική ως ένα σημάδι πολιτικού διάβλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, ότι είναι ανοιχτός, παρά να μιλάμε για κάποια συμφωνία, γιατί δεν διαφαίνεται καμία συμφωνία. Οι Βρυξέλλες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να ξεμπλοκαριστεί αυτός ο ευρωπαϊκός δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας, διότι θέλουν να δείξουν ότι η πολιτική της διεύρυνσης λειτουργεί και πάλι, και ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν ξεκάθαρο δρόμο για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε νέο εμπόδιο όμως στέλνει το αντίθετο μήνυμα. Για την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία το ζήτημα είναι ακόμη πιο ευαίσθητο, διότι μέσα στη χώρα αυξάνεται η αντίσταση απέναντι στο να κάνει υποχωρήσεις η χώρα και μέρος της κοινής γνώμης τα αντιλαμβάνεται αυτές τις προϋποθέσεις ως απειλή στην εθνική και ιστορική ταυτότητα και ειδικά μετά την Συμφωνία των Πρεσπών, λόγω της οποίας η χώρα ήδη άλλαξε μία φορά το σύνταγμα, δέχτηκε το τροποποιημένο όνομα, δηλαδή ήδη έχει κάνει υποχωρήσεις με την υπόσχευση ότι θα ανοίξει ο ευρωπαϊκός δρόμος, ο οποίος τελικά δεν άνοιξε.
0: Ναι,
1: η χώρα έγινε μέλος
0: χώρα
1: του ΝΑΤΟ,
0: μέλος
1: αλλά
0: του
1: όχι
0: ΝΑΤΟ, έτσι. Έγινε μέλος του ΝΑΤΟ και από ό,τι βλέπουμε αρκετές από τις, τουλάχιστον από τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν τηρούνται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Καλά, υπάρχουν αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε εμάς και τη Βόρεια Μακεδονία, ποιοι τηρούνε, ποιοι δεν τηρούνε, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, το θέμα εισόδου στο ΝΑΤΟ δεν έχει φέρει χρήματα στις τσέπες των πολιτών. Εκεί παίζει ρόλο η ευρωπαϊκή ενοποίηση, τα ευρωπαϊκά ταμεία, αυτά παίζουν ρόλο. Δηλαδή ο μέσος πολίτης δεν έχει τίποτα από το γεγονός που η χώρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν έχει κανένα κέρδος.
0: Ναι. Οι Βούλγαροι θεωρούν τη Βόρεια Μακεδονία μέρος, αν κατάλαβα σωστά, δεν ξέρω αν το λένε έτσι, μέρος της Βουλγαρίας, έτσι δεν είναι? Τους θεωρούν σε ένα μεγάλο βαθμό Βουλγαρούς.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποιες βλέψεις, δηλαδή δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν μια ξεχωριστή εθνική ταυτότητα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ότι είναι μέρος, ας πούμε, ενός βουλγαρικού συμπλέγματος, πώς θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ότι έχουν μια ξεχωριστή ταυτότητα, δεν το αναγνωρίζουν. Μετά υπάρχουν διαμάχες ιστορικές, εδώ μιλάμε για διαμάχες αν ο Σαμουήλ ήταν Βούλγαρος ή ήταν Βόρειο Μακεδόνας, δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και εκτός από αυτά υπάρχει θέμα και με τη βουλγαρική κατοχή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί αυτοί έχουν εκτελέσει αρκετούς Βορειομακεδόνες, τους οποίους έχουν φτιαχτεί αντριάντες. Η Βουλγαρία τώρα ζητάει να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή μην αναφέρεται ότι ήταν κατοχή, όπως ήταν και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν κατοχική δύναμη, φασιστική, και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ήταν και εκεί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν υπήρχε κράτος τότε εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά υπάρχουν οικογένειες των οποίων τα μέλη έχουν εκτελεστεί από
0: μάλιστα,
1: τους Βούλγαρους.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Ναι, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ γιατί βλέπω πλέον ο χρόνος εξαντλείται. Θα
1: ωραία.
0: Ξαναπούμε, σε χαιρετούμε, έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση. Γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα το πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία με ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί ιδιαίτερα σοβαρή και γνωστοποίησε ότι στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το αρμόδιο. Αλέξανδρος Κολιάδης χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί ιδιαίτερα σοβαρή και γνωστοποίησε ότι στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει.

0: η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλιείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η καταγραφή έγινε μεταξύ άλλων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ όπως διευκρινίζει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, οι 42 περιπτώσεις τίθενται προς έλεγχο και δεν σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε όλες. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά από τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς επιπλοκές, ενώ ο 70χρονος Ποντίφικας αναρρώνει στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης, όπου αναμένεται να παραμείνει για μία εβδομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους.

0: Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. I saw freedom in the shape of disease and mainly men had to quench their desire. Ο βοριάς που φυσά λυσασμένα και μανιασμένα. Έξω και το τραγούδι. All is dead.

Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας, τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Ομολογώ πως σήμερα, μάλλον από χτες το βράδυ, είχα αρκετές τύψεις για το γεγονός ότι συνέχεια χαιρόμουν και διαφήμιζα και ένιωθα μια πολύ ωραία προσμονή για αυτή τη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Και την ώρα που εγώ πνιγόμουν στον αναστοχασμό και έλεγα για εκείνες τις έρευνες των ψυχολόγων ότι δηλαδή όταν κάποιος αγαπά τις βροχερές μέρες δεν σημαίνει ότι είναι περίεργος ή κάτι του συμβαίνει, αλλά είναι γιατί είναι μια χαρά ισορροπημένος και αναστοχάζεται. Κάπου αλλού πραγματικά πνίγονταν, γι' αυτό το αποσύρω όλο αυτό το σχόλιο. Δεν είναι δυστυχώς για καμία είδους αναπόλυση, για κανένα πράγμα που να αφορά την ποίηση και την φαντασία, γιατί εδώ οι πραγματικές συνθήκες, ακόμα και αν ευθύνονται ή δεν ευθύνονται κάποιοι, έχουν να κάνουν με πλημμύρες, με νοροποντή, με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, στην ηλεκτροδότηση και πόσο μάλλον με την απώλεια ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας στη Ρόδο.

Και στη Ρόδο και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και εδώ στην Αττική. Θα παρακολουθήσουμε λίγο στη διάρκεια της εκπομπής μέσα από το ρεπορτάζ αλλά και τους αρμόδιους της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας για τις επόμενες ώρες, δηλαδή τι συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς αντιμετωπίζουν την επέλαση αυτής της έξαρσης του καιρού, της μετεωρολογικής βόμβας, αν είναι ακριβώς έτσι. Και είναι από την άποψη ότι μάλλον είναι, γιατί μιλάμε τώρα ότι στη Ρόδο υπολογίζουν ότι μέσα σε 6 ώρες έπεσε όλος ο όγκος νερού που θα έπεφτε, ας πούμε, σε άλλα πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μέσα σε όλα σήμερα, γιατί είναι ακριβώς το παραπέντε, αύριο ξεκινάει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, όπως κάθε χρόνο έχουμε πει 15 Οκτώβρη ανοίγει η δυνατότητα προμήθειας και αγοράς. Έγινε λοιπόν σήμερα μια εξειδίκευση στα μέτρα για τα καύσιμα με τη βοήθεια της όποιας αποκλιμάκωσης διεθνώς, 50-50 χοντρικά η επιδότηση, δηλαδή κράτος και πολίτης, για την συγκράτηση των τιμών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν και τα ωφέλη αλλά και αρκετή κριτική, σφοδρότατη κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι τελικά τι είχαμε, δηλαδή είχαμε πέρυσι πολύ χαμηλότερες τιμές, τώρα παρουσιάστηκε κάτι που απλά κατέβηκε σε σχέση με το δυσθεώρητο ύψος, δηλαδή από το 1,95 πήγαμε στο 1,55, άρα ναι, όντως μείωση στα 40 λεπτά, 20 και 20 από μισό με την επιδότηση, αλλά φανταστείτε ότι είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Όπως και να είναι, από αύριο θα δούμε, για να δούμε, θα δούμε τις μειώσεις των καυσίμων στα πρατήρια, αλλά και στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, και συνολικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις πολυκατοικίες αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή που αναγκάζονται και παίρνουν πολλά λίτρα, προμηθεύονται δηλαδή μεγάλη ποσότητα, εάν θα υπάρχει όντως ένα κάποιο όφελος. Και συνεχίζονται και πώς όχι δηλαδή οι αναφορές στη σύντομη τελικά θητεία της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα αναφέρονται στο βίο και την πολιτεία της, 11 μήνες και 10 ημέρες ήταν αυτή η θητεία. Σας έλεγα και από χθες ότι προσωπικά, είναι τελώς προσωπική μου άποψη αυτή, δεν νομίζω πως όλη η ιστορία στηρίζεται σε αυτό το κάπως αθρό επιχείρημα, στη αθρή καταγγελία περί διασπάθησης χρήματος ή προσπάθεια εξυπηρέτησης προσωπικής της εκείνες της $150,000, και μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν κάνει τη δουλειά του, η οικογένεια και το περιβάλλον Τραμπ τώρα κρατούν τις αποστάσεις τους, και από την πλευρά εδώ της Αθήνας και της Ελλάδας, όσο μπορεί να έχει λόγο στην τοποθέτηση, στο διορισμό ενός πρέσβη στο ελληνικό έδαφος, στις πρεσβείες, στις αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών, υπάρχει επίσης κριτική για το αν υπήρχε κάποια πιο στενή σχέση, κάποια παραπάνω, ξέρω εγώ, συνεργασία, να το πω έτσι, με την ίδια την Kimberly Guilfoyle ως πρόσωπο πλέον και όχι μόνο με την ιδιότητά της ως πρέσβεως. Και το λέω έτσι γιατί να το τελειώνουμε μια για πάντα, κάνουμε και αυτή την παρένθεση ας βάλουμε, πρέσβυρα παιδιά είναι ή η σύζυγος του πρέσβη, τι να κάνουμε, λέει είναι πατριαρχικό, όχι, είναι η σύζυγος του πρέσβη ή η πρέσβυρα καλής θελήσεως στην UNESCO ή ξέρω εγώ στον τάδε οργανισμό. Η πρέσβης είναι το σωστότερο και έτσι και πρέπει να κλείνεται, okay, η πρέσβης, δηλαδή με διπλό ουδέτερο γένος και τέλος. Από εκεί και πέρα, το όποιος λέει, ας είναι και όσο ψηλά και να είναι, ότι το πρέσβυρα είναι σωστό, το λέει γιατί το έχουμε συνηθίσει και έχει περάσει την καθομιλουμένη. Δεν είναι όμως το σωστό. Κλείνω την παρένθεση. Kimberly λοιπόν, και για κάποιο λόγο, εμένα το όνομα Kimberly, τι μου έφερε λέτε και έκανα συνειρμό, το κύμβαλο αλαλάζων.

0: περισσότερα γι' αυτό και για το κύμβαλο και τα κύμβαλα, γιατί ακούγεται ότι ταιριάζει ετυμολογικά, αλλά δεν είναι. Το όνομα Kimberly προέρχεται από αλλού. Αλλά και το κύμβαλο αλαλάζων με το οποίο μου ήρθε ότι τη συνέκρινα εγώ, έχει ένα ενδιαφέρον που θα το συζητήσουμε μετά, γιατί τώρα πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Τόουλια, που είναι Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε να πούμε σωστά το επίθετό σας, το οποίο ειλικρινά, κύριε Τόουλια, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Πρέπει να είστε από τους μοναδικούς.
1: Είναι κυπριακό. Και βγαίνει από το Χριστόδουλο, γιατί άκουγα προηγουμένως που κάνατε με τα κύμβαλα κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βγαίνει από το Χριστόδουλο, Χριστοδουλιάς, Τόουλιάς.
0: Έτσι μάλιστα, επιτέλους, ευτυχώς μας το εξηγήσατε, γιατί πραγματικά δεν το είχα ξανααπαντήσει που λέμε. Πάμε τώρα, πάμε όμως στα προβλήματα. Εμείς σας καλέσαμε για άλλο λόγο που θα το πούμε σε λίγο το θέμα, με τα νερά του ασωπού και τα βακτήρια. Αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά ήθελα λίγο πριν, επειδή έχετε το ρεπορτάζ από το πρωί πάνω στο κομμάτι της και τον δρόμο που συναντήσατε, αν δεν κάνω λάθος, εσείς ο ίδιος να έχει κοπεί στα δύο, θέλω να μας πείτε τι συναντήσατε, τι εικόνα έχετε από εκεί.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς εγώ πρωί ξεκίνησα για να πάω Αθήνα, από Βόρεια Εύβοια μένω.
0: Ναι.
1: Το πρώτο εμπόδιο ήταν το καράβι από Λουτράδι Ψού προς Αρκίτσα, το οποίο ήταν, υπήρχε απαγορευτικό. Τραβήξαμε ευθεία για να πάμε από Ξηρά προς Χαλκίδα. Και στο δρόμο στο Μαντούδι, ήταν κομμένος ο δρόμος Μαντούδι προς το Προκόπη, εκεί που είναι ο Άγιος ο Γιάννης ο Ρώσος, ήταν κομμένος ο δρόμος, είχε κοπεί ο δρόμος. Και αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω, δυστυχώς είμαστε αποκλεισμένοι. Ακόμη. Mm-hmm, γιατί ακόμη...
0: Α, ναι. Ακόμα, βέβαια.
1: Ακόμη, ναι, δεν έχουμε πρόσβαση προς Χαλκίδα, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε από εδώ με το καράβι. Λοιπόν, αναμένουμε ότι σήμερα, γιατί εδώ τώρα έχει σταματήσει η βροχή, αναμένουμε λογικά ότι θα αποκατασταθούν όλα. Mm-hmm. Πιστεύω.
0: Έχει σταματήσει η βροχή, έτσι, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι,
0: η άνεμη.
1: Και η άνεμη. Και η άνεμη. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει τώρα μια ηρεμία. Μόνο στο από ό,τι μαθαίνω, εκεί στα Ψαχνά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μια έντονη βροχή, κοντεύει να πλημμυρίσει το ποτάμι. Εκεί ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και συνεχώς είτε με το 112 ή με άλλες προσπάθειες για ειδοποίηση, από νωρίς όπως λέτε, έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι για την υπερχείληση του ποταμού. Ναι.
1: Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ τώρα εμείς βόρεια-βόρεια, στην Ιστία, όχι, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μακάρι, αν έχει υποχωρήσει αρκετά το φαινόμενο, θα υποχωρήσουν και τα υπόλοιπα, από ό,τι φαντάζομαι, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, για να μπορέσετε κι εσείς να πάτε στη δουλειά σας. Τώρα, αυτό με το δρόμο πραγματικά, τι πιθανολογείτε ότι έχει γίνει εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στην περιφέρεια και ξέρω το κομμάτι, οι καθαρισμοί των ποταμών είχαν γίνει άψογα. Εγώ περνάω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από αυτό το δρόμο. Αλλά ήταν τόσο το νερό, τόση βροχή, που δεν μπορούσε να κρατήσει, ειδικά εκεί που το ποτάμι δεν σπάει η ευθεία του, εκεί δεν μπόρεσε να κρατήσει και βγήκε πάνω από το δρόμο και τον δρόμο δεν κατάφερε να το κρατήσει. Mm-hmm. Ήταν μεγάλη ποσότητα του νερού.
0: Ο όγκος του νερού, έτσι, και υποχώρησε το οδόστρωμα.
1: Ακριβώς, και έσπασε στα δύο.
0: Τώρα τι θα γίνει, κύριε Τόουλια? Εννοώ πόσο γρήγορα θα έρθει ένα είδος βοήθειας στους κατοίκους και αποκατάστασης των ζημιών?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι άμεσα, εμείς σαν περιφέρεια πάντα δρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ξέρουμε από φυσικές καταστροφές, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, μία με τις φωτίες, μία με τις πλημμύρες, έχουμε εμπειρία, άμεσα γίνεται η αποκατάσταση, όταν λέω άμεσα, μόλις σταματήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία και ο περιφερειάρχης, από ό,τι ξέρω, ότι είναι εκεί στο πεδίο, στα Ψαχνά ήταν το απόγευμα. Νομίζω ότι θα γίνει καταγραφή όλων και θα αρχίσει η αποκατάσταση και η αποζημίωση σίγουρα, γιατί είναι και το κομμάτι των αποζημίωσεων, γιατί σίγουρα γίνονται και πάρα πολλές μεγάλες ζημιές.
0: Γιατί σε λίγο, συγχωρέστε με που το λέω, αλλά θα επικαλύψει μία αποζημίωση την άλλη όταν έρθουν. Γιατί είναι όντως πολλά τα φαινόμενα που χτυπούν την Εύβοια, αρκετές οι πληγές.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι, ειδικά η Εύβοια. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η Εύβοια, και στην Κρήτη πρόσφατα το ξέρετε τι έχει γίνει, ναι, με τις πλημμύρες κλπ. Mm-hmm. Αλλά εμείς εδώ στην Εύβοια όντως έχουμε τη μία μετά την άλλη, μπορεί πάει να επικαλύψει η μία ζημιά την άλλη. Όντως έτσι είναι.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακόμα έχετε και άλλη τώρα ιστορία που έχει ανοίξει. Εμείς είδαμε αυτή την ανακοίνωση του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, του γνωστού ΠΑΚΟΕ.
1: Το ΠΑΚΟΕ, μπράβο.
0: Μάλιστα, yeah, μια ανακοίνωση λοιπόν, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο, στα οποία περιλαμβάνεται και το βακτήριο προκαλεί τη χολέρα σε περιοχές όπως τα Ινόφυτα, το Σικάμινο και οι εκβολές του ποταμού Ασοπού. Πολύ σοβαρό, φαντάζομαι ότι θα το λάβετε υπόψη, ακόμα και αν δεν έχετε, από ό,τι ξέρω, δεν έχετε επικοινωνία με το, δεν έχει τύχει δηλαδή να διασταυρώσετε τα στοιχεία με το ίδιο το ΠΑΚΟΕ.
1: Ναι, όχι, γιατί χθες έγινε όλη η ιστορία. Εγώ χθες ήμουνα στη Λαμία για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στη Λαμία. Το πρόβλημα το ακούσαμε κι εμείς. Εκπλαγήκαμε, γιατί όσον αφορά, όταν ακούει ο άλλος η λέξη χολέρα, όντως,
0: ναι,
1: παραπέμπει το μυαλό, πάει το μυαλό μας, ξέρεις, είναι κάτι σοβαρό σίγουρα, αλλά έχει χρόνια να ακούσουμε αυτή την ασθένεια. Γιατρός είμαι εγώ και...
0: Α, είστε και γιατρός, α, εντάξει, ναι, τότε. Μπορώ να πω ότι είμαστε, ναι, στον άνθρωπό μας επάνω, ναι.
1: Όντως, παραπέμπει σε μια ασθένεια η οποία ξεχάσαμε ίσως.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχεται τώρα να μας το θυμίσει το ΠΑΚΟΕ. Εντάξει, το ΠΑΚΟΕ είναι ένας ιδιωτικός φορέας. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όμως τις μετρήσεις του. Γι' αυτό και εμείς άμεσα συγκαλέσαμε μια επιτροπή από το περιβάλλοντος, από την Δημόσια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και από τη Διεύθυνση τη δικιά μας υγείας. Αύριο κάνουμε ελέγχους.
0: Ναι.
1: Όταν λέω ελέγχους, τι εννοούμε? Το πρώτο και βασικό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πόσιμο νερό. Εμείς σαν Δημόσια Υγεία κοιτάμε το πόσιμο νερό.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να κάνουμε δειγματοληψίες στα Ινόφυτα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του πόσιμου ύδατος.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι κατάλληλο ή όχι. Αν έχει μπει κάτι στον υδροφορό ορίζοντα, κάτι. Εκεί μας προβληματίζει. Όσον αφορά τον ασωπό, ο ασωπός το ξέρουμε, ούτε αρδεύεται ούτε υδρεύεται, γιατί το ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή μόλυνσης από χρόνια. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει έστω και υπόνοια ότι υπάρχει ένα θέμα τόσο σοβαρού μικροβίου,
1: όχι,
0: βακτηρίου.
1: Όχι, mm-hmm, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε ότι υπήρχε εξασθενές
0: χρώμιο.
1: Χρώμιο και λοιπά,
0: ναι,
1: βαρέα μέταλλα. Mm. Υπήρχαν αυτά, ακούγαμε ότι υπήρχαν και υπήρχαν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ήταν ένας, ο Ασωπός πάντα ήταν μια περιοχή μόλυνσης, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα απόβλητα όλων των... είναι όλα τα εργοστάσια εκεί, όλες οι βιομηχανίες είναι εκεί, στα Ινόφυτα.
0: Ναι.
1: Και στην περιοχή γύρω-γύρω.
0: Από ό,τι φαίνεται και οι συνάδελφοί σας από τη Βιωτία λένε ότι δεν έχουν λάβει ενημέρωση αν υπάρχει κάποιο περιστατικό νόσησης ή γαστρεντερίτιδας ή κάτι παρόμοιο. Οπότε είπατε αύριο ξεκινάτε άμεσα τους ελέγχους σε νερά, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και καλλιέργειας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και από το ποτάμι και από τον Ασώπο θα πάρουμε.
0: Ναι, ναι. Και πότε θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, γιατί οι μέρες τρέχουν. Περίπου πόσο κάνουν για να βγουν από τα εργαστήρια τα αποτελέσματα?
1: Να σας πω ιατρικά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια καλλιέργεια οποιοδήποτε μικροβίου, μπαίνει σε ένα τριβλίο, είναι ιατρικό αυτός,
0: ναι,
1: ο ιατρικός όρος, και γίνεται καλλιέργεια. Για να γίνει καλλιέργεια, για να αναπτυχθεί το μικροβίο, θέλει 48 ώρες.
0: Ναι.
1: Άρα το λιγότερο είναι 48 ώρες από τη στιγμή που θα γίνει η λήψη. Από τη στιγμή που θα γίνει η παραλαβή από το εργαστήριο και θα βάλουν να καλλιεργηθεί το υλικό, χρειάζονται 48 ώρες για να βγει το αποτέλεσμα, για να διαβαστεί το αποτέλεσμα, αν είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Ναι. Οπότε μετά θα αναλάβετε δράση, φαντάζομαι. Δεν σας ρωτώ περαιτέρω, γιατί να μην,
1: ναι,
0: κάνουμε εικασίες.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: όχι εικασίες, και δεν θέλω να σπέρουμε και πανικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Αν αποδειχθεί κάτι, σίγουρα θα λάβουμε τα μέτρα μας. Πάντως δεν υπάρχει ακόμη. Δεν είχε εντοπιστεί ασθενής που να πάσχει από αυτή την νόσο. Είναι μια βαριά νόσος, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, δεν το συζητούμε, γιατρέ μου.
1: η οποία βέβαια έχει έντονες διάρειες με πολύ γρήγορη αφυδάτωση κλπ.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε να δείτε και αν συμβαίνει και κάτι άλλο, όπως είπατε νωρίτερα, αν δηλαδή δεν είναι μόνο ένα προϋπάρχον ίσως περιβάλλον εκεί τοξικό, αλλά μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο, δηλαδή έχει υπάρξει μια πρόσφατη ρήψη, λέω εγώ τώρα, που έχει μολύνει περαιτέρω την περιοχή.
1: Σίγουρα, να ξέρετε ότι η χολέρα κυρίως γίνεται, η μετάδοσή της είναι κοπρανοστοματική, με την κοπρανοστοματική οδό, όπως λέμε εμείς ιατρικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή τι θα πει αυτό? Μόνο με τα κόπρανα, κόπρανα τα οποία είναι μολυσμένα, να έρθουν σε επαφή και να μολύνουν τον ασθενή.
0: Ας μην πούμε περισσότερα.
1: Συνήθως η μόλυνση γίνεται από απόβλητα
0: τέτοιου τύπου. Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ για τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και την προθυμία σας, βεβαίως, κύριε Τοουλιά. Καλό απόγευμα από εμάς.
1: Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Ανδρέας Τοουλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, και για την κακοκαιρία στην Εύβοια και για τους ελέγχους στα νερά του Ασοπού. Και πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες. Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος μας εδώ της ΕΡΤ, να μας ενημερώσει. Γεια σου, Νικολέτα, καλησπέρα.
2: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι το νερό που έπεσε στη Ρόδο, που είχαμε και τις τραγικές συνέπειες εκεί, είναι σχεδόν εξωπραγματικό για την εποχή και για την περιοχή. Προσεγγίσαμε τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι νερό που πέφτει σε μισό χρόνο και έπεσε εκεί μέσα σε λίγες ώρες, ούτε καν ημέρες, μέσα σε λίγες ώρες. Στο Αιγαίο μας σήμερα έπεσαν 29.000 κεραυνοί, σημειώθηκαν, και οι περισσότεροι ήταν ακριβώς εκεί αιμονικά στην περιοχή της Ρόδου και ευρύτερα των Δωδεκανήσων. Τώρα, πολύ νερό έπεσε και σε Εύβοια και στις Σποράδες, και εκεί είχαμε αντίστοιχες ποσότητες. Εκεί με ανησυχούν οι χήμαροι. Οι χήμαροι, διότι αν και έχουν λίγο κοπάσει τα φαινόμενα, ξέρεις, υπάρχει μια υστέρηση στο νερό που κατεβάζει το βουνό και πότε θα φέρει τις συνέπειες χαμηλότερα. Ναι. Οπότε προσοχή στις μετακινήσεις και αυτές τις ώρες. Mm-hmm. Άρα κρατάμε ότι τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα βαίνουν έτσι με μειούμενη ένταση. Όμως πάλι θα είναι στις πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή όποιες βροχές σημειώνονται και απόψε το βράδυ θα είναι σε Εύβοια, Αιγαίο και στην Κρήτη. Αύριο ουσιαστικά θα δούμε μεγαλύτερη βελτίωση, θα σταματήσουν τα φαινόμενα, με εξαίρεση την Κρήτη που θα έχει ως το μεσημέρι κάποιες λίγες όμως βροχές. Και από αύριο θα κοπάσουν και οι άνεμοι. Θα πέσουμε το πρωί στα 8 μποφόρ αύριο και μέσα στην ημέρα στα 6 με 7 μποφόρ. Οπότε θα εξομαλυνθούν και τα δρομολόγια των πλοίων και των πτήσεων που είχαμε και εκεί ζητήματα. Και ίσως έχουμε κάποιες νέες βροχές εκεί βράδυ Παρασκευής με Σάββατο, όχι όμως ίδιας δυναμικής και διάρκειας, και αυτό περιμένουμε να το δούμε λίγο και τις επόμενες ημέρες πώς θα κατασταλάξει.
0: Εντάξει. Ένα τελευταίο για εδώ την Αττική.
2: Η Αττική, κοίταξε τώρα, βροχές δεν θα έχει άλλες ιδιαίτερες. Κάποιες ψυχάλες ακόμη, κάπου λίγο πιο πολύ, αλλά όχι καταιγίδες, είναι ο καιρός του βοριά πια. Με ψυχρούλα σήμερα και αύριο θα βγει και ο ήλιος, νομίζω, κάποια στιγμή. Οπότε θα είναι λίγο καλύτερα, χωρίς φαινόμενα και χωρίς να φυσάει τόσο αύριο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και την Νικολέτα, για να προλάβουμε να μάθουμε για τις επόμενες ώρες. Φαίνεται ότι έχουμε μια εκτόνωση σιγά-σιγά των φαινομένων. Θα μας συνοψίσει τώρα την επικαιρότητα σε τίτλους σε πολύ λίγο και η Χρύσα Μπιλάλη. Και εδώ παρακολουθούμε, βέβαια, εδώ με το Θάνο Τσιμέκα, με την Μαρία Σφυρόρα και την Λουίζα Μαραβελάκη, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση σφοδρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν 62χρονο νεκρό που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ έτσι κι αλλιώς δηλαδή που θα μπορούσαμε να έχουμε πάει. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη για μένα, πουρμουά που λένε, γιατί είναι υπέροχη η ανθοδέσμη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν κρίνω από την ώρα που έχει στείλει το σχόλιο, μάλλον για μένα είναι. Φωτεινή λες ή τα καπάκια. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, εξήγησέ μου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλληνα και συνακροατές. Ο Κώστας έχει δώσει ακριβώς τη σωστή κλίση, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι ακριβώς έτσι, ο και η πρεσβευτής, τούτης πρεσβευτή και τα λοιπά, κατά την αρχαία κλίση, πληθυντικός η πρέσβης των πρέσβεων και πάει λέγοντας. Και μάλιστα ήταν ένα, ετερόκλητο νομίζω λέγεται, ήταν ένα από τα σως στην τρίτη δέσμη και αργότερα στην θεωρητική κατεύθυνση για το πανεπιστήμιο, για την κλίση αυτού του συγκεκριμένου ουσιαστικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σου τα σχόλια και σένα Γεράσιμε το ίδιο. Πάν σωστά και τα δικά σου και σας ευχαριστώ πολύ που συνεισφέρετε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στον Οροπό και θα μας εξηγήσει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Μια μικρή διευκρίνηση. Χρειάστηκε να μετακινηθούμε και βρισκόμαστε στα Ψαχνά αυτή τη στιγμή. Έχουμε φύγει από τον Οροπό.
0: Στο δύσκολο σημείο που μας είπε νωρίτερα, ακόμα καλύτερα για μας, χειρότερα για σένα, γιατί πρώτον μετακινείσαι, δεύτερον εργάζεσαι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τρίτον μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Τοουλιάς, ότι εκεί στα Ψαχνά είναι τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι είναι πιο ήπιες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σταματήσει η βροχή και
0: ναι,
1: έχει υποχωρήσει η στάθμη στον ποταμό εδώ. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο ποταμός εδώ είχε υπερχειλήσει, είχε βγει στο πλάι του ποταμού, υπάρχουν δύο δρόμοι, είχε βγει πάνω στους δρόμους το νερό. Κάποια στιγμή έφτασε και σε σημείο πολύ κοντά στα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι. Παρόλα αυτά έχει το νερό που ερχόταν από ψηλά από την περιοχή της Μακρικάπας από εκεί, έχει υποχωρήσει, άρα έχει πέσει και η στάθμη εδώ του νερού. Η βροχή έχει σταματήσει, όπως είπαμε, με ένα ψυχάλισμα δείχνει αυτή τη στιγμή. Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται εδώ σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να συνδράμουν. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι. Τώρα όσον αφορά στον Οροπό, υπήρξε και υπάρχει ακόμη διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλία του Μαρκοπούλου στον Οροπό. Είναι ένα σημείο που ένας ορμητικός χήμαρος κατεβαίνει από ψηλά και φτάνει μέχρι κάτω στη θάλασσα πολύ δυνατά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το δρόμο εκεί στην παραλία. Πολλά οχήματα πραγματοποιούν αναστροφή. Στην περιοχή του Οροπού μέχρι την ώρα που φύγαμε υπήρξε πολύ δυνατός άνεμος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, μιλώντας για το νερό που κατεβαίνει, ότι λίγο πιο πάνω στην περιοχή της Μαλακάσας υπήρξε και εκεί η συσσόρευση υδάτων, μεγάλης ποσότητας υδάτων. Όμως οι αρχές πραγματοποίησαν κάποιες ενέργειες με αποτέλεσμα το νερό μαζί με διάφορα φερτά υλικά που είχαν μαζευτεί να καταφέρουν να κάνουν μια διάνοιξη να φύγει το νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατέβει και να φτάσει στο σημείο που προαναφέραμε νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή κάτω
0: δρόμο
1: την παραλία,
0: Μαρκοπούλου,
1: και εκεί
0: Μαλακάσης
1: να γίνει ακόμη πιο ορμητικός ο χήμαρος. Τουλάχιστον όμως δεν είναι το σημείο, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα δύο σημεία, εντοπίζεται μόνο στο ένα αυτή τη στιγμή. Και είπαμε,
0: άρα σε κάθε περίπτωση
1: άνεμη,
0: καλό θα είναι να αποφεύγουν την περιοχή οι οδηγοί μέχρι να ηρεμήσει τελείως η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Έλενα, την ώρα που κάναμε τη μετακίνηση πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ δυνατή η βροχή στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατή, σε σημείο που δεν είχαμε ορατότητα, καθόλου καλή ορατότητα, και παράλληλα πολύ ισχυρή άνεμη παντού. Άρα η τροχέα συνιστά σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου. Φαίνεται ότι είναι όλα καθαρά, μιλώντας με τις αρχές, αυτό μας μετέφεραν τουλάχιστον. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα σχετικά με τις πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι τουλάχιστον 7 οι πτήσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί. Κυρίως είναι πτήσεις με προορισμό την νοτιοανατολική Ελλάδα. Μάλιστα, πολλές από αυτές ξεκίνησαν και επέστρεψαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μία από αυτές ξεκίνησε γύρω στις 8-9 χτες το βράδυ. Έκανε κανένα δύο, μάλλον όχι, 8-9 πρόκειται να φύγει. Μετά από δύο-τρεις καθυστερήσεις, γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα κατάφερε να πετάξει τελικά το αεροσκάφος. Όμως δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον προορισμό του και τελικά επέστρεψε και αυτό στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνουμε ότι η κακοκαιρία έχει επιρροή παντού. Όλα,
0: βέβαια, σε υποδομές, σε μεταφορές, σε οδικά δίκτυα, στα πάντα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι βιάζεσαι και για τις υποχρεώσεις σου στην τηλεόραση. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας έδωσες και για το ρεπορτάζ. Και να προσέχεις και εσύ και το συνεργείο. Γιώργος Κοβός, λοιπόν, ήταν στον οροπό, πηγαίνει στα Ψαχνά, στο σημείο όπου ευτυχώς τώρα, λόγω του ότι σιγά-σιγά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε ότι έχει ρεμίσει το μέτωπο της κακοκαιρίας και έχει μειωθεί αρκετά η νεροποντή, έτσι ο ποταμός Κυρέας που είχε το θέμα της υπερχείλησης, φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Αυτά, λοιπόν, και από την περιοχή και από το σημείο. Για πάμε.

Και άλλα πολλά μηνύματα βλέπω έρχονται. Έχω καιρό να αναφέρω το Viber, αλλά εσείς το κάνετε και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες με απίστευτη συνέπεια και σταθερότητα. Καλησπέρα σας, λέει ο Βασίλης, σε μένα και σε όλους, από τη συνεφιασμένη και γεμάτη αέρα, αεράτη Δράμα, λέει, για την Kimberly Guilfoyle. Ωραίο το σχόλιο για το αν... τέλος πάντων, ήρθε έτοιμη, δεν θα πω το χαρακτηρισμό, ή προέκυψε στην πορεία η συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι δραστηριότητές της. Λέει ο Βασίλης, καλησπέρα Βασίλη μου, αφήνω την ερώτηση να πλανάτε, άλλωστε δεν θα μπορούσα και να την απαντήσω. Δεν γνωρίζω, χωρίς αποδείξεις και ντοκουμέντα που λέμε, δεν μπορούμε να πετάμε ό,τι θέλουμε. Το κύμβαλο αλαλάζων λοιπόν το σκέφτηκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Αυτός βέβαια το λέει για το θέμα της αγάπης. Αν δεν έχω αγάπη και αν δεν έχω εκείνο και αν δεν έχω το άλλο, λέει πολλά. Είμαι κύμβαλο αλαλάζων, δηλαδή ένα μεταλλικό όργανο που απλά εκεί βγάζει ήχους και είναι κουραστικό στον ήχο, κάνει θόρυβο, πολύ θόρυβο και σαματά, αλλά δεν έχει να πει τίποτα, δεν έχει περιεχόμενο. Λυπάμαι που το λέω, κάπως έτσι εμένα μου φαινόταν η συγκεκριμένη. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, το πώς αποπέμφθηκε, το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω, γιατί απέσυραν τη στήριξη οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα ο Λευκός Οίκος, τι ρόλο μπορεί να έπαιξε ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον οποίο μάλιστα είχε στρώσει κόκκινο χαλί στην κυριολεξία στην τελευταία του επίσκεψη εδώ στην Αθήνα η ίδια η Kimberly Guilfoyle, όπως μαθαίνουμε, και ότι η ιδέα να μιλήσει με φόντο την πνίκα ο Ρούμπιο ήταν δική της. Αυτό βέβαια εμένα μου βάζει ιδέες στο μυαλό ότι, ξέρετε, είχε μια εντύπωση για την Ελλάδα, πότε να προλάβει κιόλας να ξέρει περισσότερα πράγματα, ότι είναι αυτό που λέμε ο εξωτικός τόπος, ο εξωτικός, καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς λέει η ετυμολογία της λέξης, του επιθέτου, δηλαδή κάπου μακριά, κάπου ωραία, με μερικές αρχαιότητες, ωραίο ήλιο, Μύκονος, μπουζούκια, ξέρετε, αυτό το στυλ. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι από τα υπόλοιπα, ούτε νομίζω πως θα πάρει ποτέ. Ναι, ας αφήσω το τραγούδι καλύτερα να μιλήσει.

Για τη Γαλλία τα γνωρίζετε λίγο πολύ, έτσι. Έχουμε νέες κινητοποιήσεις, συνεχείς διαδηλώσεις των φοιτητών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Είναι αμύωτες σε ένταση, παλμό και διάρκεια, πραγματικά. Ετοιμάζονται και άλλες καινούργιες μεγάλες και ογκώδεις το Σάββατο. Αλλά αυτό που έχει, δηλαδή και εδώ κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ας πούμε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν έχουν κουραστεί καθόλου εκεί οι μαθητές και οι διαδηλωτές. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση εμένα είναι τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι φοιτητές πάλι και εκεί έχουν ξεσηκωθεί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μετά πήγανε και στο κυβερνητικό κτίριο. Τρομερά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με φόντο κυρίως, με αιχμή μάλλον του δόρατος, το θέμα της παιδείας. Δεν θα το περίμενες ποτέ. Ζητούν εκλογές, ζητούν να διοριστεί, να εκλεγεί μάλλον, να φύγει αυτή η μεταβατική, όπως τη λένε, η κυβέρνηση Ράμα, και να γίνουν εκλογές κανονικές στη χώρα. Και από κάθε άποψη και όπως και να το κάνεις, δεν είχαμε συνηθίσει τέτοια επεισόδια τέτοιας έκτασης και με αυτά τα αιτήματα και την ελευθεριότητα, έτσι, την ελευθερία λόγου και διαδηλώσεων στην Αλβανία.

Είχαμε κανονίσει και να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, τον κύριο Θωμάτο. Αυτή τη στιγμή μας έστειλε μήνυμα πως δεν μπορεί να μιλήσει επειδή είναι σε μία, ας πούμε, πώς να το πω, επί το έργο. Κάνει αυτοψίες μαζί με τον Δήμαρχο για τις τρομερές καταστροφές που επέφερε στο νησί η μανία της βροχής και του αέρα μαζί. Μας τα είπε και η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα. Σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Έχω καταλάβει ότι πάνω από τα 50 χιλιοστά είναι πάρα πολύ βροχή. Και λίγο είπα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλα προβλήματα στο νησί λοιπόν. Και είχαμε και

0: Για να πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από το τι προαναγγέλει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στα εγγένεια μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα.
1: Μετά τις 8-9 το βράδυ, τα κλιμαστικά εξακολουθούν και λειτουργούν και το σύστημα έχει μεγάλη ανάγκη να καλύψει αυτές τις ώρες έως ότου ο κόσμος πάει να κοιμηθεί και η κατανάλωση της ενέργειας πέσει. Είναι ένα παράδειγμα μόνο του πώς πρέπει κανείς να έχει ευελιξία στην διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά οι επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είχαμε θέσει στην Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό σκοπό, να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή του ρεύματος έως το 2030 κατά τουλάχιστον 30% και όσο γίνεται να αποσυνδέουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθούμε και το χρειαζόμαστε ως μονάδες βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο λιγότερο όμως το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερες τελικά θα είναι και οι τιμές. Και εδώ αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην χώρα μας. Παράγουμε παραπάνω από την μισή μας ηλεκτρική ενέργεια πια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κάνει σημαντικότατες επενδύσεις στα δίκτυά μας και στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ και έχουμε φτάσει πια στο σημείο να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήμασταν πάντα ελλειμματικοί. Πάντα χρειαζόμασταν να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια είτε από τη Βουλγαρία, είτε από την Ιταλία, είτε από άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα, το οποίο συχνά άγγιζε τα 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει πια γίνει ένα πλεόνασμα. Και φυσικά αυτό έχει παίξει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειώσουμε τις τιμές χονδρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, τιμές ενέργειας έχουν φύγει προς τα πάνω παντού. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η χώρα μας είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει αλλάξει πια. Βρισκόμαστε στο μέσο όρο, συχνά και κάτω από τον μέσο όρο. Συνεπώς, όπως είπε και ο Βαγγέλης και ο Αντώνης, οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο. Θα πρέπει όμως να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειαζόμαστε. Και να γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το έργο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το έργο της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Να γιατί στηρίξαμε συνολικά την αποθήκευση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και να γιατί ακόμα διοχετεύουμε 200 εκατομμύρια ευρώ σε ανάλογες παρεμβάσεις. Προφανώς και οι μπαταρίες δεν είναι πανάκια εάν δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή. Και σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία η οποία θα εξελίσσεται και διαρκώς θα γίνεται φθηνότερη. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πολύ περισσότερο καθώς αυτή η πράσινη μετάβαση την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα sprint αλλά είναι ένας μαραθώνιος και όσο τρέχουμε προς τον τελικό προορισμό τόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο μέσο διάστημα τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη συνολικά θα συνεχίζουν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό και η συνολική μας προσέγγιση ως προς τον ενεργειακό μας σχεδιασμό θα πρέπει να είναι και ισόρροπη και ευέλικτη. Και σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε η χώρα μας προχωρά και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες. Μια γεώτρηση που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε ένα πλανήτη που ακόμα θα χρειάζεται για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον ορυκτά καύσιμα, σε μια Ευρώπη, θέλω να το θυμίσω, η οποία είναι ακόμα απολύτως εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, σε μια Ευρώπη η οποία πληρώνει τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερα χρήματα για να εισάγει τα ίδια ορυκτά καύσιμα, Θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε και τα δηληστήριά μας, ιδίως εν μέσω γεωπολιτικών αταραχών, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Μιλώ συνεπώς για μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική, η οποία θα έλεγα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται μια εθνική, οικονομική, αλλά τώρα μόνο να πω και κοινωνική προτεραιότητα. Θα το παραλάβω, το είπε και ο Βαγγέλης, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζ ή στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Και σήμερα, μάλιστα, το ξέρετε, πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης, άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδος, άλλες οι ανάγκες των Δωδεκανήσων. Και γι' αυτό και η παρέμβαση αυτή είναι μια παρέμβαση.
0: Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή την ώρα στη Λάρισα. Έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. Και αυτό, ως προς αυτό, η ημερομηνία στόχος για την εφαρμογή λοιπόν του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, είναι η είδηση που βγήκε από αυτή την παρέμβαση, είναι η 1η Νοεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου δηλαδή θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία. Τώρα αυτό το μήνυμα, αυτή η προαναγγελία δόθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών στις νέες καριές Λάρισας, λίγο πριν τα εγγένεια που γίνονται τώρα της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη.

στείλω την καλησπέρα μου και στη Μαριάννα και τον Νικόλα και στο Θανάση και στον Φρανς και στο Γεράσιμο και πάλι στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης και ο Μάκης αναφέρονται και οι δύο στα παιδιά και τους μαθητές γενικότερα που αγνοούν, λέει, μάλλον τους κανόνες του όποιου παιχνιδιού, λέει ο Μάκης, που δεν έχουν το ίδιο πάθος με αυτό που κάνουν διαδηλώσεις όσο και το να διαβάζουν, ή μάλλον κάνουν διαδηλώσεις με πάθος που δεν έχουν όσον αφορά την μάθηση, λέει ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Ελπίζω και στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο πάλι, λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολύ το σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές στο νησί. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις οδήγησαν στην υπερχείληση του ποταμού Κυρέα και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά. Στη Σκόπελο, τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ τα προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Με αντιπροσωπεία αγροτών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο αγροτενεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο.

0: 1,35 ευρώ το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε ότι η στήριξη των αλλιεών αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψος 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλιείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθης στα κεντρικά γραφεία εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με ηλιοφάνειες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Φιλοξενούμε σήμερα έναν από τους πιο ξεχωριστούς, ευαίσθητους και πολυσύνθετους δημιουργούς της νέας μας γενιάς, το συνθέτη, στιχουργό και τραγουδοποιό Σπύρο Παρασκευάκο. Σπύρο, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, Σπύρο, τα πράγματα, όπου η συνειδητή σου σχέση με τη μουσική ξεκινάει νομίζω το 2005, όταν ήσουν μόλις 19 ετών. Αυτή η ηλικία είναι μια ηλικία όπου ένας νέος άνθρωπος κουβαλάει μέσα του, ας πούμε, μια ορμή, μια αμφισβήτηση, αλλά και μια βαθιά ανάγκη να βρει το δικό του τρόπο έκφρασης στον κόσμο. Τι θυμάσαι λοιπόν από εκείνο το παιδί των 19 ετών?
1: Θυμάμαι αυτή η αναζήτησή μου πρώτα απ' όλα με βρήκε στη Μυτιλήνη, έχοντας περάσει για σπουδές. Mm-hmm. Σπούδασα περιβάλλον, άσχετο αντικείμενο εντελώς, και κάπου εκεί άρχισα να ψάχνω το τι πραγματικά θέλω να κάνω στη ζωή μου. Θυμάμαι λοιπόν να είναι όλα καινούρια, γιατί πήγα σε ένα μέρος που δεν το ήξερα, δεν είχα κανέναν γνωστό εκεί. Βρέθηκα μόνος μου ξαφνικά, από επιλογή μεν. Οπότε άρχισα να καταλαβαίνω και να αναζητώ τον εαυτό μου. Και η μουσική ήρθε λοιπόν να μου δείξει το δρόμο. Αυτή ήταν η σχέση μου με τη μουσική πάντα και ευτυχώς ακόμα είναι. Μου δείχνει το δρόμο κάθε φορά και πηγαίνουμε παρέα κάπου άγνωστα.
0: Βέβαια, πριν ακόμα περάσεις καν στη δισκογραφία, να πούμε εδώ ότι η πρώτη σου μεγάλη καλλιτεχνική αγκαλιά ήταν το θέατρο. Συνθέτοντας μουσική για παραστάσεις. Να μιλήσουμε για τα υγρά μάτια του Κωνσταντίνου Παπά. Mm-hmm.
1: Αυτή ήταν η πρώτη μου παράσταση που έγραψα μουσική. Ναι.
0: Το Virtual Reality, mm-hmm. το Μη κλειδώσεις απόψε, ο μικρός εγώ, σκηνοθεσία Βασίλη Ανδρέου με την ομάδα Αίολος.
1: Ακριβώς εκεί, mm-hmm. ήταν μια στιγμή που σε διακόπτω, αλλά αυτή η στιγμή που συναντώ την ομάδα Αίολος ήταν ίσως η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή mm-hmm. μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οικογένειά μου πια μετά από τόσα χρόνια. Και εκεί πια μπήκα για τα καλά στο θέατρο.
0: Όμως τι σου έμαθε η θεατρική πράξη για τη λειτουργία της μουσικής, Σπύρο?
1: Μου έμαθε πρώτα απ' όλα το πιο βασικό, που είναι η δραματουργία. Mm-hmm. Η δραματουργία στη μουσική, η δραματουργία στα τραγούδια, η δραματουργία στη ζωή μου. Μάλλον την δραματουργία την εμπειρία μέσα μου, αλλά κάπου εκεί άρχισα να την καταλαβαίνω, να την κατανοώ, να θέλω τα πράγματα να έχουν αρχή, μέση, τέλος, να έχουν δομή, να βγάζουν νόημα ή να μην βγάζουν αν δεν το θέλω, αλλά τέλος πάντων κάπως με έκανε να καταλάβω τι είναι ένα έργο. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι τραγούδι, είτε αυτό είναι ακόμα και μια πράξη στη ζωή, καθημερινή. Mm-hmm. Τι είναι ένα έργο σαφές.
0: Okay.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές, έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον Σπύρο Παρασκευάκο σήμερα. Σπύρο, λοιπόν, το 2013 νομίζω έρχεται ένα σημείο καμπής. Διακρίνεσαι στην τέταρτη ακρόαση της μικρής άρκτου του Παρασκευά Καρασούλου, ενός χώρου που έχει αναδείξει μερικά από τα πιο ευαίσθητα διαμάντια της ελληνικής μουσικής, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ήταν η πρώτη σου συνάντηση με τον Παρασκευά Καρασούλου, πώς οπίστηκε, πόση ασφάλεια σου έδωσε το γεγονός ότι ένας τόσο σπουδαίος δημιουργός αναγνώρισε αμέσως το σπάνιο ταλέντο σου.
2: Η πρώτη μου συνάντηση, θα σου πω πριν την πρώτη μου συνάντηση, το πρώτο τηλέφωνο από την Παρασκευά ήταν εντελώς λάθος από την πλευρά μου, γιατί με βρήκε στο σούπερ μάρκετ. Δεν είχα καταλάβει ποιος είναι ακριβώς. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: συγχαρητήρια, περάσατε στην ακρόαση. Οριακά είχα ξεχάσει εγώ ότι είχα στείλει σε αυτήν την ακρόαση. Οπότε ήμουν στον δρόμο και κάπως πραγματικά μιλούσα λίγο, ξέρεις ότι, ωραία, και τι κάνουμε τώρα. Οπότε όταν βρεθήκαμε λοιπόν από κοντά και έτσι συνειδητοποιήσαμε ότι, okay, μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν είμαι κάποιος τρελός, ξέρω εγώ που. Αυτό, δηλαδή γελούσαμε, αυτό θέλω να πω, την πρώτη φορά. Και είδα την πίστη του Παρασκευά σε μένα και στα τραγούδια μου. Το λέω αυτό γιατί μέσα στα χρόνια πολλοί μπορεί να έχουν έρθει να πούνε πολύ ωραία λόγια ή να σου πούνε όμορφα πράγματα. Ο Παρασκευάς αρχικά τα εννοούσε αυτά που έλεγε, και ευτυχώς και εγώ το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία και ζεστή συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας στον Ημιτό. Και κάπου εκεί αρχίσαμε να σιγά σιγά να φανταζόμαστε πράγματα για το μέλλον.
1: Να πάμε τώρα στο Δεκέμβρη του 2015, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορεί ο πρώτος σου δίσκος, Σπύρο, με τίτλο «Από το μηδέν». Ερμηνεία του Ζαχαρία Καρούνη και της Πολυξένης Καράκογλου. Ο τίτλος αυτός κουβαλάει έτσι μια ποιητική αλήθεια, το να ξεκινάς δηλαδή από το μηδέν στη μουσική. Τι θυμάσαι από εκείνη την πρώτη σου δισκογραφική γένα, και πώς ένιωσες όταν κράτησες για πρώτη φορά στα χέρια σου το φυσικό άλμπουμ και άκουγες τις συνθέσεις σου να ζωντανεύουν μέσα από τόσο δυνατές φωνές?
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα, είχα ξεχάσει ότι είναι φυσικό άλμπουμ. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή λίγο που δεν συνηθίζεται αυτό. Ευτυχώς εγώ πρόλαβα αυτή τη μετάβαση. Και εγώ την πρόλαβα, αλλά και φυσικά και η μικρή Άρκτος προσπαθεί πάντα να βγάζει φυσικά προϊόντα. Αυτός ο δίσκος ήταν πάρα πολύ, πολύ όμορφος και μια όμορφη συνεργασία με όλους. Ναι. Ο Ζαχαρίας, παρότι ήταν λίγο στο πιο παραδοσιακό από μένα, παρόλα αυτά ταιριάξαμε πάρα πολύ. Έγινε μουσικός αδερφός μου, θα έλεγα. Ακόμα και σήμερα δηλαδή τον εμπιστεύομαι απόλυτα, έχουμε πολύ ωραία σχέση. Δουλέψαμε πάρα πολύ όμορφα και με την Πολυξένη που ήρθε να τραγουδήσει τον ντουέτο «Ο άνθρωπος μπορεί». Mm-hmm. Και θυμάμαι και είχα την χαρά να δουλέψω πολύ μουσικά σε αυτόν τον δίσκο. Τι θέλω να πω, ηχογραφήσαμε στο Σιέρα. Mm-hmm. Με φυσικά όργανα, με μπάντα, δηλαδή πράγματα που η αλήθεια είναι πως στην πορεία σήμερα, ας πούμε, δεν τα κάνουμε τόσο εύκολα. Να ηχογραφήσω ολόκληρη μπάντα σε ένα δικό στούντιο. Και από θέμα παραγωγής και εξόδων, να το πούμε αυτό, και ευχαριστώ πολύ τη μικρή Άρκτο και την Παρασκευά που το έκανε αυτό πραγματικότητα. Αλλά και από θέμα νοοτροπίας. Πλέον κάπως δουλεύουμε στον υπολογιστή, δουλεύουμε αλλιώς. Έζησα αυτή τη μεγάλη και θερμή έτσι αγκαλιά, mm-hmm, του να φτιάχνεις κάτι σε έναν ωραίο χώρο όλοι μαζί και να το φαντάζεσαι για το μέλλον.
1: Και ακολουθεί το 2017 ο δεύτερος δίσκος σου, ο Συνθέτης, η τρίτη έξοδος δηλαδή, σε στίχους του Γιάννη Βασιλόπουλου, ερμηνεύτρια κοινή μας φίλη Δήμητρα Σελεμίδου,
2: έτσι,
1: και η συμμετοχή βέβαια του Φίβου Δελιβοριά. Νομίζω ήταν ένας δίσκος βαθιά ατμοσφαιρικός, αγαπήθηκε από ό,τι ξέρω πολύ. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς λειτουργήσε η χημεία ανάμεσα σε σένα, το Γιάννη, αλλά και τη Δήμητρα, και πώς είναι να βλέπεις τρία νέα παιδιά να δημιουργούν έτσι ένα τόσο όριμο, θα λέγαμε, αλλά και ευαίσθητο μουσικό κόσμο.
2: Με μία λέξη θα σου πω μπουρλότο. Λοιπόν, με τον Γιάννη είχαμε μια τρελή χημεία, μια χημεία συγκλονιστική. Πιστεύω ακόμα την έχουμε ή θα την ξαναέχουμε. Πραγματικά είμαστε δύο πόλοι μιας μπαταρίας, δεν ξέρω, που πάλονται, και με την καλή και με την κακή έννοια. ενώ ότι ήταν όλα έντονα στη συνεργασία μας. Και κάπου εκεί έρχονταν και η Δήμητρα λοιπόν και να κάνει αυτό το τρίο να πάρει φωτιά. Είναι ένα συγκλονιστικό δίσκο και το λέω αυτό εκ των υστέρων, χωρίς να περί αυτολογώ, γιατί δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για μια ομάδα που χτίσαμε, που ο καθένας έκανε άρτια τη δουλειά του. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλεις, και για μένα ήταν το διαφορετικό σε όλους τους άλλους δίσκους. Από όλους τους άλλους δίσκους. Εγώ δηλαδή λειτουργώ λίγο με το συναίσθημά μου, γράφω τραγούδια, γράφω τα τραγούδια μου και μετά πάω τα φτιάχνω κτλ. Σε αυτό το δίσκο λειτουργήσα καθαρά ως συνθέτης. Δηλαδή είχα στα χέρια μου το υλικό του Γιάννη, θα το παρέδιδα σε μια φωνή της Δήμητρας, συγκλονιστικό και το υλικό του Γιάννη και η φωνή της Δήμητρας. Οπότε δούλεψα με λεπτομέρεια, σαν μουσικός, σαν συνθέτης, με άλλη σοβαρότητα στα πράγματα. Και μεταξύ μας ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Mm-hmm. Προς αυτή την τελειότητα θα πω, αλλά όχι μόνο και τελειότητα, πάνω στο αντικείμενο, το τι θέλουμε να παραδώσουμε εν τέλει. Mm-hmm. Θα πω για αυτόν τον δίσκο μέσα σε όλα. Περάσαμε πολύ όμορφες στιγμές και με τα παιδιά, δεθήκαμε, περάσαμε και δύσκολες στιγμές και αργότερα. Αλλά θα πω το διαφορετικό, έτσι, για μένα ήταν στο τραγούδι το «Μαμά Μπαμπά», το οποίο έκανε έτσι και ακούστηκε και πάρα πολύ. Κάτι που δεν το είχα ξαναζήσει στη ζωή μου, γιατί εγώ γράφω πάρα πολύ εύκολα τραγούδια. Γεννάω γρήγορα. Το «Μαμά Μπαμπά» λοιπόν μου πήρε 9 μήνες να το γράψω. Είναι το μόνο τραγούδι το οποίο το έγραφα, το ξαναέγραφα, δεν μπορούσα, το σταμάταγα, το έστελνα στο Γιάννη, δεν του άρεσε. Δηλαδή είχαμε όλα αυτά που δεν τα είχα ξαναζήσει. Ναι, ναι. Και τελικά μας δικαίωσε το αποτέλεσμα φυσικά. Νομίζω ότι είναι ένα διαμάντι αυτός ο δίσκος που φτιάξαμε. Και χαίρομαι πολύ για αυτή τη συνεργασία και για τα παιδιά.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, Σπύρος Παρασκευάκος σήμερα μαζί μας. Στη διαδρομή σου, Σπύρο, έχεις την ευλογία να συνεργαστείς με τεράστιους τυχουργούς και ποιητές όπως ο Μάνος Ελευθερίου και ο Νίκος Μωραΐτης, τον είχαμε πρόσφατα στο στούντιο, αλλά και να γράψεις τραγούδια και για σπουδαίες βέβαια ερμηνεύτερες όπως η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς αγγίζει κανείς τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου? Πόσο δέος, ευθύνη.
2: Ευτυχώς ήταν ο πρώτος μου δίσκος και ήμουν αρκετά νέος. Θέλω να πω ότι αν γινόταν αυτό τώρα ή τέλος πάντων πιο μετά, θα είχα πολύ μεγαλύτερο άγχος και αίσθημα της ευθύνης. Τότε πήγαινα με έναν πολύ συναισθηματικό τρόπο και ευτυχώς δεν σκεφτόμουν τις συνέπειες της δουλειάς. Το Μάνο τον λατρεύω, όχι μόνο σαν στιχουργό, σαν άνθρωπο. Έκατσα δίπλα του, συζητήσαμε, φάγαμε, μου είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη ζωή που τα κρατάω έτσι μέσα μου. Και θυμάμαι ότι επέλεξα τότε να μελοποιήσω ένα τραγούδι που θα έκλεινε τον δίσκο, δηλαδή ήταν ένα ήρεμο τραγούδι, μια μπαλάντα θα έλεγε κανείς, πολύ αντιεμπορική. Αυτό το έκανα λοιπόν γιατί ήθελα να συνδεθώ πάρα πολύ με τον Μάνο, να κάνω μια πολύ βαθιά συναισθηματική δουλειά και όχι να πάρω κάποιο εμπορικό στίχο του και να κάνω κάτι εύκολο, κάτι που θα γινόταν επιτυχία. Θα μπορούσα να το κάνω, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, θα μπορούσα να γράψω μια ζεμπεκιά και να γίνει χαμός. Αυτό θυμάμαι, ότι ήθελα να φτιάξουμε κάτι τόσο αγνό και όμορφο, και ας μην το εκμεταλλευτώ στην πραγματικότητα ή ας μην είναι η επιτυχία, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα το 2024, κάνεις ένα τεράστιο βήμα εξέλιξης. Κυκλοφορεί δηλαδή ο τρίτος προσωπικός σου δίσκος, το Belle Époque, όπου πλέον υπογράφεις τους στίχους, τη μουσική, την ερμηνεία, αλλά και την παραγωγή ο ίδιος. Γίνεσαι δηλαδή, Σπύρο, για πρώτη φορά ένας ολοκληρωμένος τραγουδοποιός. Θέλω να σε ρωτήσω τι σε οδήγησε σε αυτή την απόφαση και αν ήταν ανάγκη να ακουστεί η δική σου φωνή που λέμε, χωρίς κανένα ενδιάμεσο φίλτρο.
2: Αυτή ήταν η ανάγκη. Το καταλαβαίνω εκ των υστέρων με απόλυτη σιγουριά ότι αυτό έπρεπε να γίνει έτσι και ήταν η έναρξη μιας άλλης εποχής στην πραγματικότητα για μένα. Τότε δεν το καταλάβαινα ακριβώς, ήξερα πού με πηγαίνει η ανάγκη μου εκείνη τη στιγμή. Αυτός ο δίσκος λοιπόν είναι ο επόμενος από την τρίτη έξοδο. Εγώ έχω βρεθεί λοιπόν πολλά χρόνια όπου έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, και δισκογραφικά, και με τα παιδιά σταματήσαμε να δουλεύουμε μαζί, ενώ με τον Γιάννη και τη Δήμητρα, και έμεινα πιο μόνος μου και πήραμε ο καθένας το χρόνο του. Εγώ λοιπόν εκεί έπρεπε να γυρίσω στον εαυτό μου, να βρω τη ρίζα μου, να δω τι ακριβώς θέλω να πω και να κάνω, από πού και γιατί ξεκίνησα να γράφω τραγούδια, γιατί για μένα ο κάθε ρόλος μου έχει ένα διαφορετικό συνέστημα και βάρος. Δηλαδή είναι αλλιώς όταν γράφω μόνο στίχους, είναι αλλιώς όταν γράφω σαν συνθέτης μουσικής σε στίχους άλλου και είναι αλλιώς όταν γράφω τα δικά μου τραγούδια ολόκληρα στίχους μουσική. Αυτό όμως, δηλαδή το τραγουδοποιητικό κομμάτι, ήταν και το πρώτο που ήρθε στη ζωή μου. Δηλαδή εγώ γι' αυτό άρχισα να γράφω τραγούδια. Οπότε έχω μια άλλη αγάπη με αυτό και σχέση. Επομένως κάπου εκεί, στην καραντίνα νομίζω ήταν περίπου, κατάλαβα ότι αυτό είναι ο πυρήνας μου. Όλα τα άλλα μπορώ να τα κάνω και θέλω και τα αγαπώ, αλλά ο πυρήνας μου είναι τα τραγούδια να γεννιούνται μέσα μου. Και εκείνη την περίοδο συνειδητοποίησα ότι θέλω να δοκιμάσω, δεν ήξερα ότι τι θα συνεχίσει, θέλω να δοκιμάσω να τα τραγουδήσω εγώ. Θέλω να αγκαλιάσω τη φωνή μου, να τη δουλέψω, να...
1: Άρα θα λέγαμε, θα ήταν κάποια εσωτερική συμφιλίωση με τον εαυτό σου. Εξού και ο τίτλος, γιατί το Belle Époque παραπέμπει σε μια όμορφη εποχή, μια όμορφη περίοδο.
2: Απόλυτα, έτσι. Απόλυτα αυτό το πράγμα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα, και γι' αυτό και αργότερα έγινα και δάσκαλος φωνητικής και δουλεύω και σε προγράμματα και μουσικοθεραπευτικά, γιατί κατάλαβα μέσα από αυτή τη διαδικασία πως η συμφιλίωση με τη φωνή σου είναι η συμφιλίωση με τον εαυτό σου. Αυτό είχα ανάγκη Αυτό το λέω με απόλυτη. Είμαι απόλυτο σε αυτό. Το να αγαπήσεις τη φωνή σου, να διώξεις το άγχος, το κόμπλεξ που σου δημιούργησε η κοινωνία, η ανατροφή σου, όλα αυτά τα καθημερινά βάρη, και να ξαναγκαλιάσεις τη φωνή σου, είναι για μένα σωτήριο ψυχολογικά. Οπότε αυτό έκανα στην ουσία με αυτό το δίσκο. Και κάπως έτσι κατέληξα να γίνω και παραγωγός του εαυτού μου, και έκανα ένα δίσκο όλο με τα χέρια μου, αλλά και με πολύ καλούς φίλους, να το πούμε αυτό. Γιατί δεν τον έκανα μόνος μου. Βοήθησαν πάρα πολύ οι φίλοι μου και συνεργάτες, και με πολύ αγάπη.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε στο 2026 που εκπλήσεις ξανά το κοινό σου, κυκλοφορείς το σίγκλ «Το Άλμα» σε συνεργασία με τον Παν Παν. Εδώ πειραματίζεσαι, Σπύρο, με ηλεκτρονική μουσική, ένα εντελώς διαφορετικό φρέσκο ήχο. Αυτή η βουτιά, θα λέγαμε, στον ηλεκτρονικό κόσμο του Παν Παν, πώς ήταν? Πόσο ανανεωτικό είναι για ένα συνθέτη που έχει και κλασική και ακουστική παιδεία να σπάει τα όρια και να εξερευνά έτσι νέες ηχητικές, ας πούμε, περιοχές?
2: Είναι απόλυτα ανανεωτικό. Για μένα είναι απαραίτητο, να σου πω την αλήθεια, και προσωπικά σαν δική μου ανάγκη, αλλά αν θέλεις και σαν κοινό, ενώ σαν ακροατής καλλιτεχνών που αγαπώ, θεωρώ κάπως απαραίτητο σε έναν τραγουδοποιό, σε έναν συνθέτη, να πειραματιστεί, να δοκιμάσει άλλα πράγματα, να ανακαλύψει άλλα είδη. Εγώ λοιπόν δεν θα πω το έκανα, το κάνω αυτό, γιατί σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε που ετοιμάζω αυτόν τον δίσκο. Το Άλμα είναι το πρώτο σίγγλ από το δίσκο που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ωστόσο, για μένα δεν ήταν τόσο καινούριο αυτό. Πάντα άκουγα αυτή τη μουσική, θέλω να πω. Πάντα άκουγα και πιο αγγλόφωνα κομμάτια, πιο ροκ, πιο ηλεκτρονικά. Αλλά δεν είχα τολμήσει εγώ τόσο να πάω σε αυτά τα μονοπάτια δημιουργικά. Ο δίσκος μου, ο Belle Epoque, ήταν στην ουσία η μετάβαση, νομίζω. Δηλαδή, σε αυτόν τον δίσκο, στον Belle Epoque, προσπάθησα μόνος μου να ψάξω λίγο αυτόν τον κόσμο και να βάλω μικρά στοιχεία ηλεκτρισμού μέσα στον ήδη ήχο μου. Αργότερα, λοιπόν, ένιωσα την ανάγκη σε αυτό, να με βοηθήσει κάποιος που όχι μόνο θαυμάζω και αγαπώ, αλλά είμαι μεγάλος του φαν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης είναι ο Παν Παν. Πιστεύω πάρα πολύ, όχι μόνο στα τραγούδια του, στον ήχο του και στην ηλεκτρονική μουσική του, αλλά και στον τρόπο που συμπεριφέρεται, στις κοινωνικές του και πολιτικές του πεπιθήσεις. Οπότε κάπως νιώθω ότι βρήκα έναν άνθρωπο να μάθω από αυτόν, να περάσουμε ωραία επίσης, να χτίσουμε κάτι που και για μένα και για αυτόν όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί μετατοπίζεται και αυτός, και βρίσκουμε ένα κοινό κώδικα και ένα κοινό καινούριο τόπο, πιστεύω.
1: Θα τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι του Παν Παν, αλλά παράλληλα, βέβαια, με όλα αυτά θέλω να αναφέρουμε ότι στο πτυχίο του σύγχρονου τραγουδιού με δασκάλα τη σπουδαία Έλλη Πασπαλά έχεις εκπαιδευτεί και σε εργαστήρια εμψύχωσης ομάδων και εφήβων, να το πούμε και αυτό, και να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα η μαθητεία δίπλα στην Έλλη Πασπαλά. Τι σου έμαθε στην τοποθέτηση της φωνής, Σπύρο, αλλά κυρίως στη ψυχική διαφάνεια που απαιτεί το τραγούδι?
2: Λοιπόν, είχα τη χαρά να είμαι μαθητής της Έλλης. Όχι μόνο της Έλλης, έχω πολλούς δασκάλους μέσα στα χρόνια και τους ευχαριστώ όλους έναν προς έναν. Αλλά με την Έλλη πήρα το πτυχίο μου και αυτό κατά επιλογή. Και χαίρομαι που με δέχτηκε, γιατί πρώτη φορά το πήγα να με ακούσει η Έλλη για να δούμε αν θα με δεχτεί, αν θεωρεί ότι μπορώ να πάμε, ας πούμε, να δουλέψουμε μαζί. Δεν ήμουν και σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή παρέα. Πράγματι, δεν είναι μόνο το φωνητικό μέρος, το ασκησιολογικό, το τεχνικό κτλ. Που ένας δάσκαλος μπορεί και πρέπει να μεταφέρει στο μαθητή του, ειδικά όταν αυτός ο δάσκαλος είναι ένας καλλιτέχνης με άποψη και θέση. Επομένως, δίπλα στην Έλλη δεν έμαθα μόνο πράγματα τοποθέτησης και φωνητικής, έμαθα να ξαναβλέπω τα τραγούδια από μια άλλη οπτική. Πρώτα απ' όλα από την οπτική του ερμηνευτή, που μέχρι τότε δεν την είχα ακριβώς. Η Έλλη, βέβαια, και να το, έτσι είναι σημαντικό αυτό για έναν δάσκαλο, η Έλλη ήξερε, με αντιλαμβανόταν και με καθοδηγούσε για αυτό που ήμουν. Δηλαδή, ένας δημιουργός που τραγουδάει. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ήτανε, μπορεί να ήταν αυστηρή ως προς το τι πρέπει να κάνουμε σαν ερμηνευτές, αλλά ήξερε από πού προέρχομαι και ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη οπτική αυτό. Ενός ανθρώπου που μπορεί να δει τη ρίζα των τραγουδιών, γράφει τραγούδια και θέλει να βρει τη φωνή του για να εκφραστεί μέσα από αυτά. Mm-hmm. Επομένως, με καθοδήγησε, θα πω, συνολικά. Και σαν προσωπικότητα με άλλαξε, με μετατόπισε και πολύ περισσότερο στην συνέπεια, αυτό θα κρατήσω από την Έλλη. Βασικά με την Έλλη έγινα συνεπής. Δεν ήμουν συνεπής στη ζωή μου, λειτουργούσα με το συναίσθημα. Με την Έλλη έγινα συνεπής, ήμουνα πάντα στην ώρα μου, μελετούσα. Άρχισα να καταλαβαίνω πως αν αυτό δεν το κάνω, δεν θα καλυτερεύσω. Ήθελα να καλυτερεύσω. Επομένως, κρατάω αυτό, ότι με έκανε συνεπή απέναντι στο τραγούδι.
1: Ναι.
2: Απόλυτα.
1: Και βέβαια η ανασχόλησή σου, Σπύρο, με την εμψύχωση εφήβων δείχνει και μια έτσι παιδαγωγική ευαισθησία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς επικοινωνείς με τα νέα παιδιά σήμερα?
2: Πώς επικοινωνώ? Επικοινωνώ...
1: Μπορεί δηλαδή η μουσική να γλυκάνει, που λέμε, τις ανησυχίες των εφήβων?
2: Φυσικά όχι μπορεί. Αν μπορεί, ναι. Οφείλει σίγουρα.
1: Να βρουν την ταυτότητά τους, ας πούμε.
2: Απόλυτα.
1: Σε ένα απόλυτα απαιτητικό κόσμο, έτσι.
2: Απόλυτα. Οφείλει, ναι, να το κάνει αυτό η μουσική. Αν δεν το κάνει η μουσική, πραγματικά. Οκ, okay, η τέχνη γενικότερα, ναι. Αλλά η μουσική, σε αντίθεση με την υπόλοιπη τέχνη, γι' αυτό και την αγαπώ τόσο πολύ, είναι πιο δυνατή. Γιατί είναι παντού εκεί. Στις υπόλοιπες τέχνες, ξέρεις, μπορεί κάποιος επιλέγει να πάει κάπου ή κάπως θα πάρει το μάτι του κάτι, αλλά πρέπει να φτάσεις στο σημείο να το γνωρίσεις για να βρεθείς εκεί, να δεις ένα έργο, να δεις ένα πίνακα. Η μουσική δεν είναι έτσι. Η μουσική μπορεί να σε βρει εκεί που κοιμάσαι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έναν έφηβο, λοιπόν, όπως και εμένα, η μουσική και τα τραγούδια με βρίσκαν εκεί που κοιμόμουν, μπορεί να τον βρει ενώ κοιμάται, ενώ έχει πιει και έχει βγει με τους φίλους του, ενώ είναι σε μια απόρριψη, δεν ξέρω, σε έναν έρωτα. Επομένως, ναι, προσπαθώ να το κάνω. Θέλω να μιλάω ευθέως πια στα τραγούδια μου, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να συνεργαζόμαστε και με νέους ανθρώπους. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτό, και όσον αφορά ερμηνευτές, ερμηνεύτριες, αλλά και δημιουργούς. Να, τα τελευταία χρόνια δουλεύω με τη Σίλα Κατραλή, που είναι μια σπουδαία τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, και με πολλά άτομα της νέας γενιάς, που κι εγώ μαθαίνω από αυτούς, μην νομίζεις.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, Σπύρος Παρασκευάκος, σήμερα εδώ μαζί μας. Ακούω τους στίχους σου λοιπόν, Σπύρο, και νομίζω ότι διακρίνεται μέσα από αυτούς μια σπάνια έτσι ποιητική πυκνότητα. Θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν τα δικά σου λογοτεχνικά διαβάσματα. Ποιοι ποιητές και συγγραφείς στάθηκαν για σένα τα πρώτα μεγάλα παράθυρα που λέμε στο φως?
2: Θα σου πω τώρα αυτά που μου έρχονται έτσι τα αγαπημένα μου. Μπορεί να μην είναι τα πιο σημαντικά. Είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη στον Χριστιανόπουλο, στον Κώστα Ταχτσή. Κάπως, δεν ξέρω, ναι, με τραβούσε πολύ ο λόγος τους και νομίζω ότι έχουν ένα πολύ μεστό λόγο, όπως και ο Μάνος Ελευθερίου. Τους βάζω κάπως αυτούς σε μια κοινή κατηγορία με έναν τρόπο. Γιατί ο λόγος τους είναι μεστός, καυστικός θα πει κανείς, έως και χιουμοριστικός ταυτόχρονα και με λίγο ειρωνία. Οπότε νιώθω ότι όλα αυτά τα στοιχεία κάπως, ναι, περάσανε μέσα μου με έναν τρόπο όσον αφορά τη μεστότητα, ας πούμε, του λόγου μου.
1: Τώρα θα σου πω κάτι, μια λέξη η οποία θα σε αγγίξει, γιατί πιστεύω ότι στα τραγούδια σου υπάρχει, ας πούμε, η αίσθηση του πικραμύγδαλου. Δηλαδή ότι έχει μέσα και γλυκό και πικρό. Η θλίψη δεν είναι ποτέ καταστροφική μέσα, αλλά περιέχει και πάντα μια προσδοκία φωτός. Πιστεύεις ότι η μελαγχολία στην τέχνη μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά για τον άνθρωπο που δοκιμάζεται, ξέρω εγώ?
2: Απόλυτα. Ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Κουφέτο με πικρά αμύγδαλα, έτσι... πήγα να πω. Για να έχει το γλυκό και το πικρό, το ξέχασα.
2: Έτσι, για μένα έτσι είναι και η ζωή. Θέλω να πω ότι δεν... έτσι είναι τα πάντα. Θέλω να πω ότι η πίκρα, η λύπη, η στεναχώρια, όλα αυτά είναι συναισθήματα που εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να τα αγκαλιάσω, να τα δεχτώ, γνωρίζοντας πως σε πάνε κάπου καλύτερα στο μέλλον. Ακόμα και τα πολύ άσχημα συναισθήματα, να σου πω και την αλήθεια, εννοώ ότι έχω περάσει από κρίση πανικού, ας πούμε, με πολύ άσχημη περίοδο στη ζωή μου που πάλεψα γι' αυτό. Σε πληροφορώ ότι τώρα εκ των υστέρων, ας πούμε, λέω ευτυχώς. Ευτυχώς που συνέβη όλο αυτό και μου έδειξε το δρόμο για κάτι καλύτερο, να δουλέψω με τον εαυτό μου και τα πράγματα να είναι καλύτερα αργότερα. Επομένως, νομίζω ότι έτσι βλέπω πάντα τα πράγματα. Πάντα βλέπω ένα φως σε οτιδήποτε και να συμβαίνει. Και το αντίστροφο, βέβαια. Εκεί που τα πράγματα όλα είναι καλά και λέμε τι ωραία που περνάμε και τι όμορφα που είναι όλα. Όχι, δεν είναι όμορφα όλα. Υπάρχει και πραγματικότητα. Και αν είναι κάτι όμορφο τώρα για σένα, μπορεί να μην είναι για άλλους. Οπότε, κάπως έτσι, ναι, νομίζω ότι αυτό το. Αυτή η γεύση που λες υπάρχει στα τραγούδια μου. Όπως λέει και η Φιλιππίδου, κλαυσίγελος. Για ένα βίντεο υπέροχο. Ναι.
1: Τώρα, βέβαια, ένας δημιουργός έχει και τις περιόδους της δημιουργικής σιωπής που λέμε. Υπάρχουν στιγμές που σίγουρα το πιάνο θα είναι κλειστό, η λευκή σελίδα ίσως να σε τρομάζει. Πώς ξαναβρίσκεις έτσι την εσωτερική σου φλόγα όταν νιώθεις ότι η καθημερινότητα πιθανώς να σε στεγνώνει?
2: Την βρίσκω, αρχικά το δέχομαι αυτό όταν συμβαίνει και το πηγαίνω στο τέρμα. Δηλαδή λέω, ωραία, δεν έχεις όρεξη, π.χ. τώρα κάτι σε πιέζει, δεν θα κουμπίσεις το πιάνο μέρες, μήνες, ας πούμε. Ή δεν θα κάτσεις να ασχοληθείς.
1: Τα αποδέχεσαι.
2: Ναι, ναι, τα αποδέχομαι. Ναι. Κλείνω το δωμάτιο. Έχω φτάσει πια σε ένα σημείο που κλείνω τον χώρο όπου είναι τα μουσικά. Το πέρασα αυτό και φέτος. Έκλεισα τον χώρο αυτόν και είπα, θέλω να βγω, θέλω να πιω, θέλω να παίξω video games, θέλω να δω ταινίες, θέλω να δω τους φίλους μου. Δεν θέλω να κάνω τίποτα δημιουργικό με τα τραγούδια ή να γράψω κάτι. Αυτό ξέρεις, μετά γυρνάει ανάποδα. Όσο το στερείσαι κιόλας, έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα η ανάγκη. Οπότε το. Έτσι το χειρίζομαι. Ναι. Και πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, είμαι δημιουργικός γιατί ζηλεύω. Δηλαδή πηγαίνω σε συναυλίες φίλων, λοιπόν που εκτιμώ, όπως σου είπα, το Παν Παν, αυτό το πέρασα πέρυσι και τα δύο τελευταία χρόνια πήγαινα σε συναυλίες του Παν Παν, της Ναλίσσας Γκριν, ανθρώπων ενός άλλου χώρου, τέλος πάντων, μουσικού, και ζήλευα. Δηλαδή μ' άρεσε τόσο πολύ αυτό που κάνανε, περνούσα τόσο όμορφα, που άρχισα να μου λείπει ξανά και να λέω θέλω και εγώ να το ξαναζήσω πάλι αυτό. Οπότε κάνω αυτό, ναι, πηγαίνω και ζηλεύω.
1: Okay. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις τη νέα γενιά των Ελλήνων δημιουργών. Αυτό το διάστημα η εκπομπή ασχολείται κυρίως σε αφιερώματα για νέους καλλιτέχνες. Πιστεύεις, Σπύρο, ότι υπάρχει σήμερα μια, ας πούμε, αληθινή κοινότητα νέων καλλιτεχνών που στηρίζουν ο ένας τον άλλον και προσπαθούν ίσως να προτείνουν κάτι ουσιαστικό μακριά από εύκολους συμβιβασμούς?
2: Δεν το γνωρίζω όλο αυτό, ναι, για το οποίο μιλάς. Γνωρίζω σίγουρα ότι ναι, υπάρχουν εξαιρετικοί νέοι καλλιτέχνες. Εξαιρετικά πλάσματα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι πραγματικά μια κοινότητα που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω αν σε όλο αυτό μέσα, ξέρεις, έχει μπει πια και το ίντερνετ, το TikTok, το να δείχνουμε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Ναι, στήριξη σίγουρα υπάρχει, αλλά ακόμα το παρακολουθώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι, ξέρεις, όλοι πια κάνουμε, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, βίντεο στο TikTok που τραγουδάμε άλλα τραγούδια, καλούμε ένα τον άλλον. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα και ενώνει τους ανθρώπους. Από την άλλη, έχω και μια μικρή έτσι αμφιβολία. Αυτό τώρα όντως είναι έτσι ή το κάνουμε, είναι ένα trend, καταλαβές, mm-hmm, που απλά το κάνουμε για το βίντεο και για να έχουμε λίγα views? Αυτό θα το δείξει, νομίζω, ο χρόνος. Mm-hmm. Αν ήταν πραγματική σύνδεση αυτή και πίστη ο ένας τον άλλον, μακάρι δηλαδή, ή αν, ξέρεις, θα τελειώσει κάποια στιγμή. Πάντως σίγουρα υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm.
1: Πριν ακούσουμε λοιπόν το άλμα, η ιδέα του άλματος στο πρόσφατο λοιπόν σίγκλ με τον Παν Παν κουβαλάει ένα ισχυρό συμβολισμό. Εσένα ποιο ήταν το μεγαλύτερο άλμα που χρειάστηκε να κάνεις μέχρι σήμερα στη ζωή σου αλλά και στην καριέρα σου, Σπύρο?
2: Στη ζωή μου το μεγαλύτερο άλμα σίγουρα ήταν το να αφήσω να χτίσω μάλλον έναν χώρο για τον εαυτό μου και μόνο. Δηλαδή να αφήσω όλους τους άλλους απ' έξω για λίγο. Ξέρεις, εγώ προσωπικά θα το μοιραστώ αυτό, αλλά νομίζω και πάρα πολλοί κόσμος, έχουμε, και σίγουρα καλλιτέχνες, έχουμε πάρα πολύ ανάγκη την επιβεβαίωση. Να μας δεχτούν, να μας αποδεχτούν, να μας ακούσουν, είμαι καλός συνθέτης, είμαι καλός στιχουργός. Αυτό φυσικά ξεκινάει από την οικογένεια και αργότερα κοινωνικά και τα λοιπά. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν, μεγαλώνοντας, κατάλαβα πως πρέπει αυτό να το αποβάλουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε ο καθένας. Εγώ το είχα πολύ ανάγκη να το αποβάλω και έτσι λοιπόν έκτισα έναν χώρο, και μέσα σε αυτόν τον χώρο ξαναέπαιξα με τον εαυτό μου. Τον συνάντησα ξανά, τον ξαναγνώρισα, τον αγάπησα, τον αναθρέφω εγώ πια και ενδυναμώνω τη σχέση μου μαζί του. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου και ακόμα το κάνω, αλλά και το πιο ουσιαστικό. Νομίζω ότι μόνο έτσι έχει νόημα η κατάσταση. Καλλιτεχνικά δεν ξέρω, γιατί κάθε φορά ό,τι και αν κάνουμε είναι ένα άλμα. Ειδικά εγώ που ο πρώτος δίσκος ήταν να γράψω τραγούδια σε κάποιον, μετά να γράψω μουσική σε στίχους κάποιου για κάποιον, μετά κάτι δικό μου εντελώς, τώρα μια άλλη συνεργασία. Επομένως κάθε φορά είναι μια νέα εμπειρία για μένα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το άλμα, Σπύρος Παρασκευάκος. Ποια είναι τα άμεσα επόμενα καλλιτεχνικά σου σχέδια, Σπύρο? Τι νέες εκπλήξεις ετοιμάζεις? Δισκογραφικά, θεατρικά?
1: Ναι, δισκογραφικά σίγουρα μπαίνω, δουλεύω αυτόν τον δίσκο τώρα, οπότε κάπως το μυαλό μου είναι εκεί. Και είναι εκεί για να τον απολαύσω λίγο, γιατί πραγματικά είναι μια ωραία διαδικασία για μένα. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Σίγουρα θα συμβούν κάποια live. Θα ήθελα να συμβεί κάποιο πριν να είναι έτοιμος ο δίσκος, να κάνουμε μια προακρόαση δηλαδή, και να ακούσουμε το δίσκο λίγο μεταξύ μας πριν κυκλοφορήσει, και σίγουρα όταν κυκλοφορήσει. Κάτι άλλο δεν το γνωρίζω, γιατί παράλληλα δουλεύω, όπως είπες και εσύ, μέσα από την εμψύχωση ομάδων, στα μαθήματά μου, στους μαθητές μου. Οπότε είναι και αυτό πια δημιουργικό, και θα συγκεντρωθώ λίγο εκεί. Ταυτόχρονα.
0: Σπύρο μου, λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ανθρώπινη και ατμοσφαιρική κουβέντα που κάναμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου ευχόμαστε από καρδιάς καλό τάξιδα όλα τα τραγούδια, κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα, και να συνεχίζεις να χαρίζεις αυτό το φως, αλλά και την ποίηση και την αλήθειά σου.
1: Να είστε καλά, εύχομαι να συνεχίσουμε όλοι να το κάνουμε.
0: Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
2: Κάνε πιο πέρα να χωράμε και οι δυο.

παράμεσες γωνίες στα όνειρά μας. Μια εσύ και μια εγώ. Να σου δείξω τι μπορώ. Να, τραυματίζομαι καλύτερα από τους άλλους. Να βαράμε στις γωνίες στα

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία.

0: Όμως μεσάπιος μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση. Στο έλεος της κακοκαιρίας και οι σποράδες, απευθείας συνδέσεις. 40 λεπτά το λίτρο η συνολική επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά η μέση τιμή εκκίνησης και ακόμη χαμηλότερα σε αστικά κέντρα με προσφορές των εταιριών. Κρίσιμοι παράγοντες το μεταφορικό κόστος και η ποσότητα της παραγγελίας, 20 και 10 λεπτά αντίστοιχα οι επιδοτήσεις σε ντίζελ και αμόλυβδη. Ποιοι οι δικαιούχοι του αυξημένου κατά 30% επιδόματος θέρμανσης. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έστειλε πριν από λίγο από την Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, προειδοποίησε, και κάθε χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία εκτοξεύουν τις τιμές. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, σημείωσε. Όμως σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Όλο το παρασκήνιο από την αποπομπή Guilfoyle, τι λέει η ίδια και τι μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απευθεία σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη. Βία επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομία στα Τύρανα. Τραυματίες και συλλήψεις στις φλόγες στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας. Στα άκρα η κατάσταση με τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να καπελώσουν τις διαμαρτυρίες, διαμηνύει ο Μακρόν. Παράνομες ιατρικές πράξεις με ενέσιμα σκευάσματα διενεργούσαν 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στον εισαγγελέα ο φάκελος για την άσκηση διώξεων. Και μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ακαδημία Αθηνών, που συμπληρώνει έναν αιώνα παρουσίας και η ΕΡΤ. Η σύμπραξη φέρνει επιστήμη και πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία. Σαρωτικό ήταν, κυρίες και κύριοι, το πέρασμα της κακοκαιρίας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και εκτεταμένα προβλήματα κυρίως στην Εύβοια, την Ρόδο και τις Σποράδες. Ο 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος εντοπίστηκε νεκρός στη Ρόδο, στην περιοχή Στεγνών, όταν χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του, ενώ στην Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες λόγω των θυελωδών βοριάδων που κατά τόπους φτάνουν και τα 9 έως 10 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου. Θα πάμε τώρα στην Ρόδο και την Χριστίνα Μέγα, όπου η κακοκαιρία εκεί πήρε δραματική τροπή. Ένας νεκρός, σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία. Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και οδήγησε σε μια ανίποτη τραγωδία με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έδωσαν πραγματικά μάχη με τα στοιχεία της φύσης σε ολόκληρο το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν περί τα 264 χιλιοστά βροχής σε 6 περίπου ώρες, το 1 τρίτο δηλαδή της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις μετέτρεψαν το οδικό δίκτυο σε απέραντα ποτάμια, προκάλεσαν εγκλωβισμούς και οδήγησαν τις αρχές στην ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και από κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στην ηλεκτροδότηση. Όπως ανέφερες και εσύ, Βαγγέλη, λίγο πριν, κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνουν αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια, στους άβλιους χώρους και στις εγκαταστάσεις πριν από την επιστροφή των παιδιών. Αυτή την ώρα πρέπει να πω συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους.
0: Μάλιστα. Έχουμε πληροφορίες. Ο άτυχος άνδρας, ο 62χρονος, Χριστίνα, πού κινούταν, έφευγε από την δουλειά του?

0: πήγαινε στη δουλειά του, πήγαινε κάπου αλλού, έχουμε πληροφόρηση έτσι, εκείνες τις δύσκολες ώρες που βρίσκονταν.
1: Η δουλειά του ήταν στα στεγνά, δούλευε σε ξενοδοχείο στην περιοχή των στεγνών. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητό του κοντά σε ρέμα, πήγε να το πάρει και εκείνη τη στιγμή ακριβώς έτυχε τα ορμητικά νερά να τον παρασύρουν στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα στην πολύπαθη Εύβοια, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μεσαπίου. Και ο Γιώργο, δώσε μας λίγο την εικόνα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα εδώ από τα Ψάχνα. Υπήρξε νωρίτερα υπερχείλιση, μία μικρή υπερχείλιση του ποταμού Μεσαπίου. Τα νερά βγήκαν στο δρόμο που βρίσκεται στο πλάι του ποταμού. Όμως ευτυχώς κόπασε το φαινόμενο πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει αισθητά η στάθμη του ποταμού. Βέβαια συνεχώς φεύγει νερό με πολλά φερτά υλικά, κατεβαίνει νερό με πολλά φερτά υλικά. Χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος κίνδυνος υπερχείλισης τουλάχιστον προς το παρόν. Από τις 4 η ώρα περίπου τα ξημερώματα μέχρι τώρα περίπου στα 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει εδώ στην περιοχή των Ψαχνών του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Για να το αντιληφθούμε λίγο, είναι περίπου όση ποσότητα έπεσε στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ξανά αυτή την
0: πολύ. Είναι έτσι, Γιώργο, γιατί μάθαμε πλέον να τα υπολογίζουμε βάσει των ποσοστών που ακούμε από το ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι αισθητά πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για πλημμυρισμένα σπίτια, κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εδώ στα Ψαχνά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό. Στα γύρω χωριά, όπως στην περιοχή της Μακρικάπας, εκεί υπάρχει μια πληροφόρηση για μια μικρή υπερκύληση ενός με δύο υπογείων, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κίνδυνος για κάποιο άτομο ή για κάποιες μεγάλες ζημιές. Εκείνο που μας είπε ο δήμαρχος εδώ της περιοχής είναι ότι ήταν ευτύχημα ότι όλο αυτό συνέβη ημέρα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να, αν ήταν νύχτα, θα ήταν σίγουρα μια διαφορετική, μπορεί να έχει μια διαφορετική τροπή το πράγμα. Το ότι ήταν ημέρα βοήθησε και τις αρχές και τους υπόλοιπους πολίτες να χειριστούν το φαινόμενο, να το αντιμετωπίσουν. Είναι μεγάλες οι δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων που βρίσκεται εδώ. Μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 πυροσβεστικά οχήματα τουλάχιστον, που όμως από την ώρα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί νωρίτερα ήμασταν στην περιοχή του Οροκού, από την ώρα που είμαστε εμείς εδώ από τις 5 η ώρα περίπου το απόγευμα, φαίνεται ότι δεν είχε χρειαστεί να παρέμβουν πουθενά.
0: Το οδικό δίκτυο σε τι κατάσταση βρίσκεται, Γιώργο?
2: Το οδικό δίκτυο εδώ στο σημείο, στις περιοχές όπου βρισκόμαστε εμείς, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πρόβλημα συναντήσαμε νωρίτερα εκεί στην περιοχή του Οροπού Μαρκοπούλου, στην παραλία Μαρκοπούλου συγκεκριμένα, όπου υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα σημείο όπου περνούσε ένας μεγάλος χύμαρος, ο οποίος κατέβαινε πάνω από το βουνό και έφτανε προς τα στη θάλασσα. Εκεί είχε διακοπή η κυκλοφορία. Στελέχη της τροχέας βρίσκονταν εκεί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Καθ' όλη τη διάρκεια των μετακινήσεών μας στην Εθνική Οδό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, παρά το ότι συναντήσαμε πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σχεδόν αδύνατη και ορατότητα του συναδέλφου που οδηγεί, και επίσης πολύ δυνατή άνεμη και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Κάτι που πρέπει να πούμε, ότι η τροχιά συνιστούσε σε όλους τους οδηγούς χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθούν δυσάρεστες εκπλήξεις. Πάντως και στις δύο εθνικές οδούς, και στην Αθηνολαμία και στην Αθηνοκορίθου, όλα κύλησαν ομαλά, τουλάχιστον με την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση τώρα κάποιες πτήσεις. Στο κομμάτι των πτήσεων είχαμε κάποια προβλήματα. Τουλάχιστον 7 ακυρώσεις πτήσεων είχαμε σήμερα προς διάφορα μέρη της Ελλάδας, με μεγάλη προτεραιότητα στα βορειοανατολικά, στα νοτιοανατολικά μέρη.
0: Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, ναι.
2: με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να επιστρέψουν στην αρχή τους βάση.
0: Στο σημείο, μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα να δούμε την κατάσταση κόκκινου συναγερμού, όπου βρίσκονται και οι σποράδες. Οι δυνατοί άνεμοι, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Η Φρόσο Παύλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Φρόσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά από χθες το βράδυ ξεκίνησε μια ισχυρή βροχόπτωση και στα τρία νησιά των Σποράδων αλλά και στη Μαγνησία. Εκείνο το οποίο δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα και τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν η Σκιάθος και ακολούθησε η Σκόπελος. Έχουμε μεγάλες και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο καθώς επίσης και στην αγροτική οδοπία. Αυτή την ώρα που μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, να πω ότι έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και έχει σταματήσει η βροχή, δείγμα θετικό για την εξέλιξη και την πορεία της κακοκαιρίας στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα, Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στην Εύβοια, εκεί όπου παραμένει κλειστός ο οδικός άξονας από το Προκόπη στο Μαντούδι. Θα μας το πει ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης, που είναι στην περιοχή ήδη από χθες και ζει όλη την εξέλιξη του φαινομένου. Έτσι, Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εδώ που ο κυρέας ποταμός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στον οδικό άξονα, ιδίως από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Νωρίτερα υπήρχαν προβλήματα και πριν φτάσει κάποιος στο Προκόπη, ωστόσο η αστυνομία έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο που πηγαίνει από το Προκόπη προς την Χαλκίδα και αυτό διότι καταφέραν να κόψουν αρκετά δέντρα τα οποία είχαν πέσει, ενώ υποχώρησαν και τα νερά από ένα ρέμα το οποίο είχαν καλύψει το οδόστρωμα τώρα. Από το Προκόπη προς το Μαντούδι ο κυρίας έχει υπερχυλήσει σε αρκετά σημεία, έχει καλύψει το δόστρωμα, όμως το κυριότερο είναι ότι σε δύο σημεία έχει καταφέρει να διαβρώσει το έδαφος και να παρασύρει ολόκληρα κομμάτια του οδοστρώματος σε δύο σημεία. Ως εκ τούτου ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς την Βόρεια Εύβοια μέσω του Μαντουδίου έχει κλείσει. Χρησιμοποιούν διαφορετικό επαρχιακό δρόμο όσοι έχουν ανάγκη να μετακινηθούν σε διάφορα χωριά. Τα προβλήματα υπάρχουν και από πτώσεις δέντρων όπου επιχειρούν από εχθές, από τα ξημερώματα, τόσο η πυροσβεστική όσο και ο Δήμος εδώ Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, αλλά και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μένει να δούμε αν θα υποχωρήσει αυτό το κύμα το οποίο αναμένεται αυτές τις ώρες. Λέγανε οι προγνώσεις ότι από το απόγευμα θα υποχωρήσει προς την Βόρεια Εύβοια. Τώρα νοτιότερα στα Ψαχνά υπήρχε ο προβληματισμός για τον Μεσάπιο ποταμό. Φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει εκεί τα νερά, ωστόσο υπήρχε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων δύο φορές. Φαίνεται βέβαια ο κίνδυνος να έχει απομακρυνθεί. Υπάρχει ο προβληματισμός ακόμη και αυτή την ώρα στον Δήμο Δυρθέων Μεσαπίων, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και θα πάμε αμέσως στην μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, για να μας μιλήσει για την εξέλιξη πλέον των φαινομένων και από πότε θα μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Όλγα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν φοβερό το χτύπημα της κακοκαιρίας, ειδικά στις περιοχές που βρέχονται στο Αιγαίο και μέσα στο Αιγαίο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν προς τη Χαλκιδική, στο Τρίτο Πόδι κυρίως, στην Εύβοια φυσικά που είχαμε και τα προβλήματα. Φτάσαμε κοντά στους 300 χιλιοστά βροχής, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο όγκος και είχαμε και τις υπερχυλήσεις. Και στη Ρόδο πραγματικά είχαμε συνεχόμενες έτσι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και φτάσαμε τα 300 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε πόσο είναι αυτός ο όγκος, αντιστοιχεί στην εξαπλάσια ποσότητα που πέφτει η βροχή ολόκληρο τον Νοέμβριο. Τώρα λοιπόν, τα περισσότερα φαινόμενα εντοπίζονται πάλι στα ανατολικά και στο Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές που είναι ήδη πολύ πληγωμένες. Και στην Εύβοια έχουμε κάποιες μπόρες, ωστόσο είναι σε μια μικρή εξασθένιση τα φαινόμενα, δεν έχουν την ίδια δυναμική που είχαν. Και να πούμε γενικότερα ότι στην Εύβοια θα συνεχίσουν κάποιες έτσι τοπικές βροχές με λίγο παραπάνω ένταση μέχρι και τις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια θα εξασθενήσουν, θα επιμείνουν όμως κάποια πολύ τοπικά περιορισμένα φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης. Στη Ρόδο και στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή προς τα Δωδεκάνησα γενικότερα υπάρχουν καταιγίδες, όχι όμως στη Ρόδο, πιο βόρεια και γενικά μέσα στη θάλασσα. Όμως κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τη νύχτα με σταδιακή εξασθένηση. Και στην Κρήτη έχουμε κάποιες μπόρες οι οποίες έχουν παραπάνω ένταση στο δυτικό κομμάτι. Στην Κρήτη, μάλιστα, οι ισχυρές βροχές θα μείνουν και την Πέμπτη. Τώρα, όσον αφορά τους βοριάδες που ήταν θυελλώδεις και πολύ θυελλώδεις βασικά και φτάνανε τα 9 και 10 μποφόρη.
0: Και δημιούργησαν προβλήματα και στην ακτοπλοεία, όπως είναι λογικό.
5: Στο δέντρο, ακτοπλοϊκά και σε πτήσεις. Τώρα είναι 9 μποφόρ. Θα παραμείνουν σε αυτές τις εντάσεις μέχρι περίπου και τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης. Στη συνέχεια θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν φτάνοντας στα 8 μποφόρ και μετά το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να περιοριστούν στα 7 μποφόρ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η κακοκαιρία θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από την Πέμπτη. Καθώς την Πέμπτη θα έχουμε αισθητή βελτίωση, μόνο κάποιες έτσι λίγο πιο ισχυρές βροχές στην Κρήτη και θα αρχίσουν να φεύγουν και οι βοριάδες. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι φαίνεται ότι θα πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή ανάσα, γιατί έχουμε εν ώψη μια νέα κακοκαιρία που αναμένεται από την Παρασκευή και φαίνεται και πάλι στο επίκεντρο να είναι οι ίδιες περιοχές. Ανατολική Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και εκεί να δέχονται και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
0: Με έντονα φαινόμενα και πάλι, Όλγα.
5: Δεν θα έχει την ίδια δυναμική με αυτή την κακοκαιρία που είχαμε, όμως τα εδάφη είναι πάρα πολύ κορεσμένα αυτή τη στιγμή και δεν θα προλάβουν να πάρουν και καμία ανάσα. Θα είναι σχεδόν επανωτές. Επομένως και πάλι θα πρέπει να δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αντικρίσουμε τα ποσά που είχαμε τώρα.
0: Ήταν η μετεωρολόγος μας η Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα πάμε τώρα στα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο από το κράτος και τα διελιστήρια. Ξεκινά από αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από το 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν εταιρείες εμπορίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε χωρίς τις επιδοτήσεις, νοικοκυριά θα έπρεπε να πληρώσουν τουλάχιστον 1,95 ευρώ για κάθε λίτρο. Στα μέτρα περιλαμβάνονται μειώσεις και για τον ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη, και όλα αυτά βέβαια μετά από την ανακοίνωση αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Πινελόπη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση, όπως είπες, μαζί με την έκπτωση των διελιστήριων, είναι στα 40 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι 20 λεπτά προέρχονται από την κυβέρνηση και 20 λεπτά είναι έκπτωση στα διελιστήρια. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, παραμένουμε στα 15 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων συν 5 λεπτά από τα διελιστήρια, που σημαίνει συνολικά 20 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει τους καταναλωτές, προσθέτοντας το πακέτο των μέτρων και 10 λεπτά το λίτρο επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν παρέχει επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη και τα 10 λεπτά το λίτρο προέρχονται από έκπτωση των διελιστήριων, τα οποία επέλεξαν να στρέψουν τη στήριξή τους προς το πετρέλαιο θέρμανσης αντί για την αμόλυβδη βενζίνη, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες. Έτσι δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κατά πολύ η μέση τιμή, δεν θα αλλάξει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης και τις εκτόσεις στα διελιστήρια. Ενδεχομένως να αλλάξει λόγω των διεθνών τιμών. Αλλά με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,20 και η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,11 λεπτά ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που καίει το σύνολο των καταναλωτών, όπως είπες και εσύ, αν δεν διατίθετο με έκπτωση και επιδότηση, θα ξεκίναγε αύριο η τιμή του στο 1,95. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που γίνονται από την κυβέρνηση και από τα δικηστήρια οδηγούν την τιμή κάπου μεταξύ του 1,50 και του 1,60. Αυτό που επισήμως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είναι το μέσον, το 1,55. Ωστόσο, από την πλευρά τους, οι δύο μεγάλες εμπορικές εταιρείες των δηληστηρίων, δηλαδή η ΕΚΟ και η ΑΒΗΝ, προχωρούν σε εκπτώσεις μέσω πιστωτικών καρτών, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές για να αγοράσουν πετρέλαιο.
0: Άρα εκπτώσεις συνδόσεις, αφού μαζί με πιστωτική κάρτα, έτσι, πάνε πακέτο.
6: Εκπτώσεις συνδόσεις, σύμφωνα με την ΕΚΟ, η μείωση θα οδηγήσει σε μια τιμή στο 1,49. Με 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ σύμφωνα με την ΑΒΗΝ, την εταιρεία της Motor Oil, θα παρέχεται έκπτωση 6% με πιστωτικές κάρτες και 2% με χρεωστικές κάρτες μέσω bonus πόντους της Εθνικής Τράπεζας. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αναλύσουμε συνολικά την πολιτική των δύο εταιριών,
0: ωστόσο
6: φαίνεται ότι θα είναι χαμηλότερα τελικά η τιμή από το 1,55 που ανακοινώθηκε επισήμως από την πλευρά της κυβέρνησης. Πιθανώς να είναι και λιγότερο από το 1,50. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά, σε ό,τι αφορά την άμεση επιδότηση στην Αγγλία, mm-hmm. όμως έχουμε άλλο ένα μέτρο που είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο επίδομα θέρμανσης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αφορά το πετρέλαιο σε ποσοστό 60%, αλλά μέσω του επιδόματος επιδοτούνται ευάλωτα νοικοκυριά και για όλες τις πηγές θερμότητας, δηλαδή και για τον ηλεκτρισμό και για το φυσικό αέριο και για τα ξύλα ή το πέλετ. Mm-hmm. Τώρα, η αύξηση 30% σημαίνει ότι το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560. Και το κατώτατο επίδομα από 800 σε 1.100.
0: Και έχω την αίσθηση ότι περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, αμετάβλητα.
6: Αυτά παραμένουν ίδια. Υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι αφορά τις περιοχές με περισσότερο κρύο, mm-hmm. όπου εκεί ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης και στα 1.560 ευρώ. Αλλά ένα μέσο νοικοκυριό θα λάβει επίδομα θέρμανσης από 800 έως 1.040 ευρώ.
0: Είναι μια δίκαιη διαφοροποίηση, έτσι, για τις περιοχές αυτές που πλήττονται από περισσότερο κρύο.
6: Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να πούμε, και πρέπει να το θυμούνται αυτό οι καταναλωτές, ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα που πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Και η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει την πρώτη δόση του επιδόματος στις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι της τάξης του 60%.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έκανε αναφορά στα συγκεκριμένα μέτρα πριν από λίγο και θα τον ακούσουμε στη συνέχεια και ο Πρωθυπουργός από την Λάρισα. Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη. Να ακούσουμε αρχικά τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, κατά την εξειδίκευση των μέτρων.
7: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Για τη μεγαλύτερη ίσως στήριξη που δίδεται στην Ευρώπη, έκανε λόγο από την πλευρά του Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Θάνος Πετραλιάς.
8: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στη Λάρισα τώρα στις νέες καριές και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης εγκαινιάστηκε λίγο νωρίτερα παρουσία του Πρωθυπουργού μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγιο, ο Πρωθυπουργός έστειλε ηχηρά μηνύματα για τα ενεργειακά και μάλιστα αναφέρθηκε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο.
9: Ακριβώς, καλησπέρα. Έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα αναχώματα στη διεθνή κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα και παραδείχθηκε πως για μία ακόμα φορά αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση, είπε, και στύπημα στο Ορμούζ ή στην Ουκρανία δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή αλλά και σπιράλα αυξήσεων στο πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο. Καμία χώρα, ανέφερε, δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις μειώσεις στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δίζελ και αμόλυβδης, λέγοντας πως πρόκειται για παρεμβάσεις με βαθιά κοινωνικό πρόσημο, ειδικά η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και πρόσθεση πως αν η ελληνική οικονομία δεν είναι σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε σήμερα τις δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την κοινωνία με μέτρα άνω των 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Σημείωσε δε πως πρόκειται για κοστολογημένα μέτρα, τα οποία θα επανεξετάζονται αναλόγως και με τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Και όπως τόνισε, η κυβέρνηση θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό των πολιτών, αναπροσαρμόζοντας τις πολιτικές στήριξης όποτε και για όσο χρειαστεί.
10: Ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ταυτόχρονα όμως μειώνουμε και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Εκτιμούμε ότι αυτή θα ανοίξει γύρω στο 1,55 ευρώ. Συνεχίζουμε την επιδότηση από κρατικούς πόρους, 20 λεπτά, αλλά 20 λεπτά προσθέτουν τα δηληστήρια. Είναι η συμμετοχή, συνεχιζόμενη συμμετοχή των δηληστηριών στην προσπάθεια να στηρίξουμε τους καταναλωτές με μέτρα άμεσης παρέμβασης. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο.
0: Στο επίκεντρο τώρα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και την εκπομπή Συνδέσεις μίλησε για τη στήριξη των καταναλωτών ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί όσο αντιμετωπίζουμε την ενεργειακή κρίση.
11: Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να έχει το ρίσκο η χώρα να έχει επιπτώσεις είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις διεθνείς αγορές. Η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Θα συνεχιστεί, να σας το πω γενικότερα, η στήριξη όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα και θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμας.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ίδια ώρα αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, λέγοντας ότι είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Ευγενία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Ξεκινήσουμε με το Πασόκ.
12: Βεβαίως, συγκεκριμένα να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, αλλά το ΠΑΣΟΚ μιλά για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο και το οποίο έχει προτείνει στην κυβέρνηση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δεν απαντήσει στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση λάβει τα αντίστοιχα μέτρα με αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει το κόμμα του την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε προφανώς. Ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε σε σένα, Ευγενία.
13: Ναι, υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Ευγενία, επιστροφή και πάλι σε σένα για να μας πεις την αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
12: Ναι, το οποίο, Βαγγέλη, κάνει λόγο για θράσος μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να βαπτίζεται ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών όταν το πετρέλαιο είναι 40% ακριβότερο από το 2025. Άλλωστε, συμπληρώνουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας που τροφοδοτούν τα καπιταλιστικά κέρδη.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Γιάννη Δελή, ο οποίος μίλησε στη Βουλή για τα μέτρα.
14: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
0: Αντίδραση, Ευγενία, είχαμε και από την Ελληνική Λύση.
12: Ναι, Ευαγγέλη, που σημειώνει πως η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό. Φτάσαμε, λένε, από την Ελληνική Λύση στην φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για να εξυπηρετεί τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, που πέρσι πλήρωναν πολύ λιγότερα από τα 40 λεπτά επιδότησης τα οποία προανήγγειλαν σήμερα. Βαγγέλη.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε τον πρόεδρο, αφού σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
15: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
0: Οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και δεν επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές σε πρόσωπα, διαμηνεί η Αθήνα, επισημένοντας ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Αναφέρει επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Για το τι λέει η Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle θα μας ενημερώσει η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Βεβαίως, να πούμε ότι σύμφωνα με την Αθήνα είναι μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα της Kimberly Guilfoyle και έτσι γίνεται σεβαστό και από τη χώρα μας. Πάντως, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν επηρεάζονται από τέτοιου είδους ενέργειες και κινήσεις. Να σας πω επίσης ότι σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, καθώς και για τα μεγάλα ενεργειακά έργα και τον κάθετο διάδρομο, διαμηνύεται ότι είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον και είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο η συνεργασία. Επίσης, σχετικά με τη συμφωνία που αφορά τον κάθετο διάδρομο, υπενθυμίζουν ότι η συμφωνία υπεγράφει και είχε κλείσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ η κυρία Guilfoyle ήρθε στις αρχές Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα διαμηνύει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι εξαιρετικές. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα πληροφορίες, τη θέση της κυρίας Guilfoyle προσωρινά κρατά ο επιτετραμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας, ενώ επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επειδή έχουμε τις ενδιάμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αναμένεται άμεση τοποθέτηση νέου πρέσβη.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Για το θέμα ρωτήθηκε εδώ, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση του ΕΡΤ News με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
11: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
0: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες θα συνεχιστεί.
17: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
0: Η απομάκρυνση τώρα της Kimberly Guilfoyle φαίνεται ότι δεν αποτέλεσε ευνηδιασμό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κλίμα στο περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ φαίνεται ότι είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Γαρατζιώτη, για να μας μεταφέρει αυτό το κλίμα από εκεί. Γεωργία, καλησπέρα. Από την Αθήνα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Καταρχάς να σας πω ότι η εκτίμηση στην Ουάσιγκτον είναι ότι αυτό συνέβη αυτή τη χρονική στιγμή λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, λόγω της προεκλογικής περίοδου και γι' αυτό το λόγο πήρε και μεγάλες διαστάσεις. Έφτασε να γίνει το πρώτο θέμα εδώ στην ημερήσια διάταξη, διότι αυτή την περίοδο τα συστήματα των δύο κομμάτων και προφανώς όταν λέμε συστήματα εννοούμε και τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται συνεχώς αντιπαράθεση. Εδώ στην Ουάσιγκτον θεωρούσαν έως τώρα ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε καλά τη δουλειά της, το πιστώνουν αυτό, θεωρούν ότι ήταν αποτελεσματική στην πρόθεση των μεγάλων ενεργειακών project που τις είχαν ανατεθεί στην ατζέντα του Τραμπ, στη διατήρηση του υψηλού επίπεδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ωστόσο, αυτά τα δημοσιεύματα ήταν τόσο ισχυρά που δυσαρέστησαν τόσο τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις και την άμεση ανάκλησή της. Εδώ τα αμερικανικά μέσα έχουν πάρει φωτιά. Πάρα πολλά,
0: Γεωργία, δεν ξέρω αν μετακινήσε, προσπάθησε λίγο γιατί σε χάνουμε.
18: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, νομίζω.
18: έλεγα ότι τα αμερικανικά μέσα δεν έχουν πάρει φωτιά και μεταδίδουν ότι υπήρχαν καταγγελίες ήδη από μέλη της πρεσβείας, οι οποίες εξετάζονταν. Αναφέρουν ότι υπήρχε υποδιαμόρφωση ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα καινούριο, το οποίο είχε φανερωθεί στο επιτελείο Τραμπ από το μέσο που θα το δημοσίευε. Οπότε ουσιαστικά ήμασταν εν αναμονή νέου επίσης καυτού δημοσιεύματος. Το NBC μετέδωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα του ίδιου του State Department για το θέμα από τον Γενικό Επιθεωρητή, στον οποίο θα μπορούσε, λένε, η Kimberly Guilfoyle να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί έως τώρα. Πάντως, το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην Ουάσιγκτον θεωρούν ότι ο επιτετραμένος που έχει αναλάβει τη θέση, ο Τζος Χακ, το νούμερο 2, είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή στο πρόσωπο του Τζος Χακ για να τρέξει την πρεσβεία. Και όσον αφορά στη σεναριολογία, να σας πω ότι τίποτα έως τώρα δεν είναι δεδομένο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτοπροταθεί, αλλά αυτό που λένε στο Λευκό Οίκο είναι ότι είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας όσων συνέβησαν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ακόμα. Και δεν γνωρίζουμε και πότε θα λάβει, γιατί ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Πάντως, εγώ θα σας βάλω μια ημερομηνία, η οποία είναι κρίσιμη.
0: Για πες μας.
18: Έως τις 3 Ιανουαρίου του 2027 το μεσημέρι, θα μπορούσε να έχει πάρει την έγκριση ένα νέο πρόσωπο για να είναι πρέσβη στην Αθήνα. Γιατί στις 3 Ιανουαρίου του 2027 το μεσημέρι λύγει η θητεία της παρούσας γερουσίας. Αν τώρα φτάσουμε στο να μην υπάρξει κάποια υποψηφιότητα, αυτό που μου λένε ότι μπορεί να πάρει από 6 μήνες έως και ένα χρόνο. Γιατί μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες των νέων μελών του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, πιθανότατα προτεραιότητα θα πάρουν άλλα ζητήματα νομοθετικά και αργότερα θα πάρουν σειρά τα θέματα των πρέσβεων. Οπότε για το πότε θα δούμε νέο πρέσβη εξαρτάται το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος Τραμπ θα προτείνει το νέο πρόσωπο.
0: Θεωρείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ενδεχομένως θα εργαλειοποιηθεί η υπόθεση Guilfoyle από τους Δημοκρατικούς?
18: Δεν έχει γραφτεί, ούτε έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, αλλά είχαμε δει έως τώρα αρκετές αντιδράσεις από βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι ζητούσαν από τα πρώτα κιόλας δημοσιεύματα, μάλλον από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, να ξεκινήσει έρευνα, να αποπεμφθεί η πρέσβης. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό το σενάριο, να εργαλειοποιηθεί. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου. Καλή συνέχεια. Και επιστρέφουμε εδώ. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης μαζί μου, γιατί πρωταγωνιστεί στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η είδηση και το παρασκήνιο της αποπομπής Guilfoyle, Δημήτρη.
19: Ακριβώς. Και όχι μόνο στα αμερικανικά και στα βρετανικά και στα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Αλλά να πούμε ότι είχαμε μια πρώτη ανάρτηση πριν από λίγο της κυρίας Guilfoyle μετά την αποπομπή της από την αμερικανική πρεσβεία. Αναφέρεται σε ένα φορτισμένο μήνυμα αφιερωμένο στη μνήμη του Τσάρλι Κέρκ, δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή και συναδέλφου της κυρίας Guilfoyle, με αφορμή τη συμπλήρωση 33 ετών από τη γέννηση του αδικοχαμένου ιδρυτή του Turning Point USA, ήταν η εκπομπή του. Η κυρία Guilfoyle απευθύνθηκε προσωπικά στον εκλειπώντα στενό της φίλο και συνεργάτη και έγραψε 33 γενέθλια στον παράδεισο Τσάρλι. Η καρδιά μου είναι με την όμορφη οικογένειά σου σήμερα. Θα έπρεπε να είσαι εδώ να γιορτάζεις δίπλα μας. Μας λείπεις. Αυτή ήταν η πρώτη διαδικτυακή παρέμβαση, χωρίς να κάνει βεβαίως την παραμικρή νήξη τόσο για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό της ή τα εσωκομματικά δρόμενα των Ρεπουμπλικάνων, καθώς, όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ, Βαγγέλη, πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέσα, η Wall Street Journal, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προσπαθούσε απεγνωσμένα η κυρία Guilfoyle να σώσει τη θέση της στις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της θέσης. Τηλεφωνούσε σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και σε άτομα του στενού κύκλου του κυρίου Τραμπ, υποβαθμίζοντας τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως χρησιμοποίησε τη θέση της για προσωπικό όφελος. Οι επικοινωνίες αυτές, υποστηρίζει η Wall Street Journal, ξεκίνησε ξεκίνησαν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου και τα τηλεφωνήματα γίνονταν πρωινές ώρες Αθήνας. Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters έδωσε έμφαση στις καταγγελίες ότι η κυρία Γκυλφόιλ φέρεται να επιχείρησε να αξιοποιήσει τις πολιτικές διασυνδέσεις της για την εξασφάλιση χρημάτων, δώρων και άλλων διευκολύνσεων. Το Associated Press από την πλευρά του, σε τίτλο με άρθρο «Η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα παραιτείται μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά», παρουσίασε αναλυτικό χρονικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβάνοντας τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου, τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και τις απαντήσεις της ίδιας και των δικηγόρων της. Και τα δύο μεγάλα πρακτορία, πάντως, Βαγγέλη, υπογράμμισαν ότι οι ισχυρισμοί αμφισβητούνται από την κυρία Γκυλφόιλ. Παραμένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, CBS, ABC, Washington Post και ο γνωστός πολιτικός ιστότοπος Άξιος αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της αποχώρησης. Το ABC News και η Post αναφέρονται στην ανακοίνωση της παραίτησης αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, ενώ το Άξιος παρουσιάζει την υπόθεση ως εξέλιξη που αφορούσε μια στενή πολιτική σύμμαχο του Αμερικανού Προέδρου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα, ο Guardian δίνει έμφαση στην αυξανόμενη πίεση που ασκήθηκε στην κυρία Γκυλφόιλ και στη δυσαρέσκεια που, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, εκφράζεται από τον κύριο Τραμπ, ενώ η Daily Mail έδωσε έμφαση στις προσωπικές σχέσεις και στα μυστικά που, σύμφωνα με την παρουσίαση του δημοσιεύματος, ενδέχεται να γνωρίζει για την οικογένεια Τραμπ. Πολύ γρήγορα να σου πω ότι οι New York Times ασχολούνται και αυτοί σε ένα εκτενές δημοσίευμα και αναφέρονται ότι ήταν αραβωνιασμένοι παλιότερα με το μεγαλύτερο γιο, τον Donald Trump Jr.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν ενημέρωση και διευκρινήσεις. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
20: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσίευμα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσίευματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
0: Ευθύνες στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους από τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή.
21: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ, κατά πως φαίνεται, σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
0: Όσοι χαίρονται με την αποχώρηση Γκυλφόιλ είναι βλάκες ή φιλότουρκοι σχολίας από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
15: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια.
22: Αλλά
15: η Ελλάδα,
22: ναι, ναι,
15: η πατρίδα μας,
22: ναι,
15: γεωοικονομικά, γεωπολιτικά πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση Γκυλφόιλ από την Ρένα Δούρου.
23: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόιλ, σχολίασε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
24: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
0: Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων ύστερα από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
25: Με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά από χειρουργική επέμβαση στην Καθολική Κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλη της Ρώμης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Βατικανού και τις δηλώσεις των θεραπώντων ιατρών του, ο Ποντίφικας υποβλήθηκε στην επέμβαση το μεσημέρι της 3ης 13 Οκτωβρίου. Ο προσωπικός γιατρός του Πάπα, Λουίτζι Καρμπόνε, και ο καθηγητής και χειρουργός θώρακος, Στέφανο Μαργκαριτόρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας, ανέφεραν ότι οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης επιβεβαίωσαν την αρχική υποψία για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, μια συχνή μορφή καρκίνου. Όπως εξήγησαν, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα με στόχο την πλήρη αφαίρεση του καρκινικού ιστού. Η επέμβαση διήρκησε περίπου 90 λεπτά, ενώ ο Πάπας παρέμεινε συνολικά στο χειρουργείο περίπου 3 ώρες. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτήρισαν την επέμβαση επιτυχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, ο Πάπας ξύπνησε κανονικά μετά το χειρουργείο και λίγη ώρα μετά επέστρεψε στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση από το Βατικανό, ο Ποντίφικας πέρασε ήρεμη νύχτα και συνεχίζει να αναρρώνει στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να παραμείνει περίπου μία εβδομάδα. Την περασμένη Κυριακή, ο ίδιος ο Πάπας ανακοίνωσε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα μικρό όζο στον πνευμονά του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το στάδιο του καρκίνου, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν η νόσος έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες ή εάν θα χρειαστεί πρόσθετη θεραπεία. Η περιπέτεια της υγείας του Πάπα δημιουργεί παράλληλα αβεβαιότητα για το πρόγραμμά του το επόμενο διάστημα. Οι δημόσιες υποχρεώσεις του έχουν ακυρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η προγραμματισμένη επίσκεψή του το Νοέμβριο σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Περού.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Συνεχίζονται εντωμεταξύ οι συγκρούσεις και τα πλήγματα τόσο στο πολεμικό μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ όσο και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης για το ρεπορτάζ.
19: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, τα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, ενώ 600.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καταγγέλει σήμερα την περιφρόνηση Πούτιν στο κάλεσμα Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία σε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι, ανάρτησή του, κατήγγειλε επιχείρηση στοχευμένων πληγμάτων με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους με στόχο συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές, τις ίδιες υποδομές που καλύπτονταν την κατάπαυση πυρός, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Στον έτερο πόλεμο τώρα, ΗΠΑ, Ιράν, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της Σάουντι Αράμκο στον Ταράν, κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid του Ριάδ και του δηληστηρίου της Αράμκο στην περιοχή της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας, πάντως χωρίς να προσδιορίσουν τον χρόνο των επιθέσεων αυτών. Να πούμε τέλος ότι την ίδια ώρα, Βαγγέλη, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη έχει αρχίσει να εφαρμόζει νέες μεθόδους εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, με στόχο τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και την άσκηση επιρροής στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα παραμείνουμε εκτός συνόρων. Θα πάμε στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι φοιτητικές διαδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν πλέον αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Είχαμε βία επεισόδια, ενώ οι φοιτητές ζητούν παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έβαλαν και φωτιά οι διαδηλωτές στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ η ένταση δεν έχει σταματήσει και στην Γαλλία. Μαζί μου είναι η Έρη Σφαέλου για τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Έρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Οι διαδηλώσεις στα Τίρανα, στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, ήταν και σήμερα μαζικές. Είχαμε πράγματι, όπως είπες, βία επεισόδια, είχαμε συλλήψεις. Είχαμε επίθεση με πέτρες, τσιμεντόλιθους και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Και τελικά μάρτυρες αναφέρουν ότι έπιασε φωτιά το κτίριο, παρότι δεν ξέρουμε πόσο εκτεταμένη ήταν αυτή η φωτιά προς το παρόν. Να διευκρινίσουμε ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή σαρωτικές μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμπνεύσει και τους φοιτητές της Αλβανίας να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι ταραχές αυτών των ημερών έρχονται έπειτα από περισσότερους από 4 μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Αλβανία, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από το πολυτελές τουριστικό θέρετρο που συνδέεται με την οικογένεια του πρόεδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα λοιπόν έρχονται να προσθεθούν και οι φωνές των φοιτητών, οι οποίοι ζητούν βελτίωση στις συνθήκες στα πανεπιστήμια, ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών διδάκτρων και λένε ότι δεν υπάρχει στήριξη στους φοιτητές. Μάλιστα, ένας από τους διοργανωτές των διαμαρτυριών δήλωσε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με το να προσποιήσετε ότι δεν υπάρχουν. Οι φοιτητές έχουν ερωτήματα, έχουν αιτήματα και έχουν πολλούς λόγους για να εισακουστούν.
0: Μάλιστα. Έρη, επειδή έχουμε μια έκτακτη είδηση, συνδεόμαστε πάλι με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
19: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ο Τζοσούα Χακ είναι τελικά ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμμένος Τζοσούα Χακ, ένας εξαιρετικά έμπειρος διπλωμάτης.
0: Μάλιστα. Έρη, επιστρέφω σε σένα να μας δώσεις δύο κουβέντες και για την Γαλλία, σε παρακαλώ.
2: Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, απλώς δεν έχουμε πια επεισόδια.
0: Αυτό είναι το καλό. Και έχουμε και το Μακρόν που μιλάει για εργαλειοποίηση των διαμαρτυριών από κάποια κόμματα, έτσι.
2: Ναι, λέει βάσιμα τα ερωτήματά σας, τα παράπονα των φοιτητών και των μαθητών, αλλά τα έγκυρα αυτά παράπονα τα καπηλεύονται, λέει, πολιτικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα, Έρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δημιούργησε τη σειρά 100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών, σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο. Η σειρά περιλαμβάνει 36 συνεντεύξεις με επιφανή πρόσωπα της Ακαδημίας, ένα πολύτιμο ψηφιακό σώμα μαρτυριών που θα αρχίσει να προβάλλεται με τη μορφή του Vidcast στο ΕΡΤΦΛΙΞ και του Podcast στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Ακούμε τον πρόεδρο της Ακαδημίας, Νικηφόρο Διαμαντούρο.
3: Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή.
0: Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Αντώνιος Ρεγκάκος, ανέδειξε τη σύνδεση του κύρους του θεσμού με την ευθύνη του απέναντι στο παρόν και στο μέλλον.
4: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση διαθέτει την εμπειρία και τα μέσα για να παρουσιάσει σύνθετα θέματα με σαφήνεια, διατηρώντας την ακρίβεια και το βάθος τους. Μέσα από τις παραγωγές και την κάλυψη των επαιτειακών δράσεων μπορεί να μεταφέρει αυτή τη συζήτηση σε όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σειρά 100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών, σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο, που θα αρχίσει να προβάλλεται μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ.
0: Η ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να λείπει από την επέτειο των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, Γιάννης Παπαδόπουλος.
5: Έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά Vidcast στο ΕΡΤΦΛΙΞ και ως σειρά Podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους.
0: Την εν λόγω πρωτοβουλία εξήρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Τα Vidcast αυτά θα εμφανίσουν στις οθόνες των συμπολιτών μας και ειδικά των νεότερων γενεών την ιστορία του τόπου μας. Γιατί η Ακαδημία Αθηνών είναι κάτι πολύ περισσότερο από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είναι το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο, το πιο ξεχωριστό κομμάτι όλων αυτών των ετών. Το πρόβλημα δεν είναι τα μέσα, το πρόβλημα είναι πώς χρησιμοποιούμε εμείς και αξιοποιούμε τα νέα μέσα. Και εδώ η ΕΡΤ δείχνει το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα σημαντικό παιχνίδι δίνει σε 2 ώρες από τώρα η ΑΕΚ στο Λονδίνο κόντρα στην Ουκρανική Σαχτάρ. Θυμίζουμε ότι οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν σπουδαίτερο έδαφος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η ΑΕΚ θα έχει μαζί της περίπου 8 με 10.000 οπαδούς, είτε από την Ελλάδα, είτε φοιτητές και Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο. Οπότε με πλειοψηφία του κόσμου υπέρ της. Είναι μια ευκαιρία να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Ενώ χτες το βράδυ δύο συγκλονιστικές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ο Μένε Ολυμπιακός, ενώ έχει βρεθεί 28 πόντους πίσω στην παράταση, κέρδισε εκτός έδρας στην Βαλένθια 102-97, ενώ συγκλονιστικός και ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν 77-52, 5-0 νίκες ο Παναθηναϊκός, 4-1 νίκες Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης και Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, αφού ακούσουμε τη σύνοψη των ειδήσεων της ημέρας. Καλώς σας βράδυ.
22: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
26: Η φωνή της Ελλάδας.
8: ακούγεται παντού.

0: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση, μια όμορφη συλλογική γιορτή.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Γιάννης Κωσταράκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο Βλάσης Μπονάτσος γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας το 1946 και υπήρξε μια από τις πιο ξεχωριστές και πληθωρικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής και τηλεόρασης. Από τα εφηβικά του χρόνια μπήκε στον κόσμο της μουσικής δημιουργώντας το συγκρότημα Λούμποκ, ενώ αργότερα έγινε μέλος των Πελώμα Μποκιού. Με τη χαρακτηριστική του φωνή και σκηνική παρουσία ξεχώρισε στο ελληνικό ροκ, ενώ το Γαρίφαλε έγινε συνδεδεμένο με μια ολόκληρη εποχή. Το 1973 συμμετείχε στους Guardian στο Λονδίνο σε μια σημαντική αλλά για πολλά χρόνια ξεχασμένη σελίδα της μουσικής του διαδρομής και από τη μουσική πέρασε με την ίδια άνεση στο θέατρο, την τηλεόραση και το τραγούδι, αφήνοντας παντού το δικό του αναγνωρίσιμο αποτύπωμα.

Στο θέατρο, Βλάσης Μπονάτσος ξεχώρισε ως Τσε Γκεβάρα στην Εβίτα, δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ στην τηλεόραση αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τους απαράδεκτους και τις δικές του εκπομπές και τηλεπαιχνίδια. Οι ατάκες, οι φάρσες, το χιούμορ και η αυθόρμητη παρουσία του τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, ενώ παράλληλα συνέχισε τη μουσική του πορεία ως σόλο τραγουδιστής. Τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες» και «Αγαπάω» έγιναν μέρος της προσωπικής του δισκογραφίας. Ο Βλάσης Μπονάτσος έφυγε από τη ζωή στις 14 Οκτωβρίου του 2004 σε ηλικία μόλις 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια έντονη και πολυσχηδή καλλιτεχνική διαδρομή. Και αν κάτι μένει τελικά από τον Βλάση Μπονάτσο, είναι αυτή η μοναδική ενέργεια, το χαμόγελο, η φωνή και η αίσθηση ενός ανθρώπου που ήξερε να κάνει κάθε στιγμή λίγο πιο ζωντανή.

Ο Κωστής Χρήστου ξεκίνησε την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία το 1971 και ξεχώρισε για τη λαϊκή φωνή και το ιδιαίτερο ύφος του. Το 1976 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χίλιες φορές». Στην πορεία της καριέρας του κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους με σημαντικές επιτυχίες όπως «Ένα πρωί» και «Κάτι δειλινά». Η δισκογραφική του παρουσία εκτείνεται από το 1971 έως το 1995 αφήνοντας το δικό του στίγμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ο Μπάμπης Τσέρτος σκύβει με σεβασμό πάνω στο έργο του Μιχάλη Σουγιούλ και μας χαρίζει ένα διπλό άλμπουμ γεμάτο αγαπημένες μελωδίες μιας άλλης εποχής. Τραγούδια ελαφρά, λαϊκά και αρχοντορεμπέτικα συνυπάρχουν αρμονικά αναδεικνύοντας το ξεχωριστό μουσικό ύφος ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Στο πλευρό του Τσέρτου συναντάμε πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες που δίνουν ο καθένας το δικό του χρώμα σε αυτή τη μουσική αναδρομή. Από την Μπέμπα και το «Ο κόσμος έγινε για μας» μέχρι την «Άτιμη τύχη» και το «Θα γυρίσει και ο τροχός» ξεδιπλώνεται ένα πολύτιμο κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Ένα αφιέρωμα που δεν κοιτάζει απλώς πίσω στο παρελθόν, αλλά ξαναφέρνει στο σήμερα τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν, να θυμίζουν και να ταξιδεύουν. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο Γιώργος Μούτσιος υπήρξε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική μορφή που κινήθηκε με την ίδια άνεση στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση αλλά και στο τραγούδι. Βαθύφωνος, βαρύτονος, με σπουδές μουσικής και θεάτρου, συνδέθηκε ιδιαίτερα με σημαντικές στιγμές του ελληνικού θεάτρου, όπως η ιστορική Όρνηθες του Αριστοφάνη με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η χαρακτηριστική φωνή και η επιβλητική παρουσία του τον έφεραν και στη δισκογραφία, όπου άφησε το δικό του στίγμα ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια. Ανάμεσά τους και το «Τα στέρι του Βοριά», ένα τραγούδι που συνδέθηκε με τη μοναδική μουσική γραφή του Χατζηδάκη και ανέδειξε τη βαθιά θεατρική ερμηνεία του Μούσιου. Ένας καλλιτέχνης με σπάνια ευρύτητα που έφυγε το 2012, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή γεμάτη θέατρο, μουσική, κινηματογράφο και αξέχαστες ερμηνείες.

Το περιμένω σινιάλο είναι δίσκος που κυκλοφόρησε το 1988. Ερμηνεύουν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει ο Σπύρος Παπαναστασίου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Μήνος, αποτελεί μια χαρακτηριστική δισκογραφική δουλειά της ελληνικής μουσικής σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
0: Γίνε μάρτυρας
1: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ο Χάρι Λίλις Μπινγκ Κρόσμπι Τζούνιορ γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1903 και πέθανε στις 14 Οκτωβρίου του 1977. Αμερικανός τραγουδιστής, κωμικός, διασκεδαστής και ηθοποιός. Υπήρξε ο πρώτος αστέρας των πολυμέσων, ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς μουσικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Ο Κρόσμπι ήταν στην κορυφή στις πωλήσεις δίσκων, στις τηλεθεάσεις ραδιοφωνικών δικτύων και στα έσοδα από κινηματογραφικές ταινίες από το 1926 έως το 1977. Ήταν ένα από τα πρώτα παγκόσμια πολιτιστικά είδωλα. Ο Κρόσμπι έκανε πάνω από 70 ταινίες μεγάλου μήκους και ηχογράφησε περισσότερα από 1.600 τραγούδια.

0: Marvel Shaw.
1: Now you has Mr. Barrett Deems. Listen to
2: well you

0: folks. Dig.
1: Η Μέρη Αλεξοπούλου υπήρξε μια από τις πιο λαμπερές και δημοφιλείς τραγουδίστριες της δεκαετίας του 1960 και του 1970, με μεγάλες εμφανίσεις στις ιστορικές πίστες της Αθήνας. Με τη χαρακτηριστική φωνή και τη σκηνική της παρουσία, συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1966 με το «Πανηγύρι». Η καριέρα της περιλάμβανε δίσκους, φεστιβάλ, κινηματογραφικές εμφανίσεις και συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς και ερμηνευτές της εποχής. Το 1986 απομακρύνθηκε οριστικά από τα φώτα της δημοσιότητας και λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε τον δρόμο της μοναχικής ζωής, αφήνοντας πίσω της μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή.

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει το 2016 με το πολυσυλλεκτικό άλμπουμ «Ψεύτης καιρός», μια δουλειά στην οποία συναντιούνται διαφορετικές μουσικές και στιχουργικές φωνές. Στον δίσκο συμμετέχουν σημαντικοί δημιουργοί όπως ο Σταύρος Σιόλας και ο Κώστας Λιβαδάς, ο Αντώνης Μιτζέλος, ο Νίκος Μωραΐτης και ο Δημήτρης Ιφαντής, αλλά και ο ίδιος ο Κότσιρας. Ανάμεσα στα νέα τραγούδια ξεχωρίζει το «Κάθε φορά» σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και στίχους του Σταύρου Σταύρου, που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό. Το «Ψεύτης καιρός» αποτυπώνει τη διάθεση του Κότσιρα να συναντήσει διαφορετικές δημιουργικές ματιές, κρατώντας πάντα στο επίκεντρο την ερμηνεία και το ελληνικό τραγούδι. Ένα άλμπουμ που έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά και δημιουργική πορεία ενός από τους χαρακτηριστικούς ερμηνευτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Θα κλείσουμε με μια από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα διέγραψε μια πορεία που ξεπερνά τις 6 δεκαετίες, από τα πρώτα της βήματα στο πλευρό του Στέλιου Κασαντζίδη μέχρι τη μεγάλη προσωπική της διαδρομή, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη λαϊκή μουσική. Με τη χαρακτηριστική φωνή, τη σκηνική της παρουσία και τις μεγάλες ερμηνείες της, τραγούδησε τον έρωτα, τη χαρά, τη μοναξιά και τις ανθρώπινες στιγμές. Τραγούδια όπως «Καμιά φορά», «Σταλιά σταλιά», «Άνοιξε πέτρα» και «Κύστερα» έγιναν διαχρονικά και αγαπήθηκαν από πολλές γενιές ακροατών. Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που κάθε φορά που ακούγεται η φωνή της ξυπνούν μνήμες και συναισθήματα. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Γιώργος Κωστόπουλος. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα πάμε πίσω στα χρόνια της κατοχής για να φωτίσουμε μια λιγότερο γνωστή σελίδα της ελληνικής ιστορίας μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που την έζησαν. Θα μιλήσουμε για τους χιλιάδες Έλληνες που βρέθηκαν βία μακριά από την πατρίδα τους. Όμοιροι και εχμάλωτοι, άνδρες και γυναίκες, στρατιωτικοί, πολίτες και κληρικοί, οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα και φυλακές της Γερμανίας, της Ιταλίας και σε άλλες περιοχές της κατεχόμενης Ευρώπης. Άνθρωποι που γνώρισαν την πείνα, το κρύο, την καταναγκαστική εργασία και τη βία και αγωνίστηκαν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς βρέθηκαν στα στρατόπεδα της ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας? Πώς κατάφεραν να επιβιώσουν και τι αντίκρισαν όταν μετά το τέλος του πολέμου επέστρεψαν στην Ελλάδα? Κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, η κυρία Ανίτα Παναρέτου, συγγραφέας του βιβλίου «Συμπληρώνω τη μνήμη του κόσμου, Έλληνες όμοιροι και εχμάλωτοι σε ναζιστικά και φασιστικά στρατόπεδα και φυλακές 1941-1945 από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος». Κυρία Παναρέτου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ.
0: Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Κυρία Παναρέτου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Παναρέτου,

0: Φορές κατά ολόκληρες κοινότητες. Στην περίπτωση των μη Εβραίων Ελλήνων οι συλλήψεις ήταν στοχευμένες και ήταν ατομικές. Επίσης, είναι και αυτό ίσως το βασικότερο, οι Εβραίοι ήταν προγραμμένοι εξ αρχής, προορισμένοι για εξόντωση. Εξού και βρέθηκαν σε στρατόπεδα εξόντωσης τα οποία βρίσκονταν στην Πολωνία. Οι μη Εβραίοι Έλληνες προορίζονταν ως επιτοπλίστων για στρατόπεδα εργασίας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μία τρίτη παράμετρος, οι συμπατριώτες μας Εβραίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, γιατί εξολοθρεύτηκε ουσιαστικά όλος ο εβραϊκός ελληνικός πληθυσμός, δεν είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν επί τόπου κάποιες σημειώσεις, κάποιες ενθυμίσεις, τις οποίες να δημοσιεύσουν αργότερα, σε αντίθεση με αρκετούς μη Εβραίους Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν και με κινδύνους βέβαια να κρατήσουν κάποιο ημερολόγιο ή κάποιες εντυπώσεις in situ. Και συνεχίζω μετά την απαραίτητη διευκρίνηση. Είναι τελείως τυχαία, ήταν τελείως συμπτωματική η επαφή μου, η πρώτη γνωριμία μου με Έλληνες οι οποίοι βρέθηκαν ως όμηροι ή εχμάλωτοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης καταρχάς της Γερμανίας. Βρέθηκα σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο και έπεσε στα χέρια μου ένας τόμος, ένα σμπαραλιασμένο βιβλίο, φύλλο και φτερό κυριολεκτικά, που είχε τον τίτλο «Η ομοιρία των πέντε αντιστρατήγων. Στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή ζωή των». Μου έκανε πολύ εντύπωση και με εξέπληξε, ομολογώ, γιατί δεν φανταζόμουν Έλληνες αντιστρατήγους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία. Οπότε πήρα το βιβλίο, το οποίο είχε γραφτεί από τον Κωνσταντίνο Μπακόπουλο, αντιστράτηγο, που είχε συλληφθεί μαζί με τον Αλέξανδρο Παπάγο και άλλους τρεις αντιστρατήγους και είχαν οδηγηθεί σε κάποια στρατόπεδα, βέβαια όχι του είδους του Νταχάου ή Μάουτχάουζεν κτλ. Ήταν αρχικά κάποιος πύργος, ας πούμε, όπου υπήρχαν υψηλά ιστάμενα άτομα της πολιτικής κυρίως από όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας, πριν την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία, και ο οποίος Ιρίστο Εμπαρόδο βρισκόταν στο στρατόπεδο με τη γυναίκα του και στο στρατόπεδο γεννήθηκε και η κόρη τους. Από εκεί λοιπόν κεντρίστηκε πάρα πολύ το ενδιαφέρον μου και η περιέργειά μου και άρχισα να ψάχνω. Και σιγά σιγά το ένα έφερε το άλλο, περνούσαν οι μήνες, περνούσαν τα χρόνια και όταν πέρασαν 7 χρόνια είχαν συγκεντρωθεί 9.500 σελίδες μαρτυριών, οι οποίες με κάποια προσπάθεια τέλος πάντων κατάφεραν, νομίζω, να συνθεθούν, να συντεθούν και να συνοψιστούν μέσα σε 500 σελίδες.
1: Αυτές οι μαρτυρίες πού βρίσκονταν?
0: Αυτές οι μαρτυρίες βρίσκονταν ως επιτοπλίστων σε εκδόσεις τις οποίες βρήκα σε παλαιοπολία ύστερα από μια δημοσίευσή μου στην εφημερίδα Καθημερινή. Με πλησίασαν και κάποιοι απόγονοι ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν είτε στην Ιταλία είτε στη Γερμανία, οι οποίοι είχαν εκδώσει κάποια ιδιωτικά, είχαν εκδώσει τις ενθυμίσεις τους, τέλος πάντων, την εμπειρία τους την εποχή εκείνη, και κάποια μικρά ή και μεγαλύτερα λίγο βιβλία τα είχαν εκδώσει μόνοι τους, μόνον για τον στενό ή έστω και ευρύτερο κύκλο τους, δεν είχαν διατεθεί προς πώληση δηλαδή. Κυρίως με αυτόν τον τρόπο και σε παλαιοβιβλιοπωλεία, γιατί πολλές από τις εκδόσεις αυτές ήταν πολύ προηγούμενων ετών, δεκαετιών θα μπορούσα να πω.
1: Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν ασχολήθηκε η ιστοριογραφία περισσότερο?
0: Θα σας πω ποιο ήταν το πρόβλημα. Το υλικό το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια έρευνα, με ένα τέτοιο πόνημα, συμπληρωνόταν σταδιακά. Δηλαδή ακόμη και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια εξεδίδοντο κάποιες ενθυμίσεις, κάποια ημερολόγια ακόμη. Τη δεκαετία του 50, ας πούμε, δεν υπήρχε υλικό αρκετό για να μπορέσει να γίνει μια, τέλος πάντων, αξιόπιστη όσο γίνεται σχετική έκδοση.
1: Και εσείς καταφέρατε και συγκεντρώσατε πάρα πολλές μαρτυρίες και συμπληρώσατε τη μνήμη του κόσμου.
0: Ναι, το συμπληρώνω τη μνήμη του κόσμου. Δεν ανήκει σε μένα προφανώς, δεν είμαι τόσο υπερφύαλη. Είναι μια φράση από έναν όμηρο, Οδυσσέας Γιαννόπουλος λεγόταν, ο οποίος είχε και το ψευδώνυμο Όμηρος Πέλλας. Το Όμηρος ακριβώς από την ιδιότητα του Ομήρου με την οποία εστάλει στην Γερμανία και ο οποίος έγραφε κάπου συμπληρώνω.

0: μόνο τη μνήμη του κόσμου. Και νομίζω ότι είναι πλέον εύγλωτος τίτλος, γιατί και αυτός ήθελε τέλος πάντων να δείξει, να φανεί, να μάθει ο κόσμος τι είχε συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους εκείνα τα χρόνια.
1: Και να σταθούμε σε αυτό το σημείο. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι οδηγούνται σε αυτά τα στρατόπεδα?
0: Ναι, ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας, βέβαια όχι υπέργυροι, κάθε οικονομικού επίπεδου και μορφωτικού επίπεδου και κοινωνικού, ας μου επιτραπεί να πω, στάτους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί είτε στοχευμένα, δυστυχώς, δυστυχέστατα, στις 95% περιπτώσεις ύστερα από προδοσία συμπατριωτών.
1: Γιατί είχαν κάποια αντιστασιακή δράση?
0: Ναι, αλλά και όχι μόνο. Μπορεί να είχαν κάποια τίποτα, κάτι να απειροελάχιστο, να είχαν ακούσει κάποια φορά, δεν ξέρω, BBC ας πούμε. Και μπορεί να είχαν γι' αυτό το λόγο συκοφαντηθεί ακόμα και χωρίς αιτία. Και απλώς λέγοντας ότι είναι κομμουνιστές, ας πούμε.
1: Γιατί μπορεί αυτός να υπήρχε κάποια προσωπική διαφορά.
0: Ακριβώς, γιατί μπορεί να υπήρχε κάποια προσωπική διαφορά. Ή συλλαμβάνονταν σε μπλόκα, που τα μπλόκα ήταν μια πολύ βολική λύση για τους Ναζί, διότι επετύχαναν με μία επιχείρηση έναν διπλό στόχο. Καταρχάς, τα μπλόκα γίνονταν ως επιτοπλίστων σε εργατικές συνοικίες, δηλαδή Δουργούτη, Βύρονας, Νίκαια, δηλαδή Κοκκινιά, όπου κατά παράδοση οι κάτοικοι ήταν αριστερών πεπιθήσεων. Οπότε ήταν πάρα πολύ βολικό να απαλλάσσονται από αριστερούς, από κομμουνιστές, γιατί βασικώς όλη η ναζιστική ιδεολογία εστρέφεται εναντίον των Μπολσεβίκων, των Ρώσων, των κομμουνιστών και των Εβραίων, που με κάποιο τρόπο τα είχαν συνδέσει και αυτά, ας πούμε. Και κατά δεύτερον λόγον, ακριβώς επειδή ήταν άνθρωποι εργατικών συνοικιών, ήταν εργατικά χέρια, δηλαδή μπορούσαν να δουλέψουν σε χειρονακτικές εργασίες, οπότε εστέλλοντος στη Γερμανία και ήταν κατά το κοινό λεγόμενον με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, για να το πω κάπως αγοραία.
1: Έχουμε όμως και γιατρούς και δικηγόρους και
0: υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν και αυτοί. Αυτοί ήταν με τις στοχευμένες συλλήψεις. Οι στρατιωτικοί ήταν κάποιοι οι οποίοι είτε προσπάθησαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή και τους έπιασαν. Στην περίπτωση των 5 στρατήγων είχε ξεκινήσει να δημιουργείται μία αντιστασιακή ομάδα με το όνομα Στρατιωτική Ιεραρχία. Νομίζω ότι μάλλον οι άνθρωποι ως στρατιωτικοί δεν ήταν μαθημένοι σε αυτού του είδους την ενκρυπτό, ας πούμε, δράση.
1: Να σταθούμε λίγο στα μπλόκα. Να μας πείτε ακριβώς πώς γίνονται.
0: Κάποια πρωινά νωρίς περικυκλωνόταν κάποια συνοικία από ναζιστικές δυνάμεις και από Έλληνες συνεργάτες, δοσύλλογους ή αργότερα τάγματα ασφαλίτες και τα λοιπά. Με το χωνί καλούντο όλοι οι άνδρες από ηλικία, ξέρω εγώ, 15 ετών ως 55, κάτι τέτοιο, να συγκεντρωθούν σε κάποια πλατεία. Υπό την απειλή της εκτέλεσης σε περίπτωση που συλλαμβάνονταν να έχουν κρυφτεί μέσα στα σπίτια. Μαζεύονταν στην πλατεία. Εκτός του ότι υπήρχε αυτός ο περίφημος καταδότης με την κουκούλα, ο οποίος προχωρούσε μπροστά και έδειχνε αυτός, και οι οποίοι ως επιτοπλίστων είχαν πολύ άσχημη τύχη τέλος πάντων, οι υπόλοιποι συλλαμβάνονταν και πήγαιναν, σε ό,τι αφορά την Αθήνα, στο Χαϊδάρι. Πολύ συχνά με τα πόδια. Το Χαϊδάρι ήταν ένα διαμετακομιστικό κέντρο, ένα σαν στρατόπεδο μεταγωγών, ας το πούμε έτσι, από όπου και ξεκινούσαν οι αποστολές, όπως λέγονταν, προς τη Γερμανία. Δηλαδή ολόκληρα τρένα, σειρμοί για ζώα, μέσα στους οποίους στηβάζονταν 30-40 άνθρωποι, ίσως και παραπάνω πολλές φορές. Αντίστοιχο στρατόπεδο για τη Βόρεια Ελλάδα ήταν το στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά τα μπλόκα τα συναντάμε κυρίως στις μεγάλες πόλεις και περίπου πόσα μπλόκα είχαν γίνει?
0: Υπήρχαν και κάποια ίσονα. Μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε και για ένα μπλόκο που είχε γίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος, που είχαν αποφασίσει να εορτάσουν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και έγινε γνωστό αυτό το πράγμα και περικυκλώθηκε η τράπεζα και συνελήφθησαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Βενέζης, ο οποίος μετά φυλακίστηκε γι' αυτό το λόγο στις φυλακές Αβέροφ. Τα μεγάλα μπλόκα θα μπορούσαμε 5, ξέρω εγώ, της Καλογρέζας, του Δουργουτίου, του Βύρωνα, της Κοκκινιάς. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν κάποια
1: ονόματα. Είναι οι περιοχές που μας είπατε, ναι. Λαϊκές περιοχές, που ήξεραν ακριβώς τι θα βρουν.
0: Ακριβώς.
1: Στο βιβλίο σας αναφέρεται τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ήτανε κρατούμενος στο στρατόπεδο Μπίμπλης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προσπάθησε να υπολογίσει περίπου τον αριθμό.
0: Ο Διαμαντίδης κάνει λόγο για έναν τεράστιο αριθμό. Δηλαδή 45.000 ομήρων και μόνο στα ναζιστικά στρατόπεδα. Τα φασιστικά είναι τελείως άλλη ιστορία και δεν έχουν κανέναν συσχετισμό. Και κάνει λόγο για 14.000 νεκρούς. Δεν ισχύει αυτό. Ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το πεδίο και έχει ψάξει πάρα πολύ αρχεία γερμανικά, έχει καταλήξει σε έναν αριθμό μέχρι 10.000 ανθρώπων. Δεν είναι λίγο σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ναι, αλλά όχι και 45.000.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στα τρένα, όπως μας είπατε, και πηγαίνουν στα στρατόπεδα.
0: Αυτοί μπαίνουν στα τρένα, διασχίζουν την Ελλάδα βέβαια, διασχίζουν τη Ιουγκοσλαβία. Να πω το εξής, ότι στρατόπεδα υπήρχαν σε ολόκληρη την κατεχόμενη από τους Ναζί Ευρώπη. Επειδή συνήθως τα στρατόπεδα τα έχουμε συνδέσει με τους Εβραίους και αυτά που είναι γνωστά είναι Auschwitz, Mauthausen, Dachau κτλ. Τα στρατόπεδα για τους Εβραίους βρίσκονταν στην Πολωνία. Ήταν 6 κύρια στρατόπεδα με πολλά υποστρατόπεδα, δηλαδή πάνω από 100 υποστρατόπεδα είχε το Auschwitz-Birkenau. Τα υπόλοιπα, υπόλοιπες χιλιάδες στρατοπέδων βρίσκονταν δυτικότερα, εν πάση περιπτώσει, κεντρική και δυτική Ευρώπη. Όπως σας είπα, είχαμε και εδώ κάμποσα.
1: Το εκτεταμένο δίκτυο πότε ξεκινάει?
0: Το εκτεταμένο δίκτυο στην Ευρώπη ξεκινάει πριν ακόμη τον πόλεμο, μόλις ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία το 1933, που ιδρύθηκε εντός εισαγωγικών το Ντάχαου, το οποίο και ήταν στρατόπεδο για αντιφρονούντες, δηλαδή ανθρώπους που αντιτίθεντος στον ναζισμό. Και μετά όταν ξεκίνησε η Γερμανία τον πόλεμο, άρχισαν να δημιουργούνται στρατόπεδα σαν τα Μανιτάρια. Τα 6 βεβαίως της Πολωνίας για τους Εβραίους και από εκεί και ύστερα σε όλες τις κατεχόμενες χώρες. Δηλαδή Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, καλά δεν μιλάμε, Τσεχία, Ιουγκοσλαβία, Αυστρία προφανώς και πολλά, όπως το Mauthausen που βρισκόταν στην Αυστρία.
1: Θα πρέπει να πούμε και δύο λόγια και για τα φασιστικά στρατόπεδα.
0: Ναι. Είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση τα φασιστικά στρατόπεδα, τα οποία εντός εισαγωγικών φιλοξένησαν δύο κατηγορίες κρατουμένων. Αφενός αυτούς οι οποίοι είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι στην Αλβανία κατά τον πόλεμο του 40-41 και μετά όταν πλέον κατά τη διάρκεια και της ιταλικής κατοχής της Ελλάδας, μετά αργότερα λίγο, συλλαμβάνονταν πάλι με την δικαιολογία του κομμουνιστή, αλλά και όχι μόνον, τέως αξιωματικοί, έφεδροι και μη, και στέλνονταν αργότερα, δηλαδή όχι πια το 40-41, αλλά από το 42 και μετά, στέλνονταν στην Ιταλία σε στρατόπεδα εκεί. Πολλοί από τους στρατιώτες οι οποίοι είχαν συλληφθεί και είχαν φτάσει στην Ιταλία και αυτοί επίσης πήγαν σε καταναγκαστικές εργασίες, καταναγκαστικά έργα, σε ορυχεία, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Κάποιοι στρατιωτικοί επίσης πέρασαν πάρα πολύ άσχημα, διότι βρέθηκαν σε κάποια στρατόπεδα που δεν ήταν, δηλαδή μιλάμε για σχετικά μικρά στρατόπεδα, κάτι βίλες, τέτοιους μικρούς χώρους κράτησης, που ήταν τέτοια η πείνα. Συγκεκριμένα στο στρατόπεδο Μπουσέτο, που υπήρχαν και ένας αντιστράτηγος και συνταγματάρχες, δηλαδή πολύ γνωστοί στρατιωτικοί Έλληνες, που ζητήθηκε από τους Ιταλούς, τους ζήτησαν να τους εκτελέσουν για λόγους ανθρωπισμού. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε φάει κόλλα από αυτοί που έβαζαν στα τζάμια για να κολλούν τα σκούρα χαρτιά για τη συσκότηση. Τους έδιναν κάποιος που προσπάθησε, κάποιος Ιταλός που θέλησε να τους δώσει κάτι, κάποια τρόφιμα, στάλθηκε δεν ξέρω πού, τιμωρήθηκε σκληρά τέλος πάντων με εκτοπισμό. Όταν έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, συνθηκολόγησε η Ιταλία. Κάποιοι κατάφεραν να ξεφύγουν από τα ιταλικά στρατόπεδα, μεταξύ των οποίων μερικοί που ήταν στη Βόρεια Ιταλία μπόρεσαν και πέρασαν τις Άλπεις με τα πόδια και βρέθηκαν στην Ελβετία. Να κάνω εδώ μία μικρή παρένθεση απαραίτητη. Εκτός από τα μικρά αυτά στρατόπεδα, τους χώρους κράτησης, υπήρχαν αρκετά μεγάλα στρατόπεδα στα οποία συγκεντρώνονταν πολλοί κρατούμενοι σε διάφορα μέρη της Ιταλίας. Αυτοί προσπάθησαν να ξεφύγουν. Κάποιοι, όπως είπαμε, έφτασαν στην Ελβετία. Κάποιοι άλλοι κατάφεραν να φτάσουν στη Ρώμη και μετά την είσοδο των συμμάχων στη Ρώμη παραδόθηκαν στους συμμάχους και πήγαν στη Μέση Ανατολή κάποιοι που ήταν για να συνεχίσουν εκεί τον αγώνα. Στην Ελλάδα δεν μπορούσαν ακόμη να πάνε. Και οι πιο άτυχοι, επειδή εισέβαλαν οι Γερμανοί μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, ήταν πλέον εχθροί οι Ιταλοί με τους Γερμανούς, εισέβαλαν οι Γερμανοί από τη Βόρεια Ιταλία και οι πιο άτυχοι ήταν αυτοί που συνελήφθησαν από τους Γερμανούς και οι οποίοι πήγαν μετά και σε γερμανικά στρατόπεδα. Οι οποίοι βρέθηκαν δηλαδή και σε φασιστικά και σε ναζιστικά στρατόπεδα.
1: Και όπως είπε ο αντιστράτηγος Παπάγος, στρατόπεδα παντού.
0: Παντού στρατόπεδα, ακριβώς, ομήρων. Ακριβώς.
1: Σε κάθε βήμα στρατόπεδα.
0: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, μετά το 1933, όπως είπα, το σύστημα αυτό το στρατοπεδικό διευρύνθηκε σε μια τεράστια κλίμακα. Μιλάμε για χιλιάδες στρατόπεδα και χώρους κράτησης, τα οποία διαιρούνταν σε κάποιες κατηγορίες ανάλογα με τους κρατούμενους σε αυτά. Δηλαδή υπήρχαν τα στρατόπεδα μαζικής εξόντωσης που ήταν των Εβραίων. Ήταν τα στρατόπεδα εργασίας που ξεκίνησαν ήδη από το 1934 για πολιτικούς κρατούμενους και οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για καταναγκαστικά έργα για λογαριασμό των SS. Εκατομμύρια άνθρωποι από την Πολωνία και μετά από τη Σοβιετική Ένωση διοχετεύθηκαν σε όλες τις κατεχόμενες από τους Ναζί, όπως είπα και πριν, χώρες για να προσφέρουν, εν πάση περιπτώσει δια της βίας, εργατικά χέρια στον πόλεμο για τους Ναζί.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο.
0: Βεβαίως,
1: χρόνια
0: οργανωμένο
1: πριν
0: σχέδιο.
1: Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
0: Βεβαίως
1: Πόλεμο.
0: Βεβαίως ήταν οργανωμένο σχέδιο και οι άνθρωποι που οδηγήθηκαν στην καταναγκαστική εργασία υπολογίζονται σε 12 εκατομμύρια από όλη την Ευρώπη και σύμφωνα με κάποιους ερευνητές ο αριθμός πηγαίνει στα 15 ή και στα 20 εκατομμύρια ακόμα. Τώρα, από το 1944, όταν πλέον άρχισε η πλάστιγκα να κλείνει υπέρ των συμμάχων, άρχισαν να γίνονται μεταγωγές και από την Πολωνία προς τη Δυτική Ευρώπη και Εβραίων οι οποίοι ήταν ικανοί προς εργασία και τους έριχναν και αυτούς σε καταναγκαστικά έργα πέραν της Πολωνίας.
1: Γιατί είχαν ανάγκη από εργατικά
0: Γιατί
1: χέρια.
0: Γιατί είχαν ανάγκη από εργατικά χέρια. Υπήρχαν άλλα στρατόπεδα τα οποία ήταν στρατόπεδα διέλευσης για κρατούμενους πριν από τη μεταγωγή τους στον τελικό προορισμό. Όπως σας είπα, τα δικά μας στην Ελλάδα. Υπήρχαν άλλα στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων, ναυτικών, του εμπορικού ναυτικού, εχμαλώτων πολέμου, στρατόπεδα εχμαλώτων πολέμου για αξιωματικούς, στρατόπεδα εχμαλώτων πολέμου για στρατευμένους και υπαξιωματικούς, στρατόπεδα αξιωματικών της αεροπορίας και στρατόπεδα συγκέντρωσης με πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δηλαδή ακόμη και στρατόπεδα μέσα στα οποία ήταν για αναπαραγωγή της άριας φυλής. Υπήρχαν στρατόπεδα για ομοφυλόφιλους, υπήρχαν χώροι επίσης κράτησης για ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποιες ασθένειες νοητικές και τα λοιπά, υστέρηση και τα λοιπά.
1: Οι συνθήκες είναι ίδιες, δηλαδή ακραίες συνθήκες πείνας, βίας, εξόντωσης.
0: Κοιτάξτε, όχι. Ίδιες είναι στην συντριπτική πλειονότητα των στρατοπέδων. Αυτό που πρέπει να πω μάλλον πιο πριν είναι ότι τα στρατόπεδα εργασίας και τα στρατόπεδα εξόντωσης βρίσκονταν και των χαμηλόβαθμων αξιωματικών και των στρατευμένων βρίσκονταν υπό την διοίκηση των SS. Σε αυτά ήταν οι συνθήκες άθλιες, όπως είπατε βία, πείνα, εξαντλητική εργασία. Κάποια άλλα στρατόπεδα των στρατιωτικών εχμαλώτων πολέμου, διότι υπάρχει μία διαφορά. Άλλο είναι οι εχμάλωτοι πολέμου και άλλο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έξω από πολεμικά πεδία. συνελήφθησαν δηλαδή ως πολιτικοί πλέον ή, όπως σας είπα, στρατιώτες ή υπαξιωματικοί.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στους Έλληνες. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι περισσότεροι Έλληνες εκτοπισμένοι μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας.
0: Ναι.
1: Τι καθόριζε λοιπόν το πού θα κατέληγε ο καθένας και αν έπαιζε ρόλο η ιδιότητα, ο λόγος σύλληψης ή ακόμη και η ανάγκη των Γερμανών, όπως είπαμε και πριν, για εργατικά χέρια.
0: Θα έλεγα ότι ουσιαστικά, αν αφαιρέσουμε τους αξιωματικούς, όλοι οι υπόλοιποι ήταν για καταναγκαστική εργασία. Για να φανεί και το εύρος και το πλήθος των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας, όπως είπα, είναι η συντριπτική πλειονότητα των στρατοπέδων, είναι αποδεκτός ένας αριθμός άνω των 42.000 στρατοπέδων εργασίας, στα οποία όμως περιλαμβάνονται και μικρότεροι χώροι, δηλαδή πώς λειτουργούσε το σύστημα. Υπήρχε ένα μεγάλο στρατόπεδο, ας πούμε το Mauthausen, το οποίο ήταν και το μόνο κύριο στρατόπεδο στην Αυστρία, το οποίο όμως είχε πλήθος δορυφορικών στρατοπέδων και υποστρατοπέδων δηλαδή, διασπαρμένα σε όλη την Αυστρία, και εκεί βρίσκονταν χιλιάδες ομήρων, ας το πούμε έτσι, κανονικά λέγονται εκτοπισμένα πρόσωπα, όπως είναι η επίσημη ορολογία τέλος πάντων, όπου ερχόταν κάποια εντολή ότι χρειάζονται, ξέρω εγώ, 2.000 κρατούμενοι για να σκάψουν κάποια ορίγματα κάπου. Έπαιρναν 2.000 κρατουμένους, είτε από το Mauthausen, είτε από όποιο στρατόπεδο ήταν πιο κοντά στον μελλοντικό χώρο εργασίας, τους έστελναν, έφτιαχναν έναν πρόχειρο καταβλισμό, εργάζονταν εκεί και κάποια στιγμή επέστρεφαν στο κυρίο στρατόπεδο για να πάνε ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή σε κάποια άλλη δουλειά. Αυτά λοιπόν τα μικρότερα εργοτάξια περιλαμβάνονται επίσης και αυτά στα στρατόπεδα εργασίας, όπως επίσης και κάποιοι εργοστασιακοί χώροι οι οποίοι απασχολούσαν ανθρώπους που διέμεναν και αυτοί κάπου εκεί κοντά. Γι' αυτό ανεβάζει τόσο πολύ τον αριθμό των στρατοπέδων εργασίας.
1: Άρα ο πόλεμος είχε δημιουργήσει την ανάγκη για εργατικά χέρια στη Γερμανία.
0: Μα ιδίως αφότου ξεκίνησε το 1941 η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και είχε απίστευτη δύναμη, ας πούμε, στρατιωτική στο ανατολικό μέτωπο, πίσω στη Γερμανία υπήρχε μια τεράστια πολεμική μηχανή η οποία έπρεπε να παραμένει σε λειτουργία. Είχα διαβάσει ότι από κάποιο εργοστάσιο έβγαιναν έως και 6 τάγκ την ημέρα. Μιλάμε για εργοστάσια που μπορεί να απασχολούσαν χιλιάδες κρατούμενους, πολλά εκ των οποίων ήταν και υπόγεια κάτω από λόφους. Ήταν τεράστια συγκροτήματα με σύραγγες και τέτοια κάτω από λόφους.
1: Δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι για την πολεμική μηχανή των Γερμανών.
0: Βεβαίως. Και αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος να δουλεύει για τους Γερμανούς. Πολλοί άνθρωποι διαλύονταν ψυχικά επειδή ήταν υποχρεωμένοι να εργαστούν για τους εχθρούς της Ελλάδας και φαντάζομαι και άλλων κατεχόμενων χωρών, ας πούμε, άλλες εθνικότητες.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στους Έλληνες. Υπάρχουν άνθρωποι που οδηγούνται στα τρένα, οι οικογένειές τους δεν ξέρουν τίποτα. Είναι μια τραγική στιγμή.
0: Είναι μια τραγική στιγμή γιατί πήγαιναν από το Χαϊδάρι στον σταθμό ή στο Ρουφ ή στο σταθμό Λαρίσης. Γινόταν γνωστό με κάποιο τρόπο και μέσα από το Χαϊδάρι διέρεε τέλος πάντων ότι ετοιμάζεται αποστολή για τη Γερμανία. Οπότε διαδιδόταν η είδηση, έφταναν άνθρωποι σωριδών στο σταθμό, προσπαθούσαν να βρουν τους δικούς τους, θρήνος και κοπετός όπως αντιλαμβάνεστε, από τα τρένα να προσπαθούν οι κρατούμενοι να διακρίνουν κάποιον από τους δικούς τους στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στην αποβάθρα, κάποιοι να πετούν σημειώματα ή να δίνουν παραγγελίες για τους δικούς τους, τους οποίους δεν έβλεπαν κάπου και οι οποίοι πιθανότατα δεν θα μάθαιναν πριν από την παρέλευση κάποιου χρόνου ότι ο άνθρωπός τους ταξίδευε προς τη Γερμανία. Ήταν σπαραχτικές σκηνές.
1: Όπως ήταν με τα ρούχα που φορούσαν στο δρόμο.
0: Με τα ρούχα που φορούσαν στο δρόμο και που ως επιτοπλίστων σχεδόν πάντα, γιατί μιλάμε συνήθως για το καλοκαίρι του 1944, ήταν ρούχα καλοκαιρινά.
1: Γι' αυτό και το τονίζω, γιατί με αυτά τα ρούχα, με αυτά τα παπούτσια ταξίδευαν,
0: ναι,
1: για να πάνε να δουλέψουν
0: βόρεια.
1: Βόρεια.
0: Ναι, ναι. Που με βόρεια ύστερα από. Δηλαδή αρχίζει και ψυχραίνει ο καιρός. ήδη ανεβαίνοντας, ήδη από τη Ιουγκοσλαβία, υπάρχει μία διαφορά θερμοκρασίας. Κάποιοι βρέθηκαν αρκετά βόρεια, ας πούμε στο Νόιενγκάμε, που είναι ένα στρατόπεδο στη Βόρεια Γερμανία, όπου πραγματικά οι συνθήκες ήταν χειμωνιάτικες και οι άνθρωποι ήταν με τα καλοκαιρινά ρούχα. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, βέβαια τους έδιναν κάποια ρούχα κάποια στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται έξω, αυτοί που ήταν στα εργοστάσια ήταν καλύτερα, ή αυτοί που ήταν στις σύραγγες, ας πούμε. Αυτοί που έκαναν εξωτερική εργασία βρίσκονταν σε μια δραματική κατάσταση.
1: Γνωρίζουν τι τους περιμένει. Αναφέρεται σε κάποιο σημείο ότι μία εχμάλωτη, όταν πλέον έφτασε στο Auschwitz και είδε τους φούρνους, χάρηκε γιατί νόμιζε ότι ήταν
0: φούρνοι για ψωμί. Ακριβώς. Και κάποιοι άλλοι νόμιζαν ότι τα κρεματόρια είναι πρεβαντόρια ή σανατόρια. Ναι. Όχι, δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Τι τους περίμενε, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το γνώριζαν.
1: Από τις μαρτυρίες πώς περιγράφουν αυτό το δύσκολο ταξίδι?
0: Φεύγοντας, καταλαβαίνουν βεβαίως ότι εκτοπίζονται εκτός Ελλάδας. Στο σταθμό υπάρχουν και κάποιες αδελφές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες δίνουν κάποιο πακετάκι με κάποια λιγοστά τρόφιμα. Αρχίζει το τρένο να φεύγει, καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν τη ζωή που τους περίμενε. Σκέφτονται ίσως και ελπίζουν ότι ίσως γίνει κάποια παρέμβαση των ανταρτών κάπου στη διαδρομή και μπορέσουν να τους απελευθερώσουν. Στη Ιουγκοσλαβία υπήρχαν κάποιες επιθέσεις ανταρτών. Δηλαδή σταματούσαν τα τρένα και μετά ξεκινούσαν όταν περνούσε οποιοδήποτε κίνδυνος επίθεση στα τρένα κτλ. Και βεβαίως εκεί κατά τη διαδρομή υπήρχαν και διάφορες αντιδράσεις των ντόπιων κατοίκων. Δηλαδή στη Ιουγκοσλαβία υπάρχει ένα μεγάλο κύμα συμπάθειας προς τους Έλληνες οι οποίοι εκτοπίζονται μακριά από την Ελλάδα.
1: Στην Ουγγαρία,
0: τους πετάνε πέτρες τα παιδιά. Εντάξει, ήταν το θέμα ποιοι ήταν, οι συμμαχίες.
1: Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, ότι σε αυτό το δύσκολο ταξίδι υπάρχουν και κάποιοι που κρατούν ημερολόγιο και καταγράφουν ακόμη και την ομορφιά που βλέπουν.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Ενδεχομένως και μη έχοντας και επίγνωση ακριβώς του τι πρόκειται να συναντήσουν, ίσως κάποιες στιγμές να ξεχνιόντουσαν από την ομορφιά του τοπίου, να τους συνέπαιρνε κάτι, γιατί μπορεί να είχαν και ανάγκη έναν τέτοιο περισπασμό, ας πούμε.
1: Να δουν κάτι όμορφο.
0: Ναι.
1: Τι άλλες μαρτυρίες έχουμε από αυτό το ταξίδι?
0: Όλες οι μαρτυρίες είναι ανάλογες, όλοι περιγράφουν την μεταγωγή τους. Όλοι μαζί μέσα στο βαγόνι, που υπήρχε ένα βαρέλι κομμένο στη μέση, μισό βαρέλι για τις σωματικές ανάγκες, και όπως ήταν στιβαγμένοι κυριολεκτικά μέσα εκεί, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πώς να φτάσει κανείς στο βαρέλι, και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν θέσεις κοντά στο βαρέλι υπέφεραν, γιατί υπήρχαν και διαρροές και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και να πούμε ότι υπήρχαν και γυναίκες.
0: Υπήρχαν και γυναίκες, χωριστά γυναίκες και χωριστά άνδρες.
1: Αλλά με αυτές τις συνθήκες ταξίδευαν.
0: Με τις ίδιες συνθήκες, και οι οποίες γυναίκες τελικά αποδεικνύονται ίσως λίγο πιο ανθεκτικές, θα έλεγα, ψυχικά.
1: Δυνατές.
0: Θα έλεγα, ναι. Δηλαδή μπορούν να λένε ανέκδοτα μέσα στο τρένο, μπορούν να τραγουδήσουν κάτι, να μιλήσουν για τα αγόρια τους οι κοπέλες. Είναι μια πιο ελεύθερη συζήτηση, είναι μια γυναικεία συζήτηση που, όπως φαίνεται, η περίσταση δεν στάθηκε ικανή να την σοπάσει.
1: Κυρία Παναρέτου, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τη ζωή στα στρατόπεδα.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην επιμέλεια του ήχου Γιώργος Κωστόπουλος, κοντά μας η συγγραφέας κυρία Ανίτα Παναρέτου. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τους Έλληνες εχμαλώτους και ομήρους που βρέθηκαν σε ναζιστικά και φασιστικά στρατόπεδα στα χρόνια της κατοχής και του πολέμου. Να ξεκινήσουμε τώρα, κυρία Παναρέτου, για τη ζωή στα στρατόπεδα.
1: Καταρχάς, να δώσουμε ίσως μια εικόνα των στρατοπέδων, αν και είναι ευρέως γνωστή, δηλαδή τείχοι, φράχτες με 2-3 σειρές ηλεκτροφόρων σειρματοπλεγμάτων, πύργοι με σκοπιές ξύλινιος επιτοπλίστων, πολλές φορές βαθιές τάφροι περιμετρικά. Τώρα, μέσα στο χώρο των στρατοπέδων, εκτός από μια πλατεία όπου γινόταν το καθημερινό προσκλητήριο και πολλές φορές γίνονταν και δημόσιες εκτελέσεις εκεί, στεγάζονταν κτίρια της διοίκησης, πολλά βοηθητικά κτίρια, μαγειρία, λουτρά, πλυντήρια, εργαστήρια, φυλακές και τα μπλοκ που ήταν τα παραπήγματα διαμονής των κρατουμένων και τα κρεματόρια που άρχισαν να χτίζονται από ένα χρονικό σημείο και μετά. Όταν μιλάμε για μπλοκ κρατουμένων, εννοούμε τεράστια παραπήγματα που μπορούσαν να στεγάσουν ακόμη και 400 κρατούμενους, το καθένα εννοώ. Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο περισσότερο αυξανόταν ο αριθμός των ανθρώπων που κατέληγαν στα στρατόπεδα, χωρητικότητας 200 έως 400 ανθρώπων και έφτασαν να στεγάζονται ακόμη έως 750 και ως 1000. Για τον ύπνο υπήρχαν συνήθως τριόροφες ξύλινες κουκέτες, διαστάσεων 1,80 επί 80, που φιλοξενούσαν η κάθε μία 3 κρατούμενους. Για να μπορέσουν να γυρίσουν πλευρό, έπρεπε να είναι όλοι μαζί. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιος να γυρίσει πλευρό, έπρεπε να γυρίσει και ο άλλος. Δεν χωρούσανε. Ήτανε και τα σκεπάσματα σε πολλές περιπτώσεις. Ήταν μία κουβέρτα, η οποία ήταν τόσο κοντή, ώστε μόνο με λυγισμένα πόδια μπορούσες να σκεπαστείς ολόκληρος, αλλά λυγισμένα πόδια δεν μπορούσες να έχεις, γιατί δεν υπήρχε ο χώρος να έχεις. Και πολλές φορές κοιμότουσαν πόδια με κεφάλι. Τουαλέτες αριθμητικά ανεπαρκέστατες, σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς πρωτόγονες και ακάθαρτες, ιδίως αφότου ξεκίνησαν μεγάλες επιδημίες γαστρεντερίτιδας, που πολλές φορές οι άνθρωποι δεν προλάβαιναν καν να φτάσουν στις τουαλέτες.
0: Άθλιες συνθήκες.
1: Ήταν άθλιες συνθήκες, ναι, ήταν άθλιες συνθήκες.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να πάνε και να δουλέψουν.
1: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να πάνε και να δουλέψουν, κυρίως στις εξωτερικές εργασίες. Ας πούμε ότι έπρεπε να πάνε να φτιάξουν έναν αεροδιάδρομο. Πολλές φορές πήγαιναν, ξυπνούσαν το πρωί. Το μενού εντός εισαγωγικών ήταν ένα είδος καφέ που δεν ήταν καφές. Ήταν ένα ρόφημα από βελανίδια και κάτι άλλους καρπούς τέτοιους, με ένα πυροελάχιστο κομμάτι ψωμί, η μερίδα του οποίου λιγόστευε όσο προχωρούσε ο πόλεμος. Το μεσημέρι υπήρχε μία σούπα, νερόσούπα, δηλαδή λένε ότι στα 100 λίτρα υπήρχε ένα λίτρο λιπαρής ουσίας, μαργαρίνης, με διάφορα λαχανικά μέσα και μερικές φορές κάποια ίχνη κρέατος, που υπήρχε μεγάλη υπόνοια ότι προερχόταν από νεκρά άλογα. Σε κάποια στρατόπεδα, και αυτά ήταν στρατόπεδα αξιωματικών πάλι στη Βόρεια Γερμανία, ήτανε, συγγνώμη που γίνομαι τώρα ειδής, γάντες. Με αυτό λοιπόν το πρωινό, τέλος πάντων, πολλοί πήγαιναν στη δουλειά με τα πόδια, που μπορεί να ήταν και μία ώρα περπάτημα, τουρτουρίζοντας. Ο χειμώνας του 44-45 ήταν βαρύτατος και σε κάποιες περιοχές μιλάμε για θερμοκρασίες μείον 20 βαθμών. Οπότε έπαιρναν την κουβέρτα κάποιοι, την έριχναν στους ώμους, την έδεναν με ένα σύρμα, πήγαιναν στο χώρο εργασίας, ξυλιασμένο το χώμα που έπρεπε να σκάψουν. Κάποιοι δεν τα κατάφερναν, οπότε ύστερα από 8-10 ώρες δουλειάς επέστρεφαν κουβαλώντας κάποιους νεκρούς συγκρατούμενους. Και αν έπιανε βροχή, βρεχόταν η κουβέρτα με την οποία ήταν υποχρεωμένοι μετά να σκεπαστούν προκειμένου να κοιμηθούν. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις και ακριβώς γι' αυτό πολλοί διερωτώνται πώς δεν πέθαναν. Και είναι κοινή διαπίστωση για το τι θηρίο είναι τελικά ο άνθρωπος.
0: Και να σταθούμε σε κάποιους τίτλους που είναι μέσα από τις μαρτυρίες τους. Εδώ ξεπέρασα τα όρια της αντοχής και υπάρχω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό ποιος το είπε?
1: Ο Γιάννης Γκούτας, ο οποίος ήταν και ένα καλομαθημένο παιδί και φιλάσθενο παιδί και ο οποίος πέρασε τα πάνδυνα. Ήταν ο μοναδικός που άλλαξε τόσα στρατόπεδα. Γιατί πολλές φορές δεν έμεναν μόνο σε ένα στρατόπεδο. Μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες. Λοιπόν, ο Γκούτας, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά στρατόπεδα, το ένα χειρότερο απ' τ' άλλο.
0: Πείνα βασίλισσα, αν κάποτε βγω ζωντανός, κάτι θα γράψω σαν ύμνο στην παντοδυναμία σου.
1: Ναι.
0: Πόσο καθοριστική είναι τελικά η πείνα.
1: Είναι.
0: Βλέπουμε ότι τρώνε τα πάντα. Πιάνονται στα χέρια ακόμη και για μια ομή πατάτα.
1: Αυτό που επίσης γινόταν είναι ότι επειδή πιάνονταν στα χέρια ακόμα και για μερικά ψίχουλα, χώριζαν τα ψίχουλα, μετρούσαν τα ψίχουλα και μοίραζαν τα ψίχουλα του ψωμιού. Και βεβαίως υπήρχαν και κάποιες πολύ ακραίες περιπτώσεις.
0: Ναι, θέλω να μας το πείτε. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες και για αυτό το θέμα. Κόβανε κομμάτια ψαχνό και τα τρώγανε.
1: Ναι.
0: Τι ψαχνό ήταν αυτό?
1: Το ψαχνό ήταν ανθρώπινη σάρκα. Υπήρχε και περίπτωση κανιβαλισμού. Έχουμε μαρτυρίες από Έλληνες οι οποίοι είδαν κάποιους συγκρατούμενους να στρίβουν από κάποια γωνία, από κάπου που είχαν βρεθεί, με αίμα στο στόμα, στα χείλη. Υπάρχουν 3-4 μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν, και δεν είναι από ένα μόνο στρατόπεδο, ότι υπήρξαν και αυτά τα κρούσματα.
0: Και να σταθούμε σε κάποια λόγια. Ένας Έλληνας εχμάλωτος έχει γράψει: «Και όμως με αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ αναγνώστη, γλίτωσαν πολλοί εχμάλωτοι του φοβερού αυτού κάτεργου που λέγεται Mauthausen και ζουν σήμερα».
1: Σήμερα, ναι. Έπρεπε να επιβιώσουν, μα εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο σε αυτή την περίπτωση χωρά κάποιο είδους ηθική. Είναι ρευστά τα όρια της ηθικής εν προκειμένου.
0: Χάνονται τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε όλα αυτά μου έχει κάνει εντύπωση, κυρία Παναρέτο, ότι έτρωγαν και πάρα πολύ ξύλο.
1: Το ξύλο ήταν απαραίτητο. Δηλαδή έτρωγαν ξύλο χωρίς λόγο. Εάν δεν έβγαζαν το σκούφο τους όταν περνούσε κάποιος αξιωματικός από μπροστά τους, έτρωγαν ξύλο. Εάν σήκωγαν τα μάτια τους όταν έπρεπε να κοιτάνε κάτω, έτρωγαν ξύλο. Εάν παρελάβνοντας για να βγουν από το στρατόπεδο να πάνε για δουλειά, προεξήχε ο αγκώνας τους και δεν ήταν κολλημένα τα χέρια στα πλευρά, έτρωγαν ξύλο ή απλώς έτρωγαν ξύλο για την εκτόνωση των φρουρών.
0: Και όχι μόνο από τους φρουρούς. Και θα σταθώ στα λόγια του Όμηρου Πέλλα. Λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει κανείς από ένα κράτος που η παιδεία του κατάφερε να σκοτώσει την καλοσύνη στην ψυχή και των 15χρονων παιδιών? Και θα συμπληρώσει: είπα σε ένα από εκείνα τα παιδιά προχθές πως είμαι δάσκαλος. Γέλασε, πήγε και έφερε 2-3 άλλα, με κοίταξαν όταν με χτύπησαν. Και εγώ νόμισα ότι κάτι είπα στην ψυχή τους. Τούτη λέξη, δάσκαλος. Εγώ δίδασκα στα παιδιά μου την αγάπη. Τούτα, τι να τα διδάσκουν οι δάσκαλοι τους?
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, όχι μόνο οι φύλακες.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι. Μα να σας πω κάτι. Στα εκτελεστικά αποσπάσματα, από ένα χρονικό σημείο και μετά, έβαζαν παιδιά, έβαζαν έφηβους. Ήταν παιδιά 15, 16, 18 χρονών, τα οποία επίσης στο τέλος του πολέμου, πλέον τους τελευταίους μήνες, είχαν στρατολογηθεί, είχαν πάρει όπλα για να μπορέσουν να κρατήσουν, ας πούμε, την άμυνα του Βερολίνου. Είχαν λάβει μέρος παιδιά της χιτλερικής νεολαίας.
0: Μπορούσαν να τραπετεύσουν?
1: Όχι. Δεν μπορούσαν να τραπετεύσουν, αφενός μεν γιατί υπήρχαν φοβερά μέτρα ασφάλειας, αφετέρου διότι ακόμη και αν κατάφερναν να βγουν, η εμφάνισή τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν να περάσουν για Γερμανοί. Καταρχάς οι δικοί μας ήταν με τα σκούρα μαλλιά και τα λοιπά, αλλά κυρίως όμως ρακένδυτοι, πολύ με τις στολές της Ριγέ. Επίσης να φύγουν να πάνε πού? Δηλαδή, εντάξει, ακόμη και αν τους κρατούσαν τα πόδια τους για να τρέξουν, ακόμη και αν κατάφερναν να χωθούν σε ένα δάσος και να μην τους πιάσουν, πώς θα τρέφονταν? Και επίσης όταν θα βρίσκονταν σε μια κατοικημένη περιοχή, που αναγκαστικά θα έπρεπε να βρεθούν σε μια κατοικημένη περιοχή, θα γίνονταν αμέσως αντιληπτοί.
0: Δεν θα τους βοηθούσε κανείς.
1: Όχι, δεν θα τους βοηθούσε κανείς. Και επίσης υπήρχε και το άλλο. Ήταν και ένα ηθικό ζήτημα η απόδραση. Διότι η απόδραση θα σήμαινε αυτομάτως αντίπεινα σε βάρος άλλων κρατουμένων που έμειναν πίσω. Οπότε είχε συμφωνηθεί ότι δεν θα υπάρχουν απόπειρες αποδράσεων.
0: Σε αυτό το πλαίσιο και κυρίως ως προς την καταναγκαστική εργασία, υπάρχουν κάποια δύσκολα συσσαγωγικά επαγγέλματα και κάποια πιο εύκολα?
1: Δύσκολα επαγγέλματα είναι οπωσδήποτε η χειρονακτική εργασία σε εξωτερικό χώρο. Δύσκολα επαγγέλματα αφορούσαν την δημιουργία των υπόγειων εργοστασίων, διότι ήταν με κομπρεσέρ και ήταν αναγκασμένοι να σκάβουν σύραγγες. Και δεν μιλάμε για ένα τούνελ σαν αυτά της Εθνικής Οδού. Μιλάμε για ολόκληρο βουνό, λόφο μεγάλο, υπόσκαφο, ο οποίος μέσα, όπως ξαναείπα, απασχολούσε χιλιάδες εργάτες. Και υπήρχαν σύραγγες δεξιά-αριστερά και οι άλλοι ήταν με κάποια πιστολέτα με τα οποία προσπαθούσαν να σκάψουν τον βράχο. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Επίσης, από ένα σημείο και ύστερα, τους χρησιμοποιούσαν, αυτό ήταν μακάβριο, για να μαζεύουν τα νεκρά σώματα από τις βομβαρδιζόμενες πόλεις. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα στρατόπεδα εργασίας ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Δηλαδή, αν υπήρχε κάπου ένα εργοστάσιο, κοντά σιγά σιγά θα άρχιζε να γίνεται και να κατοικείται και η περιοχή. Γιατί υπήρχαν και οι εργαζόμενοι οι Γερμανοί που εργάζονταν στο στρατόπεδο και βεβαίως κοντά σε αστικά κέντρα ή και σε χωριά επίσης λειτουργούσαν εργοστάσια. Δεν μπορούσαν να είναι απομονωμένα στη μέση του πουθενά για λόγους διαχείρισης και λόγους λειτουργίας.
0: Στις αγροτικές εργασίες?
1: Βεβαίως υπήρχαν κτηματίες Γερμανοί οι οποίοι εξέταζαν κρατούμενους, τα δόντια και όλα αυτά τα σχετικά σαν να ήταν ζώα και τους απασχολούσαν σε φάρμες γιατί βεβαίως ήταν και θέμα παραγωγής αγροτικής προκειμένου να τραφεί ο γερμανικός πληθυσμός και εν μέρη και όλοι αυτοί οι κρατούμενοι.
0: Άρα έμειναν με κάποιες γερμανικές οικογένειες.
1: Αυτοί δεν υπέφεραν ιδιαίτερα και ίσως είναι και κάποιες από τις φωτεινές περιπτώσεις ανθρώπων που τους είχαν να ζουν σε μία ανθρώπινη κατάσταση.
0: Τουλάχιστον καλύτερο φαγητό και ύπνος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα περάσουμε τώρα στα αναρωτήρια που φαίνεται τελικά να είναι παράδεισος για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Αναφέρετε στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν κρατούμενοι που φτάνουν στο σημείο να τραυματίζουν τον εαυτό τους προκειμένου να παρατείνουν την παραμονή τους εκεί. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης μάλιστα τρώει αλάτι και γογγίλια και παθαίνει εντερικές διαταραχές.
1: Ναι, για να πάει στο αναρωτήριο, πραγματικά τα αναρωτήρια ήταν ένα φωτεινό διάλειμμα που έσωσε πάρα πολλές ζωές. Υπάρχει τίτλος κεφαλαίου «Ο Σωτήρας ή βουβονοκύλι μου» κάποιου κρατούμενου, ο οποίος είχε βουβονοκύλι, πήγε στο αναρωτήριο. Τώρα δεν μιλάμε για νοσοκομεία μέσα στα στρατόπεδα. Υπήρχαν κάποια νοσοκομεία σε κάποια απόσταση, τα οποία ήταν νοσοκομεία, αλλά μέσα στα στρατόπεδα, εντάξει, μιλάμε για υποτυπώδεις δομές. Υπήρχαν γιατροί, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν κρατούμενοι, υπήρχαν νοσοκόμοι κτλ. Αλλά οι προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες δεν διασφάλιζαν πάντα τη ζωή, ας πούμε, των ασθενών.
0: Έναν καλύτερο ύπνο όμως τον είχαν.
1: Έναν καλύτερο ύπνο τον είχαν. Είχαν ζέστη, δηλαδή δεν ήταν εκτεθειμένοι 24 ώρες το 24ωρο στο κρύο, γιατί και μέσα στα μπλοκ υπήρχαν κάποιες λιγοστές σόμπες. Πολλές φορές δεν υπήρχαν τζάμια στα παράθυρα. Οπότε έκανε φοβερό κρύο και μέσα στα μπλοκ και ό,τι θερμότητα ξέπεμπαν τα σώματα, τα οποία σώματα ήταν και αυτά παγωμένα.
0: Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να τραγουδούν. Και γιατί σας το λέω αυτό? Αναφέρεται στο βιβλίο σας ένα τραγούδι, «Τα ρόδα, τα τριαντάφυλλα», το τραγούδι του στρατοπέδου. Πού βρίσκουν το κουράγιο?
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος αντίστασης. Και οι γυναίκες στα γυναικεία στρατόπεδα τραγουδούν και αυτές. Τραγουδούν την ψαροπούλα, ένα παλιό τραγούδι της εποχής. Τραγουδούν το «Βρέχει πόσο μ' αρέσει όταν βρέχει». Ένα τελικό σουξέ της εποχής που λεγόταν «Πιόβε». δηλαδή βρέχει στα ιταλικά. Ήτανε μία διέξοδος η οποία μπορούσε να τους στυλώσει μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες που περνούσαν.
0: Μήπως τους θύμιζε και την παλιά καλή ζωή τους.
1: Φυσικά τους θύμιζε και την παλιά καλή ζωή τους. Βέβαια αυτό λειτουργούσε και λίγο αμφιλεγόμενα. Δηλαδή τους γέμισε νοσταλγία και πολύ πόνο και πολύ θλίψη. Οπότε τα τραγούδια είχαν ένα διπλό ρόλο τελικά.
0: Κυρία Παναρέτου, πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχω μιλήσει για πάρα πολύ θάνατο. Και τελικά τον έχουν συνηθίσει αυτόν τον θάνατο αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, τον έχουν συνηθίσει το θάνατο. Καταρχάς αναμετρώνται με το θάνατο όχι απλώς κάθε μέρα, αλλά κάθε στιγμή της καθημερινότητας.
0: Τους συντρόφους τους.
1: Θάβουν τους συντρόφους, προσπαθούν να τηρήσουν όσο γίνεται κάποια χριστιανικά ελληνικά έθιμα, προσπαθούν να πούν πέντε λόγια ας πούμε, αλλά όσον αφορά στην εξοικείωση με το θάνατο, είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο προς το τέλος πια, ώστε κοιμόντουσαν πλάι σε νεκρούς. Και κάποιοι που ήταν και στα πάνω κρεβάτια είχαν δίπλα τους ένα νεκρό συγκρατούμενο, τον οποίο έσπρωχναν με το πόδι για να πέσει στο πάτωμα και να μπορέσει αυτός που μένει πάνω να έχει λίγο περισσότερο χώρο ύπνου. Μα όταν έβλεπαν εκατοντάδες θανάτων καθημερινά, με τον οποιοδήποτε τρόπο, από του φεκισμούς, από πείνα, από αρρώστιες, γιατί υπήρχαν επιδημίες με όλο αυτό το συνωστισμό τον τρομερό.
0: Σίγουρα.
1: Υπήρχαν επιδημίες φοβερές. Πολλοί από πνευμονία, πολλοί από φυματίωση, πολλοί από τύφο. Κάθε μέρα μαζεύονταν σωρί τα πτώματα από τα στρατόπεδα.
0: Κύριε Παναρέτου, έχουμε φτάσει στο τέλος. Θα μας κάνετε τη χάρη να σας έχουμε στην ερχόμενη εκπομπή μας, γιατί έχουμε ακόμη πολλά να πούμε. Έχουμε να πούμε για τις μαρτυρίες τους, έχουμε να πούμε για την επιστροφή, για την απελευθέρωση.
1: Θα χαρώ και σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν η κυρία Ανίτα Παναρέτου, συγγραφέας του βιβλίου «Συμπληρώνω τη μνήμη του κόσμου», «Έλληνες όμοιροι και εχμάλωτοι σε ναζιστικά και φασιστικά στρατόπεδα και φυλακές 1941-1945» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, από τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, από τη στεριά ή και από τη θάλασσα, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα που ανοίξαμε σήμερα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με το Γιάννη Κωσταράκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Εξαιρετικός Θανάσης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο, από το αρχείο μας αυτή η εκτέλεση με την Τασία Βέρα. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Να γιάσετε, λέει, να γιάσετε, που βάλαμε Τασία Βέρα. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε η Τασία Βέρα είχε εξωστρακιστεί από τα ραδιόφωνα. Τη θεωρούσαν χαμηλή ποιότητα, ένα πράγμα για το οποίο δεν συμφωνώ καθόλου φυσικά. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια.

Από τους πιο αγαπημένους σκοπούς της Μικράς Ασίας, αυτός ο ταμπαχανιώτικος Μανές και τον εξαιρετικό στρατή Ράλι στο τραγούδι, σε μια ηχογράφηση που έγινε στα 1988 με το Χαρίλαο Ρόδανο στο βιολί, τον στρατή Ψήρα στο σαντούρι και το Σταύρο Ρόδανο στην κιθάρα. Ταμπαχανιώτικος, ο οποίος φυσικά οφείλει την ονομασία του στη λαϊκή συνοικία της Σμύρνης, με τα βυσοδεψία, τα μπακ, τα μπάχανα, βυσοδέψεις δηλαδή, στα τουρκικά. Και φυσικά τέτοιες περιοχές και συνοικίες συναντάμε σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα στα Χανιά. Εδώ αυτή ηχογράφηση μας ήρθε από το CD «Λέσβος Αιωλής».

Ακούσαμε πρώτα τη Σέλφο με το υπέροχο λαούτο του Χρήστου Ζώτου, ένα τετράσιμο οργανικό κομμάτι με ύφος ανατολίτικο. Συνεχίζουμε το παιχνίδι που κάνουμε αυτές τις μέρες μεταξύ Ανατολής, Υπήρου και στερεάς Ελλάδας, θα έλεγα πολύ συχνά, και προσπαθούμε να βρούμε κοινές αναφορές και κοινά σημεία εκεί που η μουσική κάνει μια όσμωση και συνδέεται. Ούτως ή άλλως η μουσική είναι πάντα συνδεδεμένη και ενιαία. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά ακούσαμε ένα καρσλαμά μαστίχα με το κλαρίνο του Βασίλη Σούκα από το ψηφιακό δίσκο «Η τέχνη του κλαρίνου». Και κλείσαμε με ένα τραγούδι από το Ζαγόρι, την Καραμπεριά, που το ακούσαμε από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έχουμε ξανακούσει αυτή την ηχογράφηση με τον Γρηγόρη Καψάλη από το... πιθανότατα από εκπομπή του Παπαδάκη είναι αυτό, δεν είμαι 100% σίγουρη. Είναι κάποιες φορές που χάνονται οι φύσες, ιδίως εκεί που ξαναπαίζονται κάποια τραγούδια σε μια άλλη εκπομπή, και έχουμε τη δεύτερη εκπομπή και όχι την πρωτότυπη, και εκεί γίνονται τα πολλά λάθη στο αρχείο μας, τα οποία κάποιες φορές δυστυχώς τα συναντάμε και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να τα διορθώσουμε μέσα από πολύ καλούς φίλους μουσικούς και μουσικολόγους που αποτελούν εδώ την κοινότητα των ξωτικών της παράδοσης, και τους ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς ο ακροατές, και εσείς βάζετε το χεράκι σας πολύ συχνά. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και συνεχίζουμε με τη Γενοβέφα.

Να ζεις το ξηρόμερο, λέει ο φίλος ακροατής. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο Γιαννάκης εδώ και να μην πάμε λίγο προς το ξηρόμερο. Εξάλλου σήμερα, πως πολύ καλά παρατηρήσατε, υπάρχει μια μελαγχολία στην ατμόσφαιρα και στον αέρα και στον καιρό. Ζούμε εξάλλου στην εποχή της χρονικότητας. Για φαντάσου τώρα να μην μπορείς να σηκωθείς και ξαφνικά εγώ να σας βάλω εδώ πέρα με τη μία, με την πρώτη, να χορέψετε. Καταρχάς θα πιαστούμε όλοι στην κατάσταση που είμαστε, οπότε πρέπει να εργαζόμαστε με τις συνθήκες, όπως σας έχω πει και παλαιότερα. Πάμε να ακούσουμε κάτι αντίστοιχο, ένα σμυρνέικο, το οποίο όμως είναι διαδεδομένο στη Δυτική Ρούμελη, το πονεμένο στήθος μου με το Θωμά Κωνσταντίνου. Και την παραδοσιακή ορχήστρα 3.

Μια ώρα με τα εξωτικά της παράδοσης πέρασε σαν νεράκι. Κύλησε όπως κυλά ο χρόνος Κρόνος. Αν έστω και σε έναν φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα έστω μελαγχολική, νομίζω ότι κάτι καλό κάναμε. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει.

ένα τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα σήμερα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί θα βρεθείτε στο περιβάλλον του δευτέρου προγράμματος και θα αφήσετε το μήνυμα που θέλετε. Η εναρκτήριά μας μουσική σύνθεση του Σκοτσέζου Πατρίκ Ντόιλ. Μουσική για την κινηματογραφική ταινία Ινδοκίνα του σκηνοθέτη Ρεζίζ Βαρνιέ. Η μουσική του Πατρίκ Ντόιλ, ακολουθώντας το σενάριο, είναι ρομαντική και δραματική, με τα έγχορδα να ενισχύουν την ατμόσφαιρα της ταινίας. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ινδοκίνα κατά την περίοδο της γαλλικής απεικιοκρατίας. Πρωταγωνιστούσε η Κατρίν Ντενεύ. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης το 1993.

την Καπαλάβρα από την Ντούλτσε Πόντες, την ερμηνεύτρια από την Πορτογαλία που την έχουμε θαυμάσει και στη χώρα μας μέσα από συναυλίες και συνεργασίες της με Έλληνες καλλιτέχνες. Μας τραγούδησε σε μουσική του Ένιο Μορικόνε, ενός από τους επιδραστικότερους συνθέτες κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, το Αντί Καπαλάβρα, παλιά λέξη. Η στίχη γραμμένη από τον Φρανσέσκο Ντεμελής. Στις 2 και 3 Αυγούστου του 2004, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν δύο συναυλίες στο Ηρώδιο με τίτλο «Μεσόγειος 300-400 παράλληλος». Τραγούδια της Μεσογείου από τον Γιώργο Νταλάρα, την Ντούλτσε Πόντες, τον Ναπολιτάνο Εντινάπολη, την Μοίρα Αουάντ. Στο πρόγραμμα και το τραγούδι «Αβάνα», ένα τραγούδι που έγραψε ο Στέφανος Κορκολής σε στίχους της Ρεβέκας Δρούση. Η ερμηνεία από τον Γιώργο Νταλάρα και την Ντούλτσε Πόντες.

ήταν το τραγούδι «Αβάνα» του Στέφανου Κορκολή και της Ρεβέκας Ρούση με τον Γιώργο Νταλάρα και την Ντούλτσε Πόντες. Ήταν ένα από τα τραγούδια της συναυλίας τους στο Ηρώδιο το 2004 με τραγούδια της Μεσογείου. Τίτλος της παράστασης «Μεσόγειος 340 παράλληλος». Σε έναν άλλο δίσκο με τραγούδια της Μεσογείου, ένα δίσκο του μουσικού συνόλου Λαρπετζιάτα που προείσταται οι Ολλανδοί και δεξιοτέχνης στη Θεόρβη, Κριστίνα Πλούχαρ. Θα ακούσουμε από εκεί δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι από την παράδοση της Κάτω Ιταλίας. «Αγάπη μου Φιντέλα, αγάπη μου πιστή».

αγάπη, την αγάπη μου βάλε στην ψυχή σου, όπως την κρατώ εγώ στην καρδιά μου. Έτσι πάντα στον κόσμο πάει η ζωή, όπως αγαπάνε να αγαπήσεις. Αγάπη μου Φιντέλα, αγάπη μου πιστή, ένα τραγούδι από το νότο της Ιταλίας, από τα ελληνόφωνα χωριά, εδώ με την ερμηνεία του Βιτσέντσο Καπετζούτο και το μουσικό σύνολο Λαρπετζιάτα. Το ίδιο μουσικό σύνολο συνοδεύει την δική μας Κατερίνα Παπαδοπούλου σε ένα αγαπημένο μας παραδοσιακό της Σάμου, Αμυγδαλάκι Τσάκισα.

Ήταν η Καταρίνα Παπαδοπούλου στο Αμυγδαλάκι Τσάκησα μαζί με το μουσικό σύνολο Λαρπετζιάτα. Και πάμε και στην Ήπειρο. Είναι τα ξενιταμένα μου πουλιά, έτσι όπως τα διασκεύασε και τα ερμήνευσε η νεαρή Αλκιόνη.

Αλκιόνη με τη δική της διασκευή πάνω σε αυτό το υπηρώτικο νανούρισμα «Ξενιτεμένα μου πουλιά». Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με ένα παραδοσιακό από τη Χαλκιδική με πάρα πολλές εκτελέσεις, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε την εξαιρετική Κέτη Κουλιά. Η ενορχίστρωση δε με τα χρώματα μιας ορχήστρας αναγεννησιακής. Απάνω στην Τριανταφυλιά.

Esperanza θα πει ελπίδα, σημαίνει ελπίδα. Ακούσαμε ένα κουαρτέτο από τέσσερις καταξιωμένους μουσικούς, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές μουσικές καταβολές. Ενώμασαν δε το κουαρτέτο τους οι παραστρατημένοι. Το βιολοντσέλο, το σοπράνο σαξόφωνο, το ακορντεόν και το κύρα, όργανο παραδοσιακό δυτικοαφρικανικής προέλευσης, που το παίζει ο δεξιοτέχνης μουσικός από το Μάλι, Μπαλακέ Σισοκό. Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο, εδώ στις πλανόδιες μουσικές και στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Και συνεχίζουμε.

Sempre, τραγούδι του Φρανσέσκο Πιζάνο και του Μάριο Καστελάτσι, με τη φωνή της αξέχαστης Γκαμπρίελα Φέρι, σπουδαία τραγουδίστρια. Πάνω στη σκηνή μεταμορφωνόταν, ξεδίπλωνε το μεγάλο της ταλέντο, έντονα θεατρικά στοιχεία που παρέμπαμπαν στην τέχνη του τσίρκου και των κλόουνς. Ο Φεντερίκο Φελίνι την είχε χαρακτηρίσει ως κλόουν ράτσας και μεγάλη τραγουδίστρια. Η Γκαμπρίελα Φέρι τραγουδούσε ναπολιτάνικα τραγούδια αλλά και τραγούδια του Πάολο Κόντε. Αυτό σχεδίαζε με μοναδικό τρόπο.

Δύο διαφορετικές μελωδίες ακούσαμε. Δύο διαφορετικές μελωδίες που δημιούργησαν ένα πεντάλεπτο μουσικό θέμα για φωνή, πιάνο, έγχορδα και ακορντεόν. Ήταν η Μαρία Δημητριάδη στο «Άνθρωπος πέρασε από εδώ» σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και ένα τάγκο από το θεατρικό «Μια νύχτα με τον Σέξπιρ» και τα δύο συνθέσεις του Θοδωρή Οικονόμου.

μπροστά στα μαλλιά σου σπασμένης κιθάρας και μέσα σου λάμπουν αγάπες παλιές και αυτά τα τραγούδια που ακούς της δεκάρας τη δόξα σου κρύβουν, γι' αυτό δεν τα λες. Στους δρόμους ακόμη κοιμούνται αλήτες με 10 ουρανούς και φωτιές αγκαλιά και εσύ την καρδιά μου κλειδώνεις με σύρτες, μην μπουν τα φεγγάρια και γίνουν φιλιά. Θα σε βρω μια μέρα στις μέρες του κόσμου που δίνουν μεγάφωνα ακούς τη ζωή, να γίνεις σημαία και φως και οδηγός μου και να έχω το πρώτο σου πάλι φιλί. Βασιλής Δημητρίου στη μελωδία, ο Χρήστος Θηβαίος στην ερμηνεία, Μάνος Ελευθερίου. Μάνος Ελευθερίου που τόσα πολλά του χρωστάμε για τα συναισθήματα που εκφράζουν οι στίχοι του, για τις μνήμες, τις στιγμές που ξαναζήσαμε.

ερωτικό κάλεσμα. Ποίημα του Μενέλαου Λουντέμι από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Το έργο του Μενέλαου Λουντέμι χαρακτηρίζεται από ανθρωπιά, κοινωνική ευαισθησία και βαθιά αγάπη για τους αδικημένους, τους φτωχούς, τους ανθρώπους της βιοπάλης. Το μυθιστόρημά του «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» είναι από τα πιο διαβασμένα παιδικά βιβλία.

Ο χορός των άστρων, Θεέ μου, να μην πάψει ποτέ. Τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και της Ελένης Γιώγα με την φωνή της Έλλης Πασπαλά. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας ακούγοντας το Βάλς των Ματιών, ένα ορχιστρικό σύνθεση του Σταύρου Λάντσια.

Liber Tango, ίσως η διασημότερη μουσική του Άστορ Πιατσόλα. Σύνθεση από το 1974. Ο τίτλος του από το Libertad, που σημαίνει ελευθερία, και το Tango. Από τον τίτλο του μπορούμε να πούμε πως ίσως συμβολίζει το πέρασμα του Άστορ Πιατσόλα από το παραδοσιακό Tango στο Nuevo Tango. Η ηχογράφηση που ακούσαμε είναι από συναυλία του στο Concert House της Βιέννης το 1983. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε από εκεί αποτυπώνει τον Πιατσόλα με το κουιντέτο του να ερμηνεύουν ενώπιον κοινού τις μουσικές του εφείου συνθέτη. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του, και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί στο περιβάλλον του δεύτερου προγράμματος μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας, ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας.

Κερέρ. Τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Κερέρ σημαίνει θέλω. Το τραγούδι γραμμένο από τον Ρενέ Ντιπερέ σε ισπανικούς στίχους του Μανουέλ Τάντρους. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας με την φωνή της Φραντζέσκας Γκανιόν. Το τραγούδι αυτό με την φωνή της Φραντζέσκας Γκανιόν ακούγονταν και στην παράσταση του Cirque du Soleil Αλεγρία. Ο Yves Montand ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του γαλλικού κινηματογράφου αλλά και του τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστή σε καμπαρέ και έγινε γνωστός με τη βαρύτονη φωνή του, στην εκφραστικότητα και τη σκηνική του παρουσία. Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες. Ιδιαίτερη σχέση στην φιλμογραφία του έχει συνεργασία του με τον Κώστα Γαβρά στις πολιτικές ταινίες «Ζήτα», «Κατάσταση πολιορκίας» και «Ομολογία».

όπου ο Yves Montand έδωσε πολύ δυνατές ερμηνείες. Ο ρόλος του στην ταινία «Το μεροκάματο του τρόμου» του Henri Georges Clouzot το 1953 του χάρισε τη διεθνή αναγνώριση. Ο Yves Montand γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1921.

sur le ciel de Paris, κάτω από τον ουρανό του Παρισιού, από τον Yves Montand. Τραγούδι του 1951, το είχαν γράψει ο Ιμπέρ Ζιρό και ο Ζαν Τρεζάκ. Το έχουν ερμηνεύσει δεκάδες τραγουδιστές, κορυφαίες θεωρούνται οι δύο ερμηνείες, η μία αυτή που ακούσαμε με τον Yves Montand και η άλλη της Edith Piaf.

το Στρίδι και το Μαργαριτάρι, με τις φωνές της Τάνιας Τσανακλείδου και του Μανώλη Μητσιά. Μελωδία του Χρήστου Λεοντή, η απόδοση των στίχων από τον Κωστή Σκαλιώρα, είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν στην παράσταση «Ισαβέλα, Τρεις Καραβέλες και ένας Παραμυθάς» από το θεατρικό του Ντάριο Φω, που είχε ανεβάσει ο Κάρολος Κούν στο Θέατρο Τέχνης το 1974. Ντάριο Φω, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός, μίμος και άλλα πολλά. Το 1997 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Ντάριο Φω στα θεατρικά του έργα σατήριζε την εξουσία, την υποκρισία των θεσμών και τις κοινωνικές αδικίες. Στη χώρα μας το έργο του γνώρισε σημαντική παρουσία στο θέατρο. Ο Ντάριο Φω έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου το 2016.

και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής στις αγορές εμπόροι και ληστές, και φοβισμένα και ορφανά στη Σμύρνη και στη Βενετιά,

Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Μου λες

0: Μέσα στα αυτιά μου ακούω στριγλιές και τρέμω σαν πουλί.
1: Τα παιδιά που χάθηκαν. Τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου από τον εμβληματικό του δίσκο «Το περιβόλι του τρελού» το 1969. Υπάρχει μια προσωπική κατάθεση από τον Διονύση Σαββόπουλο για το τραγούδι που ακούσαμε. Το είχε γράψει στο Μιλάνο μετά το γαλλικό Μάη του 1968, έχοντας στο μυαλό του τους νέους της γενιάς του που είχαν μείνει στην παρανομία, είχαν παρασυρθεί σε περιπέτειες. Να σημειώσουμε ότι στον δίσκο «Το περιβόλι του τρελού» την ενορχήστρωση υπέγραφε ο Γιώργος Κοντογιώργος.

Τικοτίκο Νοφουμπά, αυτός είναι ο τίτλος, είναι από τα πιο διάσημα τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής. Το είχε συνθέσει ο Ζεκίνα Ντε Αμπρέου το 1917. Ανήκει στο μουσικό είδος κόρο, παραδοσιακό αστικό μουσικό είδος της Βραζιλίας. Ακούσαμε την ορχιστρική εκτέλεση από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, ηχογράφηση πριν από λίγο καιρό, στο Summer Night Concert 2026 με μαέστρο τον Λορέντζο Βιώτη. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στους κήπους του Ανακτόρου Σεμπρούν στη Βιέννη την Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας.

Ο Πολ Σάιμον θεωρείται από τις χαρακτηριστικές μορφές της αμερικάνικης folk και pop μουσικής. Μαζί με τον Art Garfunkel είχαν δημιουργήσει ένα από τα σημαντικότερα ντουέτα του 20ου αιώνα. Το You Call Me Al που ακούσαμε είναι από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 1986 στον προσωπικό του δίσκο Graceland. Το τραγούδι σε pop folk και επιρροές βέβαια από την νότιο-αφρικάνικη μουσική.

0: μας χάνει το σήμα.
1: Τροβαδούρος του τραγουδιού μας ο Βαγγέλης Γερμανός, δεκαετίες τώρα. Από τον τελευταίο του δίσκο ήταν η θάλασσα που ακούσαμε, από τον δίσκο που έχει τον τίτλο «Το ημερολόγιο των κυμάτων», με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και το επόμενο τραγούδι.

Θαλασσαμάνα αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, έγραψε η Ελίνα Νικολακοπούλου στη μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου. Η ερμηνεία από την Ιταλίδα Μίλβα.

Ήταν η φωνή του Μανώλη Μητσιά, ήταν η στίχη του Αλκιαλκαίου, ήταν η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή, ποιος έλυσε τη θάλασσα στα μάγια. Μην αρνηθείς αυτή την εκδρομή, κι ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαϊδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια για τη σημερινή νύχτα, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια εδώ ποτέ δεν σταματούν. Έρχεται ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Καλή σας μέρα. Εντάξει, παιδιά, βροχερός μας έχουν πει από χτες, μας έχουν προειδεάσει, προετοιμάσει και αναστατώσει λίγο ότι θα είναι ιδιαίτερα βροχερός με καταιγίδες, να προσέχουμε τα σχολεία, τα παιδιά στα σχολεία. Μέχρι στιγμής καλά το πάει το έργο και ελπίζουμε να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό όλη την ημέρα για να μην έχουμε και ζημιές και καταστροφές, που είναι κάτι το οποίο, εκτός το ότι είναι δυσαναπλήρωτο και πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση, είναι και επίπονο για τους ανθρώπους που παθαίνουν αυτές τις ζημιές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπως γίνεται σχεδόν καθημερινά. Πρέπει να πάρει κάποια στιγμή άδεια να ξεκουραστεί και ο Κωνσταντίνος. Δευτέρα με Παρασκευή 9 και 5 ξεκινάμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 και σε επανάληψη από την Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Και βέβαια το πολύ απλό μπορείτε να κάνετε είναι να ανοίξετε το διαδίκτυο ή κάποια εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο ή τη τηλεόρασή σας ή τα βραχιοκύματα, γιατί εδώ κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία γύρω από τη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσετε το πρόγραμμά μας. Και πάμε. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Όντως πολύ πρωτότυπο. Πριν από μέρες μίλαγα με τον καλό φίλο, τον Νίκο Καραμπουρνιώτη, από τον Σύλλογο Ρίζες Χαλανδρίου. Γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί, έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά τους και θα την ξαναπαρουσιάσουμε. Έχω πάει, έχω επισκεφτεί τον τόπο εκεί που είναι, ας το πούμε, όχι τα γραφεία, το στέκι των ανθρώπων, και γίνεται πραγματικά μια καθημερινή μάχη για να διατηρηθεί η ρίζα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου λέει λοιπόν ο Νίκος, ρίση, έχει κυκλοφορήσει ένα κόμιξ, όχι με τη μορφή που φαντάζεσαι, έτσι 2-3 σελίδες, ολόκληρο βιβλίο. Και είναι η ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας και της Μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή ξεκινάει από το 1914, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και την μεταξέλιξη όλων αυτών, που έχει άμεση σχέση και με την Τουρκία,